0: Η ώρα είναι 3. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Τότε κι εγώ θα θυμηθώ που σ' έχω αγαπήσει. Θα φέρω πίσω τα πουλιά, τα αποδημητικά. Θα κοιμηθώ στο νησιό σου, θα ψάξω για πατρίδα. Όλο τον κόσμο πυκνώσες

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σταδιακά γεμίζουν τα ξενοδοχεία στην Αιτωλοακαρνανία, ξένοι επισκέπτες σε Πάλερο, Βόνιτσα και Ναύπακτο. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα υποψήφιων θετών γονέων στη Δυτική Ελλάδα. Εκ νέου πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αγρινίου ο Βασίλης Φωτάκης, το δημόσιο ευχαριστώ στον Δήμαρχο Γιώργο Παπαναστασίου. Κώστας Σαράκης και Ελένη Σαράκη από τους Δήμους Αγρινίου και Ζωγράφου σε μια συνάντηση με επίκεντρο τη συμπερίληψη και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Από 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου στέλνει το δικό του μήνυμα. Στο Μεσολόγγι δεν δέχονται ούτε την απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τον δικαστικό χάρτη. Ολοκληρώνεται η διαβούλευση για την επένδυση στο Πλατιγιάλι, το πρώτο βήμα με το χωροταξικό. Μεσολόγγι και Αιτωλικό προβάλλονται στη γερμανόφωνη αγορά μέσω της Divel. Επενδύει στην ποιότητα η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και προσελκύει όλο ένα και περισσότερους. Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις έξω από το γήπεδο του Πανετολικού, προχωρά ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

χίλια σχολεία. Κοπάνες και πορνό από πολλές για μαλλιά. Κόμενες και ακόμα ραντεβού στην πλατεία. Τα ξέρεις όλα αυτά.

πόδια μας τους πέφτουνε λίγα και κάτω από τα μουστάκια τους γελάνε οι παλιοί. Έχουν βλέπεις πίσω τους τη λάμψη του 60. Καθάρισαν.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σταδιακά γεμίζουν τα ξενοδοχεία στην Αιτωλοακαρνανία, ξένοι επισκέπτες σε Πάλερο, Βόνιτσα και Ναύπακτο. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα υποψήφιων θετών γονέων στη Δυτική Ελλάδα. Εκ νέου πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αγρινίου ο Βασίλης Φωτάκης, το δημόσιο ευχαριστώ στον Δήμαρχο, Γιώργο Παπαναστασίου. Κώστας Σαράκης και Ελένη Σαράκη από τους Δήμους Αγρινίου και Ζωγράφου σε μια συνάντηση με επίκεντρο τη συμπερίληψη και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Από 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου στέλνει το δικό του μήνυμα. Στο Μεσολόγγι δεν δέχονται ούτε την απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τον δικαστικό χάρτη. Ολοκληρώνεται η διαβούλευση για την επένδυση στο Πλατιγιάλι, το πρώτο βήμα με το χωροταξικό. Μεσολόγγι και Αιτωλικό προβάλλονται στη γερμανόφωνη αγορά μέσω της Διβέλ. Επενδύει στην ποιότητα η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και προσελκύει ολοένα και περισσότερους. Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις έξω από το γήπεδο του Πανετολικού, προχωρά ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας, για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

πριν λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν, μου λένε, λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

και που μας κάνει ξαφνικά. Για ό,τι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια και να.

0: τους Τούρκους.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σταδιακά γεμίζουν τα ξενοδοχεία στην Αιτωλοακαρνανία, ξένοι επισκέπτες σε Πάλερο, Βόνιτσα και Ναύπακτο. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα υποψήφιων θετών γονέων στη Δυτική Ελλάδα. Εκ νέου πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αγρινίου ο Βασίλης Φωτάκης, το δημόσιο ευχαριστώ στο Δήμαρχο, Γιώργο Παπαναστασίου. Κώστας Σαράκης και Ελένη Σαράκη από τους Δήμους Αγρινίου και Ζωγράφου σε μια συνάντηση με επίκεντρο τη συμπερίληψη και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Από 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου στέλνει το δικό του μήνυμα. Στο Μεσολόγγι δεν δέχονται ούτε την απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τον δικαστικό χάρτη. Ολοκληρώνεται η διαβούλευση για την επένδυση στο Πλατιγιάλι, το πρώτο βήμα με το χωροταξικό. Μεσολόγγι και Αιτωλικό προβάλλονται στη γερμανόφωνη αγορά μέσω της Divel. Επενδύει στην ποιότητα η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και προσελκύει ολοένα και περισσότερους. Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις έξω από το γήπεδο του Πανετολικού, προχωρά ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Γλυκιά Παρασκευούλα! Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Η πρωινή αφετηρία είναι σε πλήρη εξέλιξη. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος απέναντί μου στον ήχο. Άρτη αφηχθείς από μια ωραιότατη συναυλία που έτσι πέρασε μαγικά. Κομάντο ο Κύρκος. Μετά από τη συναυλία, πρωινή βάρδια. Θεός. Μόνο εσύ μπορείς, μόνο εσύ έχεις τα νιάτα ακόμα. Στην ψυχή, στην καρδιά, στο μυαλό. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-10-80-880. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές. Όλγα Καλατζή και Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά και η Έρη Πανάγου εγώ δηλαδή στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμη κοντά σας. Ελπίζω αυτή η καλημέρα μου να σας βρίσκει καλά. Να στείλω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στην Αμελή από... και στον Αλέξη. Η Αμελή είναι η κόρη του Αλέξη και της αρέσει να ακούει το όνομά της στο ραδιόφωνο. Γεια σου Αμελή. Να έχεις ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Τεκνολόγια, καταλαβαίνεις. Ναι. Ούλα, ούλα, ούλα.
1: Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα.
0: Γλυκιά Παρασκευούλα. Να και Σταυρούλα. Έτσι είμαστε. Ούλα, ούλα, γλυκιά Παρασκευούλα. Βλέπετε. 6 και 6 πρώτα λεπτά είμαστε σε αυτή τη διάρκεια. Πού να μας δείτε, δηλαδή, στα καλά μας.

Την αγάπη μου στον Νικόλα που ετοιμάζεται να πάει και αυτό στη δουλειά. Έχω μπει λέει, ήδη στο αυτοκίνητο και πηγαίνω στη δουλειά. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που πηγαίνετε στη δουλειά σας, σε εσάς που γυρίζετε μετά από μια δύσκολη βάρδια, σε εσάς που μας ακούτε ιντερνετικά, σε εσάς που μας ακούτε μέσα από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα και από τα συμβατικά ραδιόφωνα. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Χαρούμενη, ευδιάθετη και να μην αφήνετε κανέναν να σας τη χαλάει. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή, επικίνδυνες μπαρουταποθήκες από αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης. Ελλειπή σε ελεγχή, παρανομίες και προχειροκατασκευές απειλούν ζωές. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι και τοξικά σωματίδια στον αέρα από την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Περισσότερες από 60 πυρκαγιές, αναφέρει η εφημερίδα, σε μονάδες διαχείρισης υλικών έχουν καταγραφεί την τελευταία δεκαετία. Χωρίς άδεια και συστήματα ασφαλείας λειτουργούν εκατοντάδες σκραπατζίδικα σε όλη την Ελλάδα, η άλλη πλευρά του νομίσματος σε μεγάλες επενδύσεις από τις σοβαρές επιχειρήσεις του κλάδου. Εθελοντικές μειώσεις τιμών 5% στο ράφι από 31 Αυγούστου, 12 κατηγορίες προϊόντων θα απολούνται φθηνότερα, τα όρατα κέρδη των σούπερ μάρκετ, τα δίχτυα και οι θυγατρικές της ακρίβειας. Όταν υπάρχουν ζητήματα με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας, τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Economist. Η οικογένεια Νέστορα ένωσε τη δημοκρατία, νίκησε την τρομοκρατία, Μητσοτάκης και αντιπολίτευση στο αντίο της Βάγιας. Ο Φάμελος έφυγε, η Τρόικα έρχεται, αντιπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα από πολλά Κιδούρου και Παπά. Νέο πρόγραμμα δουλειά σε 8.000 ανέργους 55 πλάσι για επιπλέον ένσημα θα εργαστούν σε δήμους, περιφέρειες και νοσοκομεία προκειμένου να συμπληρώσουν συντάξιμα χρόνια. Εκατέρωθεν αντίπεινα, Αμερική, Ιράν παίζουν με τη σκανδάλη στη Μέση Ανατολή, μας παρακαλούν για συμφωνία, λέει τώρα ο Τραμπ, μετά τον μπαράζ επιθέσεων τις τελευταίες ώρες. Ο όμιλος Άκτορ μπαίνει με ποσοστό 50% στην Diori Gagas της Motor Oil, deal εξάρχου Βαρδινογιάννη. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Θα έχουμε πάντα το πάνω χέρι έναντι της Τουρκίας, ο υπουργός εξωτερικών του Ισραήλ Σαρέν Χασκέλ στην Καθημερινή. Μια σπίθα από τσιγάρο προκάλεσε την έκρηξη στον Ασπρόπυργο, 14 τραυματίες και 2 συλλήψεις. Συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Παρουσία αστυνομικών στα νοσοκομεία. Εισήγηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών λόγω των κρουσμάτων βίας. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε πάλι δύο περιστατικά με βία εναντίον γιατρών και νοσηλευτών. Το ένα περιστατικό ήταν στο Θριάσιο και το άλλο ήταν στο Κέντρο Υγείας στα Σπάτα. Τα μη κρατικά ΑΕΗ αντιδρούν στο ειδικό τέλος για την πιστοποίηση των προγραμμάτων τους. Η εμπειρία έσωσε τον πιλότο. Το F-16 Viper στο αεροδρόμιο Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση λόγω βλάβης στο σύστημα απέδυσης. Σώος εξήλθε ο πιλότος, ο οποίος προέβη σε χειρισμούς ενδεικτικούς του υψηλού επίπεδου εκπαίδευσης που λαμβάνουν τα στελέχη της πολεμικής μας αεροπορίας. Την παρέτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Σωκράτης Φάμελος, ευνηδιάζοντας ακόμη και κορυφαία στελέχη του κόμματος. Με ζητούμενο ποιος θα είναι ο διάδοχός του στην κοινοβουλευτική ομάδα, το κόμμα μπαίνει σε νέα περιδίνηση και το μέλλον του παραμένει άδειλο. Σεισμανόγλιο, σηκώθηκα, έβαλα τα παπούτσια μου, άναψα τσιγάρο, έβαλα φωτιά στο σεντόνι και έφυγα. Φέρεται να είπε στα στελέχη της πυροσβεστικής ο 76χρονος που κατηγορείται για τον χθεσινό εμπρισμό από πρόθεση στο Σεισμανόγλιο. Προλάβατε. Έτσι τέτοια ώρα συνέβη το περιστατικό, έτσι. Και ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα από όλο αυτό και η φωτιά περιορίστηκε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά φανταστείτε την αναστάτωση των ανθρώπων εκεί, των εργαζομένων, των ασθενών, των συγγενών. Γιατί ένας ανεγκέφαλος αποφάσισε να βάλει φωτιά σε ένα σεντόνι ενός κρεβατιού και να αποχωρήσει να πάει στο σπίτι του.

Εφημερίδα Τα Νέα. Ανάβει πράσινο φως για τις αντιδημαρχίες σε όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου. Έρχεται ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να οριστούν ως άμυστοι στις θέσεις. Γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών ετοιμάζει διορθωτική παρέμβαση στο νέο κώδικα. Συντάξεις κυρίας, αυξήσεις χωρίς αναδρομικά. Οι δικαιούχοι του δημοσίου και του ΟΤΑ που είχαν υποστεί περικοπές από το 2020 θα δουν πιθανόν από το Σεπτέμβριο αύξηση ακόμη και 50%. Ωστόσο δεν προβλέπεται καμία επιστροφή αναδρομικών. Περίστροφο δώρο από τον Ερντογάν στον Μητσοτάκη. Από ένα όπλο σε κάθε ηγέτη χάρισε ο Τούρκος Πρόεδρος. Τι δώρο είναι αυτό τώρα? Τι πραγματικά ισχύει με τα στρατηγία του ΝΑΤΟ? Φάμελος στο αδιέξοδο τον οδήγησε σε παρέτηση. Στον αέρα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Πολιτικό παρασκήνιο τον μπλόκο για τις υποκλοπές έφερε αντίδραση και στη Νέα Δημοκρατία. Συνεδρίαση με ένταση και φωνές στο Κοινοβούλιο. Στο Γουδί ένα μουσείο για την Επανάσταση του 21, σε συνεργασία με τον Υπουργείο Πολιτισμού και Άμυνας, θα εκτίθενται έργα της συλλογής Αντώνη Κομνηνού. Bonnie Tyler, έσβησε η βραχνή φωνή. Στην Ελλάδα το πρώτο κρούσμα εγκεφαλίτιδας από κουνούπια φέτος. Εφημερίδα των συντακτών. Ένα απαραίτηθεν κόμμα. Κορυφώνεται η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ. Πού οδηγεί η κίνηση Φάμελου? Ποιες άλλες παραιτήσεις αναμένονται? Ποιοι θέλουν να γίνει και ποιοι να αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκυριακού και γιατί? Αποπνικτική αμέλεια για την ανθρώπινη ζωή στον Ασπρόπυργο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι. Ρουτίνα επικαγές σε μονάδες ανακύκλωσης. Τι καταγγέλει το εργατικό κέντρο? Τοξικός καπνός και στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Αλέξης Τσίπρας, ακούγοντας τους πολίτες στο Περιστέρι, υπέρ της Ελλάδας του Μόχθου και της αξιοπρέπειας, στάχθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός. Δίκη Λιγνάδη, κατάθεση σοκ από θύμα. Μουντιάλ, Μπαπέ στο στόχαστρο, ρατσιστικά παραλυρήματα στην Παραγουάη. Σήμερα το Ισπανία-Βέλγιο.

ελεύθερος τύπος. Το νέο προσοντολόγιο του δημοσίου. Αποκλειστικό. Τι προβλέπει το προεδρικό διάταγμα. Ποια είναι τα 12 πτυχία που εντάσσονται για πρώτη φορά στον κατάλογο και δίνουν ευκαιρίες προσλήψεων. Μπαίνει τέλος στο χάος 2.700 κλάδων και ειδικοτήτων με μείωση κατά 80%. Σε εφαρμογή από φέτος το Σεπτέμβριο. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφοι φοιτητές για το μηχανογραφικό και τη διασύνδεση πτυχίων με θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα. Μειώσεις τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων από τις 31 Αυγούστου. Όλη η συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης, σούπερ μάρκετ. Σε ποιους κλάδους αγαθών έρχεται αποκλιμάκωση τουλάχιστον 5% στις αξίες πώλησης. Μηνύματα Μητσοτάκη, υπερβολική έκταση της συζήτησης για τα F-35. Οι εκλογές θα γίνουν κανονικά την άνοιξη του 27. Ξύλωσαν το φάμελο από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Πολάκης, Παπάς, Δούρου παίρνουν τον έλεγχο. Βαγίτσα σε δολοφόνησαν Θρασίδηλοι. Ο συγκλονιστικός επικίδιος του αδελφού της Βάγιας Νέστορα. Μπόνι Τάιλερ, πέθανε ερμηνεύτρια του Total Eclipse of the Heart. Πίνακες για 154 περιοχές. Ο χάρτης τιμών για οικογενειακά σπίτια σε ολόκληρη τη χώρα. Εφημερίδα Δημοκρατία, φακέλωμα παντού. Εφιαλτική απόφαση των Βρυξελών. Στο όνομα της προστασίας των παιδιών, το chat control επιτρέπει τον έλεγχο κάθε ιδιωτικής συνομιλίας. Έπεσε και το τελευταίο φιλοσικής για το απόρριτο των επικοινωνιών. Την καταψήφισε η Λατινοπούλου. Διάτριτες όλες οι εφαρμογές σε κινητά, υπολογιστές και τεχνητή νοημοσύνη. Πέρασε με θερινό πραξικόπημα από το Ευρωκοινοβούλιο. Η Ελλάδα 2.0 Πρωθυπουργού Γεωργιάδη, Κάκη το Σισμανόγλιο, έδωσαν λάθος νεκρό στις Σέρες, πυρκαγιά απείλησε και το Παγνί. Παρέτηση Φάμελο, αυλαία στον ΣΥΡΙΖΑ. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, φτάνει πια με τα εγκλήματα για τα κέρδη, αγώνας για την υπεράσπιση της ζωής των εργατών. Μπουρλό το χθες στον Ασπρόπυργο σε νέο βιομηχανικό ατύχημα. Τρεις χαροπαλεύουν και διασωληνωμένοι, σύσκεψη συγκέντρωση αύριο Σάββατο από σωματεία της περιοχής. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, κραυγή αγωνίας από το ΕΚΑΒ για 50 νέα ασθενοφόρα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τις πρόσφατες φωτιές. Το καλοκαίρι φεύγουν δυνάμεις στη Χαλκιδική. Αν δεν αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις, τότε θα υπάρχουν πολύ σοβαροί κίνδυνοι. Όχι από καλαμαριά σε μελέτη για το ενιαίο παραλιακό μέτωπο, εξαφάνισαν το πιο ωραίο σημείο. Και αυξημένη η ζήτηση για παγωτό από 1,80 ως 2,20 ευρώ η μπάλα παγωτού. Μια απόλαυση είχαμε κι εμείς, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Και σήμερα το βράδυ, περνώντας έτσι σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω ότι έρχεται μια μαγική μουσική βραδιά κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, ζωντανά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Στις 9 η ώρα το βράδυ, η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, με αγαπημένες μελωδίες, όμορφα τραγούδια, με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της το τραγούδι η υπέροχη Σοφία Ζόβα. Είσοδος ελεύθερη σήμερα το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, η Ευανθία Ρεμπούτσικα ζωντανά. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media Group, iEfημερίδα.gr, τηλεοπτικός χορηγός στο Μέγκα και για περισσότερες πληροφορίες στο www.attikaroots.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
1: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
0: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
1: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
0: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Παραπολιτικά.

0: Να σας πω ότι αυτή την ώρα η κίνηση είναι σε πολύ καλά επίπεδα, δεν έχουμε προβλήματα. Λίγο αυξημένη κίνηση έχουμε στο λιμάνι του Πειρά και καταλαβαίνετε. Αυτό είναι και απολύτως λογικό, διότι ξεκινούν οι άδειες, Παρασκευούλα σήμερα γλυκιά. Επομένως, οι περισσότεροι έτσι σιγά σιγά προγραμματίζουν τις άδειές τους και κάποιοι τυχεροί έτσι βρίσκονται αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειρά να πάνε τις διακοπές τους. Να είστε καλά όσοι ταξιδεύετε, να περάσετε όμορφες και ήρεμες διακοπές. Το έχουμε όλοι ανάγκη, η αλήθεια είναι, διότι ο χειμώνας ήταν λίγο δύσκολος και βαρύς, με τα γνωστά προβλήματα της καθημερινότητας και άλλα που προσθέθηκαν στην πορεία. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον κύριο Αριστοτέλη Κάντα. Είναι πρόεδρος των συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης. Και αφού τον καλημερίσω, γεια σας κύριε Κάντα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα από την πανέμορφη Λευκήμη Κέρκυρας. Όπως προείπες κυρία Πανάγου, είμαι και εγώ ένας από τους τυχερούς.
0: Ναι.
1: Από τους ελάχιστους τυχερούς που μπόρεσα και ήρθα να κάνω καλοκαιρινές διακοπές στο πατρικό μου σπίτι στη Λευκήμη της Κέρκυρας.
0: Από ένα υπέροχο νησί είστε κύριε Κάντα. Είναι τρομερό νησί η Κέρκυρα, τρομερό. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν χθες, έγινε μια σύσκεψη από το Υπουργείο Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς για κάποιες μειώσεις τιμών οι οποίες θα επέρθουν μετά το τέλος του Αυγούστου. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνομίλησε με συνταξιούχους, έκανε μια ομιλία απευθυνόμενος στους συνταξιούχους για να ακούσει τα προβλήματά τους. Πώς θα σχολιάζετε τώρα όλα αυτά, το θέμα της ακρίβειας που συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα και βεβαίως όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται για αποκλιμάκωση?
1: Κυρία Πανάγου, είναι τώρα το τέταρτο ή πέμπτο πρόγραμμα το οποίο έχει ανακοινώσει τα τελευταία δύο χρόνια η κυβέρνηση για να μπορέσει να πατάξει αυτή τη μεγάλη ακρίβεια και την ασκοκέρδεια που έχουμε στα βασικά είδη διατροφής, ενέργεια, στα καύσιμα. Και δυστυχώς, από το πόσο κάνει, δεν βλέπουμε στο πόσο θα πέσει. Και πραγματικά, ξεκινώντας κάνοντας 500 χιλιόμετρα από τον Πειραιά όπου ζω μέχρι την Κερκυρά και το λιμάνι της Ουμενίτσας, η βενζίνη, παρά το διεθνές χαμηλό, που έχει πέσει κοντά στα 72-73, τώρα θα ανέβει βέβαια,
0: ναι,
1: λόγω ξανά του πολέμου, η τιμή της βενζίνης ήταν 1,980 και στην Κέρκυρα έχει φτάσει και θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Δεν βλέπουμε όμως και τα βασικά ίδια τροφής να έχουν πέσει καθόλου. Όλοι που ακούμε συνέχεια, έτσι, θα συμφωνήσουν με τα σούπερ μάρκετ, θα συμφωνήσουν με τους παραγωγούς, να ρίξουν τις τιμές και δυστυχώς οι τιμές βασιλεύουν. Εδώ να σας πω τα φασόλια, να σας πω τα ψάρια, το γάβρο, να σας πω το κρέας, να σας πω το τυρί. Έτσι και βλέπετε ότι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδες καθημερινές ανάγκες. Και δυστυχώς κανένα τα βασικά αιτήματα των εκατομμύριων συνταξιούχων, 2,5 εκατομμύρια μας συνταξιούχοι, δεν κάνει αποδεκτό η κυβέρνηση. Είδαμε πριν 5-6 μέρες η κυρία Κεραμέως, ένα από τα βασικά αιτήματα που λέγαμε για τη συντάξη κυρίας, το έκανε αποδεκτό. Επελπιστούμε να το δούμε και νομοθετικά αυτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σταδιακά γεμίζουν τα ξενοδοχεία στην Αιτωλοακαρνανία, ξένοι επισκέπτες σε Πάλερο, Βόνιτσα και Ναύπακτο. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα υποψήφιων θετών γονέων στη Δυτική Ελλάδα. Εκ νέου πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αγρινίου, ο Βασίλης Φωτάκης, το δημόσιο ευχαριστώ στον Δήμαρχο, Γιώργο Παπαναστασίου. Κώστας Σαράκης και Ελένη Σαράκη από τους Δήμους Αγρινίου και Ζωγράφου σε μια συνάντηση με επίκεντρο τη συμπερίληψη και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Από 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου στέλνει το δικό του μήνυμα. Στο Μεσολόγγι δεν δέχονται ούτε την απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τον δικαστικό χάρτη. Ολοκληρώνεται η διαβούλευση για την επένδυση στο Πλατιγιάλι, το πρώτο βήμα με το χωραταξικό. Μεσολόγγι και Αιτωλικό προβάλλονται στη γερμανόφωνη αγορά μέσω της Διβέλ. Επενδύει στην ποιότητα η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και προσελκύει όλο ένα και περισσότερους. Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις έξω από το γήπεδο του Πανετολικού, προχωρά ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
3: Ο Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410-91-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Σε αυτό δεν είναι απόλυτα άξιο όταν η μέση μηνιαία σύνταξη στα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων, κυρία Πανάγου, είναι κοντά στα 800 ευρώ. Πόσα πληρώσει ο συνταξιούχος, τα φάρμακά του, πόσα πληρώσει το ηλεκτρικό ρεύμα που έρχεται, εκεί που έρχονταν το ηλεκτρικό ρεύμα 50 ευρώ το μήνα, έρχεται 170. Εγώ δεν σου λέω τώρα, δεν τολμάμε να ανοίξουμε και το κλιματιστικό. Και εδώ ευτυχώς εδώ στην Κέρκυρα
0: είμαστε. Τι σας λένε οι συνάδελφοί σας, οι συνταξιούχοι επίσης, τι σας λένε όσον αφορά αυτό το κομμάτι? Δηλαδή κάνουν οικονομία ακόμα και στην ενέργεια, ακόμα και σε βασικά πράγματα?
1: Δεν, εδώ, όπως έχω πει και είναι κυριολεκτικά αυτό που σας λέω έτσι, με τη σύζυγο το χειμώνα στον Πειραιά που μένω, Δεν μπορούμε να τολμήσουμε να πάρουμε πετρέλαιο. Έτσι. Και είμαι σε διμένοι με τα πουλόβερ, μέσα στο σπίτι. Με τα πουλόβερ και τις κουβέρτες. Πού να αγοράσει το πετρέλαιο, όταν δεν το αγοράσαμε, όταν είχε 600 ευρώ ο τόνος, και θα πάω να το αγοράσει τώρα που έχει 1200. Ο κόσμος δυστυχώς και οι φτωχές ελληνικές οικογένειες δεινοπαθούν, δεν φτάνουν τα χρήματα.
0: Τώρα, κύριε Κάντα, με αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε το αρμόδιο Υπουργείο για μειώσεις των τιμών μετά το τέλος του Αυγούστου, στο τέλος του Αυγούστου, πώς το ακούτε εσείς αυτό?
1: Όσο λένε, κάθε χρόνο τον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο. Μου θυμίζεται αυτή τη λαϊκή παροιμία, πρέπει να πω. Δυστυχώς πάλι είναι ένα μέτρο το οποίο δεν θα επιφέρει τίποτα. Το άμεσο μέτρο είναι αυτό που έχουν γίνει και σε 5-6 ευρωπαϊκές άλλες χώρες που αντιμετωπίσανε ειδικά στα βασικά είδη διατροφής το φαινόμενο της εσκοκέρδειας με μείωση του ΦΠΑ. Εάν δεν μειώσει το ΦΠΑ, εάν δεν πέσουν οι τιμές, δεν θα μπορέσει να αναστάνει ο κόσμος. Οι αυξήσεις δεν επαρκούν, άρα λοιπόν και θέλει και στην αγορά, κυρία Πανάγου, έλεγχο. Αυτό που συμβαίνει, ξέρετε κάτι, μα επιτρέπεται τώρα να έχει 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη, όταν έχει 72 ευρώ το βαρέλι, τη διεθνή τιμή του, και 60 και 70 και 80, και όταν είχε πριν 2 χρόνια, αν θυμίσαι, είχε ξεπεράσει τα 120 ευρώ το βαρέλι, ναι, και η βενζίνη είχε 1,6-1,7. Και τώρα με 72 ευρώ να έχει... Με 72 ευρώ να είναι 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και να μην μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έναν έλεγχο στα γελιστήρια, στις εισαγωγές πετρελαίου, τίποτα. Δηλαδή αυτό με έχει φέρει εκτός αυτού. Άντε να πληρώσει να τα βγάλει ο συνταξιούχος πέρα. Και όχι μόνο ο συνταξιούχος. και ένα
0: οποιοσδήποτε, οικογενειάρχης,
1: και ένα ζευγάρι, και ένα ζευγάρι που παίρνει το μισό σύνομιζα το δίνουν ένα χιλιάρικο, 700-800, πάντε 1600 και να πληρώσεις νίκη, τα νίκη έχουν πάει στο Θεό. Βλέπετε 40 τετραγωνικά σπίτι και έχει 400-500 ευρώ. Δηλαδή ο ένας μισός από ένα ζευγάρι που δουλεύει το πάει στο νίκη. Γι' αυτό υπάρχει και υπογεννητικότητα.
0: Σωστά.
1: Θα εξαφανιστούμε σε λιγάκι Έλληνες. Δεν ξέρω. Κάτι θα πρέπει να κάνουν όλα τα κόμματα. Και η κυβέρνηση εδώ που κυβερνάει 6 χρόνια, 7 χρόνια. Δεν μπορούσε να την αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κάντα, να έχετε μια όμορφη ημέρα.
1: Εμείς εκείνο που θέλω να πω, κυρία Πανάδου, ναι. Συνταξιούχοι και τα κρατικά συνταξικά σωματεία, έχουμε κλείσει ραντεβού για τις 4 του Σεπτέμβρη στο Βελίδιο, στη Θεσσαλονίκη, με πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, για να θέσουμε τα αιτήματά μας πριν την εξαγγελία στον κύριο Μητσοτάκη που θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Ευελπιστούμε ότι τουλάχιστον θα πούμε και κάνα μέτρο, να δούμε τη 13η σύνταξη, να δούμε πραγματικές αυξήσεις στις κυρίες και στις επικουρικές συντάξεις. Είπατε για τα νοσοκομεία. Έχουν φρακάρει τα νοσοκομεία, γι' αυτό και υπάρχουν και αυτά τα βία περιστατικά.
0: Μάλιστα.
1: Έτυχε να πας στο νοσοκομείο μέσα, κυρία Πανάγου, και τι να σου κάνουν οι γιατροί. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Θα πρέπει να προσλάβουν προσωπικό ιατρικό και νοσηλευτικό. Κάνουν αγώνα οι άνθρωποι αυτοί.
0: Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε.
1: Με υγεία σε όλες και όλους εκεί στα παραπολιτικά. Να είστε καλά.
0: Και σε εσάς, ό,τι καλύτερο. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο το Θανάση που στέλνει την καλημέρα του. Να είσαι καλά, Θανάση μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα.

0: Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Και καθώς μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες σιγά σιγά να αναβαίνουν και τα θέματα λειψιδρίας να είναι όλο και πιο έντονα, ειδικά σε αρκετές περιοχές της χώρας, αλλά και στις περιοχές όπου καλλιεργούνται προϊόντα, αγροτικά προϊόντα. Γι' αυτό πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Χρήστο Παπαδάκη. Είναι ο ίδιος αγρότης, είναι πρόεδρος της κοινότητας Αγίου Βασιλείου Νέας Άρβης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Γεια σας κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Πανάγου και χαιρετώ και το πάνελ σας.
0: Να είστε καλά. Κύριε Παπαδάκη, αντιμετωπίζετε θέμα με τη λειψιδρία.
1: Κύριε Πανάγου, όπως ξέρετε, τώρα και 2-3 χρόνια υπάρχει αυτό το πρόβλημα της λειψιδρίας. Φέτος με τη δύναμη του Θεού είχαμε λίγο πιο καλή χρονιά σε θέμα με τα νερά. Πάλι υπάρχει πρόβλημα, αλλά όχι τόσο έντονο όσο ήταν τα 2-3 προηγούμενα χρόνια.
0: Εσείς κύριε Παπαδάκη τι καλλιεργείτε?
1: Εμείς εδώ ασχολούμαστε μόνο με την παραγωγή αγκουριού, το οποίο εξάγεται, είναι εξαγωγικό προϊόν. Ασχολούμαστε δηλαδή εδώ η περιοχή κατά 95% με την παραγωγή αγκουριού.
0: Και ντομάτα, έχετε και ντομάτα, την περίφημη ντομάτα της Κρήτης.
1: Είναι στην Ιεράπετρα, αλλά εντάξει, καλλιεργούμε και εδώ ντομάτες.
0: Ναι.
1: Παλιά καλλιεργούσαμε υπαίθριες ντομάτες που τις φυτεύαμε γύρω στον Αύγουστο και κόβαμε και όλο το χειμώνα. Αλλά τώρα επειδή λόγω με τους καιρούς τέχεια έχουμε ασχοληθεί όλοι με την καλλιέργεια, θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Έχει εξελιχθεί λίγο το τόπο, να το πούμε έτσι.
0: Τι σας λένε τώρα οι συναδελφοί σας αγρότες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν έτσι θέματα που έχουν μεγάλες εκτάσεις, τι σας λένε για τα νερά?
1: Κατά σύνολο, κυρία Πανάγου, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει μεγάλος κλήρος εδώ, δηλαδή στην περιοχή μας και γενικά στη Γρήση. Δεν υπάρχει μεγάλος κλήρος. Ο καθένας μας έχει θερμοκήπια της τάξης από 10 μέχρι 15 στρέμματα. Δεν υπάρχει μονάδα 50% στρεμμάτων. Εδώ είμαστε. Έχουμε μικρές μονάδες.
0: Ναι.
1: Απλώς τώρα, εδώ μπορώ να σας πω τώρα εδώ στο χωριό μας στην Άρβη, εμείς έχουμε τέσσερις γεωτρήσεις οι οποίες ανήκουν στο Δήμο Βιάνου και με αυτές πορευόμαστε.
0: Πόσο καιρό έχει να βρέξει κύριε Παπαδάκη?
1: Φέτος, σας λέω, ήταν υπέροχη χρονιά. Φέτος τα τελευταία νερά που δεν είχαμε ξαναδεί τα τελευταία χρόνια ήταν 15-20 του Μάη. Τώρα μιλάμε για πολύ νερό,
0: ναι,
1: που δεν είχαμε ξαναδεί εμείς άλλες εποχές τέτοιο νερό. Ό,τι υπάρχει πρόβλημα με το νερό υπάρχει, γιατί μην σκεφτείτε ότι τώρα 2-3 χρόνια αντλούσαμε από γεωτρήσεις οι οποίες όσο και να είναι έχουν πάθει κάποια ζημιά.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Περιμένουμε εδώ ένα φράγμα που είχε μπει σε μελέτες, περιμένει χρηματοδοτήσει, αλλά τώρα τα ακούμε και 30-40 χρόνια, φράγμα δεν βλέπουμε.
0: Τώρα κύριε Παπαδάκη, πάμε λίγο και στο κομμάτι των τιμών. Σε διάφορες περιοχές της χώρας, πάρα πολλοί αγρότες, αυτό που ακούμε συχνά και βλέπουμε είναι ότι οι τιμές των προϊόντων φεύγουν με άλλη τιμή από το χωράφι και φτάνουν στο ράφι έτσι σε αρκετά υψηλότερες τιμές.
1: Αυτό κυρία Πανάγου είναι η μάστιγα. Εδώ να σας δώσω τώρα ένα παράδειγμα. Πριν 10 μέρες εμείς πουλούσαμε αγγούρι, δηλαδή από τις 25 του Ιούνιου μέχρι και προχθές, εμείς πουλούσαμε από 25 μέχρι 35 λεπτά το κιλό τα αγγούρια. Στα σούπερ μάρκετ είχαν το κιλό πουλούμε εμείς. Από ό,τι βλέπαμε στα σούπερ μάρκετ ήταν γύρω στα 70 με 80 λεπτά το κομμάτι.
0: Το τεμάχιο.
1: Ναι, το τεμάχιο. Εμείς πουλούμε κιλό. Τα σούπερ μάρκετ πουλούνε τεμάχιο. Βλέπετε τώρα τη μία διαφορά. Να πουλάς 25 με 30 λεπτά το κιλό και να πηγαίνεις εδώ στο σούπερ μάρκετ στην Τρίτη, στο Ηράκλειο και να βλέπεις 80 λεπτά το κομμάτι.
0: τι πρέπει να γίνει, κύριε Παπαδάκη, τώρα με αυτό το, με αυτό το θέμα με τους μεσάζοντες? Πότε θα σταματήσει αυτή η ιστορία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω τώρα κάτι. Με τα σούπερ μάρκετ, κυρία Πανάγου, ποτέ δεν βρίσκει πάρτι. Και να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εμείς φέτος, εμείς έχουμε εδώ στο... Έχουμε ένα συνεταιρισμό ο οποίος ασχολείται και 12 χρόνια. Ασχολείται αποκλειστικά μόνο με την εμπορία του αγκουριού και κάνουμε και μοναχή μας εξαγωγή. Δηλαδή έχουμε βγάλει ένα κομμάτι, το κάνουμε μοναχή μας, πρέπει να το πω. Δηλαδή έχουμε αποφύγει. Αν δείτε τώρα τη διαφορά, να πουλάμε εδώ το χειμώνα εμείς, φέτος ήταν μια, είχαν καλές τιμές, να πουλάς εδώ στη, από εδώ 1,80-1,92 ευρώ τα γκούρι, και είχαμε πάει σε σούπερ μάρκετ του εξωτερικού Γερμανίας, δηλαδή δεν είναι μόνο εδώ, 8, 7, 6 ευρώ το κομμάτι. Αυτή η διαφορά τώρα, ούτε και εμείς οι ίδιοι έχουμε καταλάβει πώς γίνεται να πουλείς 2,5 ευρώ το κιλό, 2 ευρώ το κιλό και να πουλείς το σούπερ μάρκετ 8 ευρώ το κομμάτι και εσύ να αρχίσεις να σου κάνει και ψαλίδια. Δηλαδή...
0: Ναι, αυτό ρωτώ, πώς μπορεί αυτό να αλλάξει?
1: Μόνο με πολιτική βούληση και με δελτία τιμών. Εμείς η παραγωγή, ο παραγωγός, πώς να το κάνει, κυρία Πανάγου? Να μην τους δίνεις, άμα δεν τους δώσεις θα καταστραφείς. Εδώ πρέπει να υπάρξει παρέμβαση από το κράτος και να βάλουν μία τιμή πλαφών, αγοράζεις 1 ευρώ, έχεις το δικαίωμα να πουλήσεις 1,30-1,40. Όχι να πουλήσεις 4 ευρώ παραπάνω καπέλο.
0: Εσάς τώρα οι μεσάζοντες που έρχονται να πάρουν τα προϊόντα σας από το χωράφι σας, πού τα διοχετεύουν, εδώ στην ελληνική αγορά, στην Αθήνα?
1: Κύριε Πανάγο, εμάς εδώ το 95% της παραγωγής θα βγει έξω. Δηλαδή εμείς δεν, εδώ το χωριό δεν ασχολείται με προϊόντα τα οποία
0: άρα υποθέτω είναι εξαγώγημο το προϊόν, άρα υποθέτω ότι είναι και άριστης ποιότητας, για να μου λέτε και αυτές τις τιμές.
1: Ναι, εμείς κυρία Πανάγου είμαστε πιστοποιημένοι. Εμένα το κωδικό μου συνοδεύει το κάθε τεμάχιο του αγκουριού όπου και αν πάει. Δηλαδή όπου και να πάει, εμένα ο κωδικό μου είναι πάνω στο προϊόν. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε παρατυπίες όταν δουλεύεις με τα Λίτλ, όταν δουλεύεις με φίρμες του εξωτερικού στην Πολωνία, Ελβετία.
0: Αυτές τις συμβάσεις τις υπογράφετε εσείς απευθείας ή εσείς θα δίνετε στους μεσάζοντες?
1: Όχι, εμείς ο συνεταιρισμός το 50-60% της παραγωγής το στέλνει μοναχός του και ένα 40%, ένα 30-40% το οποίο καμιά φορά δεν υπάρχει η διάθεση, το δίδουμε σε ντόπιους εξαγωγής.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη. Εσείς έχει κόσμο εκεί τώρα η περιοχή σας? Έχει
1: εμάς, ξεκινήσει. Όπως σας είπα, εμάς είμαστε εδώ αγροτική περιοχή. Δεν έχουμε τουρισμό.
0: Ναι.
1: Λίγα άτομα που έχει πάρα πολύ στοιχεία, είναι ήσυχος ο τόπος εδώ και έρχονται για να ξεκουραστούν και να μην έχουν πολύ βαβούρα που λέμε εμείς.
0: Έτσι. Και περιμένετε τους ντόπιους, έτσι, τους ανθρώπους που ζουν στην Αθήνα να έρθουν στα Πατρικά. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι σήμερα το βράδυ έρχεται μια μαγική βραδιά με την Ευανθία Ρεμπούτσικα ζωντανά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στις 9 η ώρα το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη παρακαλώ, στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, με αγαπημένα τραγούδια, αγαπημένες μελωδίες. Πηγαίνετε σήμερα το βράδυ, θα περάσετε καταπληκτικά κατά από τον αθηναϊκό ουρανό. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media Group, αεφημερίδα.gr, τηλεοπτικός χορηγός στο Μέγκα. Για περισσότερες πληροφορίες www.attikaroots.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οφλογνωσία. Μία μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μία ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκρατη το μισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
5: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Νικόλα, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του και λέει: κυρία Πανάγου, υπάρχει, λέει, τρόπος να πολεμήσουμε τους μεσάζοντες. Υπάρχει. Αν φτιαχτεί μια πανελλήνια ομάδα καταναλωτών σε μεγάλο αριθμό από τίμιους Έλληνες και κατευθύνει τους καταναλωτές χωρίς μεσάζοντες. Εκεί να δείτε, λέει, πότε παίρνουν φαλιμέντο. Σωστός. Αλλά θέλει οργάνωση, όπως καταλαβαίνεις, φίλε μου Νικόλα. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι θερμοκρασία έχουμε αυτή την ώρα. Από το τραγούδι όλη νύχτα. Λοιπόν, αυτή την ώρα στην Αθήνα έχει 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο. 22 βαθμοί Κελσίου στην Θεσσαλονίκη την όμορφη. Εκεί στα καταπράσινα νερά του Ιωνίου από 21 ως 24 βαθμούς. Χαμηλά όμως βλέπω τη Ζάκυνθο. Ενώ απέναντί της η Κεφαλονιά έχει 23. Από 17 ως 22 βαθμούς στην Λακωνία βλέπω, Μεσσηνία, Αργολίδα. Και στις Κυκλάδες 23-24 βαθμούς. Και φυσικά στην Κρήτη που συνδεθήκαμε τώρα πριν από λίγο, το θερμόμετρο δείχνει 24 βαθμούς. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Δημήτρη Κύρκο και τον Ηλία Σελιμά που ήταν απέναντι μου στον ήχο για αυτές τις 2 ώρες της πρωινής αφετηρίας. Την κυρία Σταύρου Λαγιανούτσου που σήκωσε το τηλεφωνάκι και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες στο 211-1080-880. Το Θανάση Βούτσινο που έβαλε αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια και μας ανέβασε έτσι γλυκιά Παρασκευούλα σήμερα. Την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο, τους φύλακες αγγέλους αυτής εδώ της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση από την Έρη Πανάγου και όλο το Dream Team εδώ. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είτε φύγετε, είτε πάτε για μπάνιο, είτε καθίστε στο σπίτι σας. Να έχετε πάντα.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως

0: σχετική άδεια. Επίπλα Δρύβας. Απόσταση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Drivasepipla.com 2-6-41-0-51-5-44 6-9-44-5-45-7-43 Επίπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 2641-020-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Η ώρα είναι 7. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές πόλεις του Ιράν, ενώ στην Μπουσέρ στόχος έγινε ο μοναδικός εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι προσιλωμένες στην εξεύρεση λύσης με το Ιράν και πως τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται. Ο στρατός των ΗΠΑ υποστήριξε ότι έχει συμβάλει στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης περισσότερων από 800 εμπορικών πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ από τις αρχές Μαΐου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι η Τεχεράνη ελέγχει τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Υψηλή τόνη σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υπογραμμίσει ότι αποτίμηση της ακρίβειας και του πληθωρισμού δεν μπορεί να γίνεται αποσπασματικά, αλλά απαιτεί συνολική αξιολόγηση των δεδομένων και των οικονομικών εξελίξεων. Θα επισημάνει ότι ο πληθωρισμός και η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν αποτελούν αποκλειστικά ελληνική υπόθεση, ενώ θα κάνει έναν συνολικό απολογισμό της τελευταίας εξαετίας. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομία με πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν στην ενίσχυση των εισοδημάτων, στη μείωση φορολογικών βαρών όπου υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Έμφαση θα δοθεί και στα ζητήματα της ασφάλειας αλλά και της καθημερινότητας, όπως η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι μεταφορές και η αποτελεσματικότητα του κράτους. Αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, ενώ αντιδράσεις προκαλεί αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν πως Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου θα διεκδικήσουν την προεδρία στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που θα οριστεί την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη. Σήμερα, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, αναμένεται να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος προκειμένου να αποφασίσει πότε θα συγκληθεί η κεντρική επιτροπή, η οποία θα αλλάξει την απόφαση της 6ης Ιουνίου που μιλούσε για στήριξη του εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα και ουσιαστικά για μη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Σε ισχύ θα τεθούν από τις 31 Αυγούστου για διάστημα από 2-4 μήνες οι μειώσεις τιμών σε τρόφιμα και άλλα βασικά είδη μετά τη συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Το σχέδιο προβλέπει μειώσεις τιμών 5% σε 30 κατηγορίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης όπως μοσχαρίσιο και χοιρινό κρέας, γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί, ζυμαρικά, ελαιόλαδο, καθαριστικά και σχολικά είδη. Δύο συλλήψεις για τη φωτιά σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο προκάλεσε ζημιές και σε παρακείμενα επιστήμονες επιχειρήσεις. Οι αρχές τρέφουν την έρευνα στις εργασίες οξυγονοκόλλησης που πραγματοποιούνταν στο χώρο που εκδηλώθηκε η φωτιά. Τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην εντατική, ενώ ακόμη 8 με αναπνευστικά προβλήματα. Θερινές εκπτώσεις από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και τις 31 Αυγούστου. Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου, με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί στις 8 το βράδυ. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στους 12 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από δασική πυρκαγιά κοντά στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία, στη Νότια Ισπανία. Στα αθλητικά, η Γαλλία επικράτησε με 2-0 του Μαρόκου και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Ο Φρανσουά Μοντεστό αποχώρησε από τη θέση του τεχνικού διευθυντή της Γιουβέντους.
6: Ο καιρός.
5: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε. 8 λεπτά μετά τις 7, εδώ, Παρασκευή. Ο Ιούλιος έχει 10, το έτος είναι 2026. Έξω ξανά ο ουρανός είναι λαμπερός, λαμπρός, γαλάζιος, γαλανός. Βροχές σήμερα δεν θα έχει, χθες είχε και έντονες σε πολλές περιοχές. Και εδώ στην Αττική, στα βόρεια, έβρεξε αρκετά, και όχι μόνο στα βόρεια. Ήταν μια παρένθεση και μόνο σε αυτό το καλοκαιρινό σκηνικό, που δόξα να έχει, δεν έχει καύσωνες ακόμα, και από ό,τι φαίνεται και έτσι θα πάμε και το επόμενο διάστημα. Τώρα κάτι βλέπουν εκεί στο βάθος οι μετεωρολόγοι για το τέλος του Ιούλιου, ότι μπορεί να έχει κανένα καύσωνα, αλλά προς ώρας πηγαίνουμε σβηστά το πάμε το καλοκαίρι. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι σήμερα θα έχει 35 βαθμούς Κελσίου, άντε να έχει 36, άντε να έχει 37 για 10 του Ιούλη, μην το πεις ούτε του παπά. Ούτε εξωφρενικούς αέριδες θα έχει, 3 με 5 μποφόρ και στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να είναι καλοκαιρινό, δηλαδή αν κανονίζεις να πας για μπάνιο, πάρε μπρατσάκια, κουβαδάκια, καρεκλίτσες, ομπρελίτσες, δροσερά νερά, φρούτα και λαχανικά, κάτι αλαφρύ για να γεμίζει το στομάχι. Παιδιά, μην ανοίγετε τα τάπερ με το κατσίκι από χθες στην παραλία, δηλαδή κάπου έλεος. Πρώτα απ' όλα για το κατσίκι και φτάσει στο Θεό. Οπότε δεν είναι για να το ανοίγουμε, να πάμε να το ψωνίσουμε. Και το κατσίκι και το βουσχάρι και τα αρνί στο Θεό έχουν φτάσει, οπότε καταλαβαίνεις λίγα πράγματα. Και το ψάρι 11% πάνω έχει πάει, λέει, μέσα σε ένα χρόνο το ψάρι το φρέσκο. Άκου να δεις το ψαράκι, γι' αυτό. Οπότε πήγε στην παραλία, πάρε και μια μπετονιά, πήγαινε εκεί στην άκρη με ψωμοτήρι ή με κανένα άλλο, καμιά γαριδούλα, κανένα τέτοιο. Μπας και ψαρέψεις κανένα ψάρι και το ψήνεις επιτόπου εκεί, τσακ τσακ, με προσοχή. Με προσοχή για να μην βάλουμε φωτιά. Τώρα βέβαια όλα αυτά τα λέω την ώρα που έρευνα δείχνει ότι οι Έλληνες καταναλώνουν περίπου ένα μισθό το χρόνο σε έτοιμο φαγητό. Και δεν είναι μόνο τα έτοιμα φαγητά πλέον από τα εστιατόρια, αλλά και από τα σούπερ μάρκετ. Δεν γίναμε, πώς το λένε, δεν βαριόμαστε, απλά δεν έχουμε χρόνο. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, για τους περισσότερους τουλάχιστον. Υπάρχει και ένα κομμάτι των ανθρώπων που πραγματικά η κουζίνα είναι ο χώρος που απλά υπάρχουν ντουλάπια για να βάζει τα ποτήρια μέχρι εκεί. Αλλά και για όλους τους υπόλοιπους που η κουζίνα δεν είναι ο χώρος που απλά βάζει τα ποτήρια, είναι χώρος δημιουργίας και χαράς. Εμένα δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω, αλλά μου αρέσει να μαγειρεύω να έχω το χρόνο μου. Δηλαδή δεν μπορώ να πω θα το κάνω γιατί πρέπει, αλλά αυτό το σε ένα 20 λεπτό να φτιάξω κάτι γιατί πρέπει να φάμε την επόμενη μέρα μου είναι δύσκολο, δεν προλαβαίνω κιόλας. Δηλαδή έχει γίνει πια έτσι η ζωή μας που δεν έχεις πάρα πολύ χρόνο όχι να χαλάσεις, να αφιερώσεις για να μαγειρέψεις, δυστυχώς. Οπότε έχουμε στραφεί όλοι στα έτοιμα φαγητά από τα σούπερ μάρκετ, που είναι και σχετικά καλά ποιοτικά, δηλαδή σου θυμίζουν λίγο πώς να το πω, κακό φαγητό από το σπίτι, όχι κακό φαγητό από εστιατόριο, αλλά μια αποτυχημένη προσπάθεια. Κάποια είναι και ακριβώς όπως θα φτιάξεις στο σπίτι, αλλά κάποια είναι σαν μια λίγο αποτυχημένη προσπάθεια σπιτιού, τώρα για να τα λέμε και όλα ειλικρινά. Αλλά okay, τρώγεται χωρίς να κλείνεις τη μύτη σου. Δηλαδή το τρως και λες, εντάξει, ωραία, μια χαρά. Και η τιμή σε σχέση με την ποιότητα είναι αρκετά καλή. Και με την ποσότητα θα μπορώ να πω ότι είναι αρκετά καλή. Αν είσαι λιτοδίαιτος. Δηλαδή εγώ που έφαγα χθες ένα έτοιμο φιλέτο τσιπούρα με, τι είχε, πατάτες με πατάτες σαλάτα. Για κάποιον άμα το βλέπε θα έλεγε αυτό είναι μεζές, δεν είναι φαγητό, αδερφέ. Καλώς είναι μεζές, να βρούμε και το φαγητό κάποια στιγμή. Αλλά για μένα ήταν αρκετό και η τιμή του πολύ κανονική. Θα μου πείτε τι με έπιασε, είναι που είδαμε τον πληθωρισμό εχθές και είναι στο 4,4%. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα όχι στο σύνολο του πληθωρισμού, στο τελικό ποσοστό, αλλά στην ανάλυση του να δω μεγαλύτερες μειώσεις σε πολλά προϊόντα, για να φανεί ότι πραγματικά όλο αυτό που συζητούσαμε τον προηγούμενο μήνα, που έλεγε, που έλεγε η κυβέρνηση ότι μεσοσταθμικά 2.000 κωδικοί, 6% κάτω και αυτό, και μάχη για την ακρίβεια και όλα αυτά. Και επειδή υπήρχε και η αποκλιμάκωση τον προηγούμενο μήνα, έχει περάσει και στο πορτοφόλι μας. Άμε, τίποτα. ...15% πάνω ετήσια, έτσι, 15% πάνω το μοσχάρι. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Ανάπτυξης στη λίστα που έβγαλε με τα προϊόντα που έχουν πέσει οι τιμές τους, σε αυτά τους 2.000 κωδικούς που δεν μας λέει ακριβώς πια, αλλά μας περιγράφει πια, λέει ότι, πώς έλεγε, 1.600 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 1.600 κωδικοί ήταν από νοπό κρέας, οι οποίοι... υποχώρησαν οι τιμές τους. Πού είναι αυτό? Ο πληθωρισμός δεν τις βλέπει αυτές τις τιμές. ...10,6% στέγαση, 12,8% τα καύσιμα, 12% το πετρέλαιο, 24% το φυσικό αέριο, 2,7% πάνω τα τρόφιμα, 15,6% το αρνί και το κατσίκι, 11,1% το μοσχάρι, 11,1% τα αλίπαστα ψάρια, 9,7% πάνω η μαργαρίνη. Αυτά είναι μόνο οι αυξήσεις τιμών τον Ιούνιο, που έρχονται να προσθεθούν στις αυξήσεις του Μαΐου, του Απριλίου, του ανάποδα, Μάρτιος, Φλεβάρης, Γενάρης και πάει λέγοντας. Από το καλοκαίρι του 22 έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Από το καλοκαίρι του 22 ακούμε διάφορους να μας λένε πώς θα αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Εν τω μεταξύ, η ακρίβεια στα τρόφιμα τρέχει με σχεδόν 40% σε αυτή την τετραετία, πενταετία. Καλά είναι, καλά. Έχουμε ακόμα μια προσπάθεια για μείωση των τιμών. Από 31 Αυγούστου όμως θα γίνει αυτό. Γιατί σου λέει τώρα πού να τρέχεις μες στο καλοκαίρι τώρα να μειώνεις τα τρόφιμα, τώρα σε παρακαλώ, άσε με να παρακαλώ ένα μπάνιο. Και μετά αφού κάνω τα μπάνια, τώρα σου εγγυώμαι ότι το καλοκαίρι λέει θα μείνουν ακούνητες τιμές. Δεν θα ενισχύσει τον άλλο, βέβαια. Θα βγει ο πληθωρισμός, θα ανέβουν οι τιμές. Αλλά τώρα το είπαμε εμείς, τα άκουσες εσύ, είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. 5% λέει μείωση, εθελοντική μείωση, μετά από συναντήληψη, λέει, άκου εδώ τώρα, έτσι, μετά από συναντήληψη, εθελοντική μείωση 5% στις τιμές από 31 Αυγούστου. Φέξε μου και γλίστρισα. Αυτή είναι η πολιτική του μπαμικούστη στον αέρα, πλην τα βόλια που πήγαν πέρα και το ζώον το καημένο ετινάχθη τρομαγμένο. Δηλαδή, να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε. Γιατί το αποτέλεσμα είναι εδώ, μετράει. Δηλαδή, η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, του Brent, έτσι, αυτή την ώρα είναι στα 76 δολάρια το βαρέλι. Άμα πας να πάρεις βενζίνη απ' έξω, θα την πληρώσεις 95-96. Όταν την πληρώναμε έτσι στα 100 δολάρια το βαρέλι. Να μου πεις, είναι η αγορά πλάτς. Όχι, δεν ήταν παρεμβολή, έτσι λέγεται αγορά. Η αγορά πλάτς. Εκεί λέει, εκεί διαπραγματεύεται το διλυσμένο προϊόν, διαπραγματεύεται στην αγορά πλάτς. Βέβαια, όταν ανέβαιναν οι τιμές και ανέβαινε πολύ γρήγορα η βενζίνη, τότε μάλλον θα διαπραγματευόταν στην αγορά πλούτς, γιατί ανέβαινε γρήγορα. Τώρα που δεν πέφτει η βενζίνη, διαπραγματεύεται στην αγορά πλάτς, γιατί δεν πέφτει γρήγορα. Είναι... μην μπλέκεις με αυτά τώρα. Αυτά είναι για τους οικονομολόγους που τα ξέρουν τώρα. Ήρθες εσύ τώρα να μας πεις γιατί αγοράζεις ακριβά τη βενζίνη τέτοια. Ξέρουν αυτοί. Σε παρακαλώ. Από 31 Αυγούστου η μείωση. Τα λέμε αυτά για τα πληρώνουμε, γιατί αλλιώς θα κάναμε μόνο πλάκα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat και το 1/3 των Ελλήνων είναι σε κίνδυνο φτώχειας, και αυτό δεν είναι η εκτίμηση που έχει ο καθένας μας, είναι τα πραγματικά στοιχεία, καταλαβαίνεις ότι λίγο δυσκολεύει το πράγμα. Κοίτα να δεις, τώρα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πετυχαίνει ο καπιταλισμός αυτό που δεν μπόρεσαν να πετύχουν τα άλλα, οι άλλες δυνάμεις, ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός, η αναρχία κτλ. Πηγαίνουμε σε μια αταξική κοινωνία. Δηλαδή θα υπάρχουν πολλοί πλούσιοι και όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε στην πραγματικότητα δεν θα είναι τάξη τώρα. Αυτό θα είναι μια κάστα η λίγη. Όλοι οι υπόλοιποι θα είμαστε ένα πράγμα. Δεν θα υπάρχει. Η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει εφαρμοστεί σε προηγμένες χώρες. Δηλαδή έχει χαθεί μια ενδιάμεση τάξη. Είναι οι πολύ φτωχοί, είναι αυτοί που μπορούν να τα βγάλουν πέρα και να ζήσουν αξιοπρεπώς, και οι πάρα πολύ πλούσιοι. Έχει χαθεί αυτό που ήταν το ενδιάμεσο στους φτωχούς και στην αστική τάξη, τη μεσαία με υψηλά εισοδήματα και τέτοια, και χάνεται σιγά σιγά, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν θυμάμαι να σας το είπα, εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Στο 2.11.10.80.8.80 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τα σχολιανά σας, τις προτάσεις σας, τις ιδέες σας, για να τις επεξεργαστούμε και να τις κάνουμε πράξη. Περιμένει και τα μηνύματά σας για τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, διότι μετά τις 7.30 ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ως θα κάνουμε πάντα κάθε Παρασκευή, θα είναι εδώ για να συζητήσουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με εργασιακά, με ασφαλιστικά, με συνταξιοδοτικά, με όλα αυτά τα τρέχοντα και καθημερινά ζητήματα που μας απασχολούν όλους. Αλλιώς τα μηνύματά σας στο radio@parapolitika.gr και για τον Αλέξη Μητρόπουλο και για όλα τα υπόλοιπα θέματα που σας απασχολούν. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα, και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί με τα τραγούδια της ημέρας, ενώ απέναντι μου στον ήχο στα πολύχρωμα κουμπάκια για να έρχεται κρυστάλλινος, υπέροχος, μοναδικός, ο μοναδικός Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο, στην πολυλογία, στα σχόλια, στις ειδήσεις και στην μουσική, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Το Μουντιάλ τρέχει, μπήκε στο ψαχνό τώρα. Η Γαλλία κέρδισε 2-0 το Μαρόκο και προχωράει παρακάτω. Το μεγάλο φαβορί είναι αυτή τη στιγμή η Γαλλία, και μοιάζει να έχει και την καλύτερη ομάδα σαν σύνολο σε όλες τις γραμμές. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αν συνεχίσει έτσι, εύκολα θα το πάρει. Τα σταυρώματα την βοηθούν κιόλας. Αλλά να δούμε σήμερα Ισπανία-Βέλγιο. Ωραίο μάτς θα είναι αυτό. Και συνεχίζονται οι αγώνες των 8. Αύριο παίζει και η Αργεντινή και προχωράει η διοργάνωση. Χθες την ώρα της εκπομπής είχαμε τις δύο συγκλονιστικές ειδήσεις που μας απασχόλησαν όλη την ημέρα χθες, αλλά θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη είδηση ήταν το Σισμανόγλιο, η φωτιά εκεί στο νοσοκομείο, όπου καταστράφηκε μια κλινική ολόκληρη, όπως λέει ο υπουργός, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Τη φωτιά την έβαλε ένας 76χρονος, ο οποίος λέει άναψε τσιγάρο, έβαλε φωτιά στο συντόνι του και έφυγε. Τον βρήκαν στο σπίτι του. Δυστυχώς υπήρχε μια νεκρή, μια 90χρονη νεκρή, η οποία έχασε τη ζωή της από ανακοπή, προφανώς από την αναταραχή. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, μεταφέρθηκε, αλλά προφανώς από την ταραχή τώρα του όλου γεγονότος η γυναίκα δυστυχώς έχασε την ζωή της. Πολλοί άνθρωποι, μάλλον όλοι της πτέρυγας μεταφέρθηκαν. Τώρα είναι ένα ζήτημα αυτό, γιατί γέμισε το νοσοκομείο με καπνούς, σε ανθρώπους που νοσηλεύονται με προβλήματα. Υπάρχει ερώτημα από τους εργαζόμενους, γιατί δεν υπήρχε σύστημα αυτόματης κατάσβεσης, ώστε να προστατευτεί η υπόλοιπη κλινική, να περιοριστεί η φωτιά μόνο στο συγκεκριμένο δωμάτιο που έβαλε φωτιά ο 76χρονος, ο οποίος, εντάξει, έχει συλληφθεί, θα γίνουν τα πρέποντα. Προφανώς κάτι δεν πηγαίνει καλά εδώ πέρα, αλλά τι να το κάνεις όταν κινδύνευσαν τόσοι άνθρωποι σε ένα νοσοκομείο και καταστράφηκε και μια κλινική ολόκληρη, που δεν είναι ότι τις έχουμε και πολλές. Πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. Πέρα από όσες πτέρυγες νοσοκομείων έχουν ανακαινιστεί, να δούμε τι γίνεται με την πυρασφάλεια και στα νοσοκομεία, όπως πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ασφάλεια και στους χώρους εργασίας. Γιατί αυτό που έγινε στον Ασπρόπυργο εχθές, στο Παρατσάκ δεν είχαμε νέα Βιολάντα, είναι δεδομένο, θυμάστε το εργοστάσιο μπισκότων που στέρισε τη ζωή στους εργαζόμενους που έσκασε εκεί το προπάνιο. 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι. Στην εργασία γινόντουσαν θερμές εργασίες. Τώρα κάποιος ανάψε τσιγάρο, κάτι έγινε με τη σπίθα, έσκασε και μαζί έσκασε και ένα δυτείο που είχε μέσα προπάνιο. 2 συλλήψεις. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο εκμεταλλευτής της Νταλίκας, του δυτειοφόρου. Το ζήτημα είναι αυτό που λέγαμε και τότε στην εποχή της Βιολάντα, αν γίνονται οι έλεγχοι όπως πρέπει. Αν δηλαδή είχε ελεγχθεί ο χώρος και αυτός και ο δίπλα και παραδίπλα, είναι μια βιομηχανική περιοχή εκεί στον Ασπρόπυργο, όπου γίνονται πολλές εργασίες. Ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος, προφανώς, γιατί οι εργασίες που γίνονται είναι επικίνδυνες. Γίνονται οι έλεγχοι. Έχουν πάει δηλαδή οι έλεγχοι. Εγώ το ψάχνω από χθες, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, να μου πούν τι γίνεται. Η εικόνα δεν είναι και ξεκάθαρη. Άρα σημαίνει ότι δεν είχαν πάει πάρα πολύ πρόσφατα, μάλλον δεν είχαν πάει πρόσφατα να ελέγξουν τις περιοχές. Και πάρα πολλοί είναι αυτοί, θα συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής, που λένε ότι πραγματικά όλες αυτές οι βιομηχανικές περιοχές περνάνε κάτω από τα ραντάρ των ελεγκτών και πηγαίνουν με προσευχές. Δηλαδή μη γίνει τίποτα και θρηνήσουμε θύματα. Χθες το ίστατο χαίρε στην Βαγιανέστορα, στην γυναίκα που έχασε τη ζωή της από την τυφλή δολοφονική επίθεση εκεί στην Θεσσαλονίκη. Όπως είπε ο αδελφός της, άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε πηγάδι πόνου. Μαζεύτηκε πάρα πολύ στους κόσμους, πήγε και η κόρη της που ήταν ο στόχος της επίθεσης, που δίνει και αυτή τη μάχη της στο νοσοκομείο για να ξεπεράσει τα βαριά εγκάβματα που έπαθε, που υπέστη από την έκρηξη, από τη δολοφονική επίθεση.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σταδιακά γεμίζουν τα ξενοδοχεία στην Αιτωλοακαρνανία ξένοι επισκέπτες σε Πάλερο, Βόνιτσα και Ναύπακτο. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα υποψήφιων θετών γονέων στη Δυτική Ελλάδα. Εκ νέου πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αγρινίου, ο Βασίλης Φωτάκης, το δημόσιο ευχαριστώ στο Δήμαρχο, Γιώργο Παπαναστασίου. Κώστας Σαράκης και Ελένη Σαράκη από τους Δήμους Αγρινίου και Ζωγράφου σε μια συνάντηση με επίκεντρο τη συμπερίληψη και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Από 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου στέλνει το δικό του μήνυμα. Στο Μεσολόγγι δεν δέχονται ούτε την απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τον δικαστικό χάρτη. Ολοκληρώνεται η διαβούλευση για την επένδυση στο Πλατιγιάλι, το πρώτο βήμα με το χωροταξικό. Μεσολόγγι και Αιτωλικό προβάλλονται στη γερμανόφωνη αγορά μέσω της Διβέλ. Επενδύει στην ποιότητα η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και προσελκύει όλο ένα και περισσότερους. Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις έξω από το γήπεδο του Πανετολικού, προχωρά ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Αυτά εισαγωγικώς, φεύγουμε γρήγορα για διαφημίσεις, γιατί ακολουθεί, έρχεται ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος να συζητήσουμε για τα δικά σας ερωτήματα. Ήδη έχουν έρθει τα παρότα, 2-11-10-80-8-80, περιμένει η κυρία Σαββρόλα Γιαννούτση για να σημειώσει τα ερωτήματά σας, αλλιώς radio-papaki-parapolitica.gr.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά τη κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Τα χρόνια. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Παραπολιτικά 90,1.

Το 1871, 10 Ιουλίου, ήταν γεννιέται ο μεγάλος Μαρσέλ Προύστ, ο συγγραφέας του Αναζητώντας το Χαμένο Χρόνο, ίσως από τα σπουδαιότερα, αν όχι το σπουδαιότερο έργο του 20ου αιώνα. Ο Προύστ είχε πει ότι ο άνθρωπος είναι το μόνο πλάσμα που δεν μπορεί να ξεφύγει από τον εαυτό του. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια τεράστια αλήθεια που, αν τη σκεφτεί κάποιος, θα μπορούσε να κάνει λίγο καλύτερα τον κόσμο. Θα μου πεις τώρα, τι σχέση ο Χατζηδάκης, το τραγούδι της Ευρυδίκης, η Χάρης Αλεξίου. Ο μύθος του Ορφέα και της Ευρυδίκης είναι το ιδίλιο ανάμεσα στους χαρακτήρες του Σουάν και της Οντέτ, όπως εξιστορείται στο δεύτερο κεφάλαιο του Χαμένου Χρόνου. Είναι ακριβώς η ίδια αντιστοιχία.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Φεύγουμε από τον Προύστ και πηγαίνουμε στο πραγματικά χαμένο χρόνο, στον χρόνο εργασίας που χάνουμε τα ένσημα και ψάχνουμε να τα βρούμε. Αλέξη Μητρόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως κάθε Παρασκευή. Τον ευχαριστώ και σήμερα. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να σας συγχαρώ για τις μουσικές επενδύσεις των εξαιρετικών εκπομπών σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάντα ακούω πολύ καλή μουσική.
0: Σας
1: πολύ
0: ευχαριστώ.
1: Πολύ κακοί ακροατές.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πρέπει να σας αγαπάνε και γι' αυτό, όχι για το ότι ενημερώνετε έγκυρα, σωστά, πιστεύω, σωστή εκλαήκευση χρήσιμων ειδήσεων, αλλά και οι μουσικές επενδύσεις των εκπομπών σας είναι εξαιρετικές και σας συγχαίρω.
0: Είναι, ξέρετε, δύσκολη η επικαιρότητα, οπότε προσπαθώ να φτιάχνω τουλάχιστον την διάθεσή μας με ωραίες μουσικές. Δεν είναι και εύκολα τα πράγματα έτσι όπως είναι.
1: Δείχνει για τον κόσμο, τον βαθύτερο κόσμο του παρουσιαστή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επικαιρότητα τώρα, όλοι αναζητούν αν είναι μέσα σε αυτούς που αφορά η ρύθμιση για τη σύνταξη χειρίας.
1: Σήμερα μια έγκυρη εφημερίδα, τα νέα πάνω-πάνω, τώρα το διάβασα, επιβεβαιώνει αυτό το οποίο την προηγούμενη εβδομάδα σε εσάς είπαμε, ότι ενώ είναι σε θετική κατεύθυνση ρύθμιση, ως επιστήμονες αυτό πρέπει να λέμε το σωστό, ότι δηλαδή παρενεύει η κυβέρνηση, παρεμβαίνει να δούμε την τελική νομοτική ρύθμιση, να δούμε τι ακριβώς θα λέει. Φαίνεται όμως ότι καμία σύνταξη κυρίας μετά το 2016, Μάιος του 2016 μπήκε ο κόφτης, νόμος Κατρουγκαλού, 13 Μαΐου του 2016, φαίνεται ότι η κυβέρνηση επιλέγει να χωρίσει τις συντάξεις κυρίας από το νόμο Κατρούγκαλου και ΔΟΦΕ, που τις εντάσσει στην νομοθετική ρύθμιση, δηλαδή καμία από αυτές τις συντάξεις, σημερινές και μελλοντικές, δεν θα πέσει ποτέ και για κανένα λόγο κάτω από το 70%. Παρεμβαίνει στον πυρήνα του νόμου Κατρούγκαλου. Δεύτερο, όσες δεν κόπηκαν, εμείς υπολογίζουμε 100.000 και πλέον, η κυβέρνηση είπε 75.000, έστω αυτές που δεν περιεκόπησαν, για λόγο που δεν φταίνε οι ίδιοι δικαιούχοι αυτής της σύνταξης, αλλά επειδή η κυβέρνηση δεν μπόρεσε ή δεν θέλησε, κύριε Κλώσσα, να κόψει, δεν θα κοπούν. Σωστό.
0: Ναι.
1: Αυτές όμως, κύριε Κλώσσα, που κόπηκαν του δημοσίου τομέα οι συντάξεις, λέει η κυβέρνηση θα τις κόψει από τώρα, αλλά αναδρομικά αυτές χάσανε 5, 10, 12, 15.000. Ο καθένας και η καθημερινή και του δημοσίου τομέα είναι οι μεγαλύτερες από τις ιδιωτικού δικαίου, όπως έχουμε πει πολλές φορές και τους λόγους στην εκπομπή σας, γιατί οι του ιδιωτικού τομέα συντάξεις μετά τον νόμο Κατρούγκαλο είναι σχεδόν οι μισές της αντίστοιχης του δημοσίου, το ίδιο και συντάξεις. Άρα λοιπόν, πρώτο γκρίζο σημείο, δεν θα επιστρέψει χρήματα σε αυτές τις συντάξεις που τις έκοψε, ενώ δεν θα κρατήσει χρήματα από αυτές που δεν τις έκοψε. Το δεύτερο είναι σωστό, το πρώτο είναι άδικο. Δεύτερο, δεν περιλαμβάνει μια ομάδα συνταξιούχων λόγω χειρίας, περίπου 80.000 για μας, μπορεί και παραπάνω, η κυβέρνηση είπε 60.000 στον αέρα, η κυρία Υπουργός, που είναι η προ-νόμου Κατρούγκαλου.
0: Πριν το 2016 δηλαδή.
1: Μάλιστα, αυτές θα είναι 25%. Από τα 1.000 ευρώ θα παίρνει 1.250, η χείρα θα συνεχίζει.
0: Ναι.
1: Διότι του δημοσίου τομέα, στην τριετία από το θάνατο του εκλειπώντος, από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου, γίνονται 25%. Άρα η χείρα προνόμου Κατρούγκαλου στο χιλιάρικο στην τριετία θα παίρνει 250, ενώ η χείρα του ιδιωτικού τομέα στο χιλιάρικο στην τριετία μετά το νόμο Κατρού θα παίρνει 700 ευρώ.
0: Ναι.
1: 250 η μία, 700 ευρώ.
0: Είναι μια τεράστια αδικία που δεν έχει και λογική, δηλαδή δεν έχει λογική. Γιατί πριν το 16, 20% μετά το 16.
1: Γιατί και τρίτη, οι αγροτικές συντάξεις.
0: Ναι.
1: Και πριν και το νόμο Κατρούγκαλου, όταν υπάρχει ζευγάρι συνταξιούχων αγροτών μας, κόβεται, λέει, μια βασική σύνταξη, δηλαδή αυτό που λέμε εθνική σύνταξη της κυρίας, κόβεται από τις αγροτικές συντάξεις. Και προ και μετά νόμο Κατρούγκαλου. Τρίτη αδικία.
0: Ναι.
1: Άρα αυτές που υπέστησαν περικοπή και δεν υπάρχει αποκατάσταση, δεύτερο, ή αυτές οι οποίες είναι προνομοκατρούγκαλου γενικώς και ειδικώς οι αγροτικές. Και να πούμε και μια τέταρτη κατηγορία, οι επικουρικές.
0: Οι επικουρικές
1: μέχρι, τώρα, ναι. Μέχρι τώρα κόβονταν και κυρίες και επικουρικές. Mm-hmm. Από το 70 στο 35 θα επανέλθουν και επικουρικές. Η γλώσσα δεν το είπε η κυβέρνηση. Δεν θέλουμε να καταλογίσουμε πρόθεση ότι εξαιρεί τις επικουρικές και θα συνεχίζονται οι περικοπές επί των mm-hmm. επικουρικών. Θέλω να πιστεύω ότι όταν είπε θα επάνωδο στο 70% ότι αφορά και κύριες και επικουρικές. Ναι. Μόλις είπαμε και νομίζω δεν έχει ακουστεί σε άλλη εκπομπή αυτό το τετραπλό γκρίζο σημείο της υπουργικής εξαγγελίας, της πρωθυπουργικής εξαγγελίας.
0: Ρωτούν πολύ, κοινό ερώτημα πολλών που έχει έρθει ήδη, ισχύει για όλους ή πρέπει να κάνουμε κάτι, πρέπει να προσφύγουμε, πρέπει να στείλουμε κάποιο χαρτί.
1: Δεν θα προσφύγουν τώρα. Οι μόνοι που μπορούν και δεν πρέπει. Mm-hmm. Και γι' αυτό πρέπει να λυθεί έστω την τελευταία στιγμή να προσφύγουν και θα δικαιωθούν. Mm-hmm. Είναι αυτοί που υπέστησαν περικοπές και δεν θα πάρουν αναδρομικά.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ, επειδή θα υπάρχει αποκατάσταση για την άλλη κατηγορία αυτών που έπρεπε να περικοπούν και δεν περιεκόπησαν, mm-hmm. εδώ θα υπάρχει άνηση μεταχείριση και εδώ θα μπορούν. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τελευταία στιγμή συμβαλούσεις και τη δική σας εκπομπής. Mm-hmm. Ότι θα πρέπει να σταματήσει εδώ ο χωρισμός και όλες τις συντάξεις. Προνόμου, μετανό.
0: Ναι.
1: Αγροτικές, όλες τις λοιπά. Και αυτές οι οποίες περικόπησαν να έχουν ένα συμψηφισμό με φορολογικές υποχρεώσεις, με άλλες υποχρεώσεις. Να υπάρχει δηλαδή μια γενική, ναι. καθολική, ευνοϊκή ρύθμιση αποκατάστασης του τετραπλού πακέτου αδικιών του νόμου Τσίπρα.
0: Ναι. Η Αλεξάνδρα έχει στείλει μήνυμα ζευγάρι συνταξιούχων τραπεζικών μετά το θάνατο του συζύγου και μετά από 3 χρόνια έκοψαν τη μισή σύνταξη της συζύγου. Η σύνταξη της συζύγου ήταν δική της στην ίδια τράπεζα. Αν σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξει αλλαγή, είναι προ-κατρούγκαλου η σύνταξη.
1: Εδώ, αυτό το είπαμε. Ναι. Τις εξαιρεί. Ναι. Όλες του πρόνομου κατρούγκαλου, είτε του ιδιωτικού, είτε του δημοσίου τομέα, τις εξαιρεί, mm-hmm. όπως και τις αγροτικές. Γι' αυτό λέμε έστω την τελευταία στιγμή, κάνει επαφές με κάποιους συλλόγους που ευνοϊκά ενδεχομένως ακούνε καλύτερα τα κυβερνητικά εκεί αφηγήματα, mm-hmm. αλλά πρέπει να ακούσει και αυτούς οι οποίοι εντελώς αντικειμενικά σε εκπομπές σαν τις δικές σας και άλλες λέμε καθολική ρύθμιση. Να μην ανοίξει τη βιομηχανία δικαστηρίων. Το λέω και ας με νομικός είμαι και με νομικούς συνεργάζομαι, νομικούς διδάσκω, με νομικό δίκτυο διαθέτουμε. Δεν πρέπει να υπάρξει βιομηχανία έναρξη νέων αγώνων δικαστικών για το αυτονόητο. Η Σωστά. κυβέρνηση μπορούσε με ελάχιστα χρήματα να αποκατασταθεί και αυτές τις αδικίες που μόλις προαναφέραμε.
0: Ωραία, περιμένουμε να δούμε αν θα ενταχθούν και όλα αυτά και θα τα ξανασυζητήσουμε. Έχω και 2 ερωτήματα που δεν αφορούν τη σύνταξη κυρίας. Ο Παναγιώτης το 95 υπηρέτησε στο στρατό 23 μήνες, 18 μήνες ως έφεδρος δόκιμος που πληρωνόταν με 105.000 δραχμές το μήνα. Αν υπάρχουν ένσημα για το διάστημα αυτό.
1: Ζητάμε από την υπηρεσία που μας μισθοδοτούσε τότε mm-hmm. με μία αίτησή μας βεβαίωση αν κατεβλήτησαν εισφορές υπέρ της ασφάλισής μας από την υπηρεσία που μας μισθοδοτούσε. Απλό το πράγμα, μία βεβαίωση.
0: Ναι.
1: Για να ρωτήσει ενδεχομένως, για να μας ρωτήσει στην εκπομπή σας, ενδεχομένως το έχει ψάξει και έχει πάρει άρνηση από την υπηρεσία. Πάλι, ναι. έστω τώρα, βεβαίωση, παρακαλώ, χορηγήσατε μου βεβαίωση ότι την τάδε μέρα, την τάδε περίοδο που με μισθοδοτούσατε έχουν καταβληθεί και αντίστοιχες εισφορές υπέρ της ασφαλίσεώς μου.
0: Μάλιστα.
1: Απάντηση. Και αρνητική να πάρει, ας επανέλθει στην εξαιρετική εκπομπή σας ή στο site ή στην ιστοσελίδα τη δική μας. Θα το ψάξουμε περαιτέρω ως σύμβουλη της εκπομπής σας.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Η Βικτωρία είναι 57 χρονών, χείρα και μητέρα 17χρονου, έχει 2.620 ένσημα, ρωτάει αν μπορεί να βγει στη σύνταξη τώρα.
1: Και 4.500 να έχει, έχει 2.700 mm-hmm. τώρα δεν μπορεί με τίποτε. Αν έχει σύνταξη πάνω από 600 ευρώ χειρίες, που αφήνει το θέμα ως έχει.
0: Ναι.
1: Είναι οι πονηρές ερωτήσεις και οι πονηρές απαντήσεις. Ναι. Γιατί εάν με το σημερινό σύστημα, με το σήμερα, αν έρθει το ευνοϊκότερο της κυρίας Κεραμέως, τότε θα μπορούσε να επανέλθει υπό τον όρο ότι αντί για 2.700 ένσημα έχει 4.500.
0: Ναι.
1: Ή κάτι λιγότερο για να πούμε πώς να τα κάνει 4.500. Mm-hmm. Τώρα το αφήνει ως έχει. Βλέπουμε το εύρος της ρύθμισης της κυρίας Κεραμέως και στην εξαιρετική σας εκπομπή από το φθινόπωρο επανέρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Και μας ξαναρωτά. Αφού δούμε, αφού αναγνώσουμε και ερμηνεύσουμε τη ρύθμιση που δίνει, θα δίνει απάντηση και στο ερώτημα της αξιοτήμου ακροάτητος.
0: Κύριε καθηγητά, μας βοηθήσατε πάρα πολύ και σήμερα.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Αλέξης Μητρόπουλος, καθηγητής εργατικού δικαίου, ο άνθρωπος που κάθε Παρασκευή μας βοηθάει εδώ στα ερωτήματά σας αλλά και στα θέματα της επικαιρότητας.

Είναι Ιούλιος του 1968, αυτή είναι η Cream, το περίφημο White Room. Ο Eric Clapton ανακοινώνει ότι μετά από την περιοδία του καλοκαιριού που κάνουν, οι Cream διαλύονται. Ήταν το τελευταίο τους ταξίδι και το τελευταίο τους άλμπουμ, το τρίτο άλμπουμ, το Wheels of Fire, που ήταν το πρώτο διπλό που σημείωσε πλατινένιες, σημείωσε πωλήσεις που έκαναν πλατινένιο τον δίσκο, και οι Cream θεωρούνται ευρέως ως το πρώτο επιτυχημένο super group στον κόσμο. Stay.

βέβαια παρέμειναν το πρώτο και μεγαλύτερο super group στον κόσμο μέχρι που οι Yardbirds γίνονται Led Zeppelin και κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση εκεί τον Σεπτέμβριο του 1968. Αυτή είναι η LED. Χθες ήταν ο Robert Plant πάνω στο λόφο του Λυκαβητού. Ήρθα ξανά εδώ. Δυστυχώς δεν κατάφερα να πάω. Πήγε όμως Δημήτρης Κυρικός. Έχει έρθει εκστασιασμένος που τον είδε. Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham έπαιξαν μαζί για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 1968, όταν έκαναν πρόβα σε ένα στούντιο στο West End του Λονδίνου. Το πρώτο τραγούδι που έπαιξαν ήταν αυτό που ακούμε, το Train Kept Rolling. Γραμμένο το πολύ μακρινό 1951 από τον Μπράντσο, συμπαραγωγό του Αχμετ Ερντογκούν, τον άνθρωπο που θα υπέγραφε το πρώτο συμβόλαιο για του Ζέπελιν στην δισκογραφική του εταιρεία, στην Atlantic. Αυτό είναι ιστορίες μουσικής που μας ακολουθούν. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: πολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οφλογνωσία. Μια μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μια ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Πολιτικά.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά, όπως κοιτάς τη σκηνή, ή

0: κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Μύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Διαβάστε στην απογευματινή μπαρουταποθήκες σε όλη την Ελλάδα από τους αλεξιπτωτιστές της ανακύκλωσης. Δεκάδες εκρήξεις και πυρκαγιές κάθε χρόνο από εταιρείες που λειτουργούν μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας, χωρίς ελέγχους και μέτρα ασφαλείας. Συμφωνία Θεοδωρικάκου με τα σούπερ μάρκετ για εθελοντικές μειώσεις 5% από το Σεπτέμβριο. Έρχεται νέο πρόγραμμα προσλήψεων 8.000 ανέργων άνω των 55 ετών σε δήμους, περιφέρειες και νοσοκομεία για να συμπληρώσουν ένσημα. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
10: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
11: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
9: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
10: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
11: Φοβάμαι.
10: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
9: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
10: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
12: Συνεργασία.
10: Μυστήριο.
1: Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
12: Και βγες από το δωμάτιο.

0: δίκτυο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Η ώρα είναι 8. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Σύμφωνα με πληροφορίες του παραπολιτικά.gr, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισημάνει ότι ο πληθωρισμός και η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν αποτελούν αποκλειστικά ελληνική υπόθεση. Θα σημειώσει ότι η αποτίμηση της ακρίβειας και του πληθωρισμού δεν μπορεί να γίνεται αποσπασματικά και απαιτεί συνολική αξιολόγηση των δεδομένων και των οικονομικών εξελίξεων. Έμφαση στην οικονομία δίνει η κυβέρνηση που θα αναλάβει πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν στην ενίσχυση των εισοδημάτων, στη μείωση φορολογικών βαρών όπου υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Θα επικεντρώνωση επίσης στα αισθήματα της ασφάλειας, της καθημερινότητας και της αποτελεσματικότητας του κράτους. Σε εφαρμογή θα τεθούν από τις 31 Αυγούστου για διάστημα από 2-4 μήνες σημειώσει τιμών σε τρόφιμα και άλλα βασικά είδη μετά τη συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξης με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ. Το σχέδιο προβλέπει μείωση τιμών 5% σε 30 κατηγορίες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Σε περιδίνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου, πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν πως Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου θα διεκδικήσουν την προεδρία στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που θα οριστεί την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη. Στον αέρα είναι η προγραμματισμένη για αύριο Κεντρική Επιτροπή, ενώ για το πότε θα συγκληθεί, θα συνεδριάσει εκτός συγκλονιστικού απρόβλεπτου σήμερα η Πολιτική Γραμματεία. Από τη Δευτέρα αναμένονται 8 και 14 ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών, κάποιοι εξ αυτών θα παραιτηθούν από τη βουλευτική έδρα. Αναζωπυρώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές πόλεις του Ιράν, ενώ στην Μπουσέρ στόχος έγινε ο μοναδικός εν λειτουργία πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να είναι προσιλωμένοι στην εξέβρεση λύσης με το Ιράν και πως τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται. Στο δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου σήμερα προκειμένου να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης του Άργους που έχει σαν αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Οι νομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Δύο συλλήψεις για τη φωτιά σε εταιρεία ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο που προκάλεσε ζημιές και σε παρακείμενες επιχειρήσεις. Τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην εντατική και ακόμη 8 με αναπνευστικά προβλήματα. Σε λειτουργία θα τεθεί ως το τέλος του έτους η νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ με την οποία κάθε απόδειξη που εκδίδεται από τις επιχειρήσεις θα διαβάζεται σχεδόν αυτόματα στη φορολογική διοίκηση, η οποία θα μπορεί να παρακολουθεί σε συνεχή βάση την πορεία του τζίρου και θα εντοπίζει άμεσα ύποπτες μεταβολές. Όταν παρατηρείται απότομη μείωση στον αριθμό των αποδείξεων, θα ενεργοποιείται αυτόματα ειδοποίηση προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Θερινές εκπτώσεις από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και τις 31 Αυγούστου. Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 19 Ιουλίου με προτινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Στη διεθνή ενημέρωση, στη Μοσχάτ ενταφιάστηκε ο πρώην ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ που έχασε τη ζωή του τις πρώτες ώρες της Αμερικάνο-Ισραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Ισπανία-Βέλγιο για το παγκόσμιο κύπελο, παρελθόν από το περιστέριο Αμερικανός forward Van Tubergen.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, 8 λεπτά μετά τις 8. Έτσι γράφει το ρολόι και το ημερολόγιο γράφει 10 Ιουλίου 2026. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην ακρόαση των παραπολιτικών και του πρώτου πρωινού Παρασκευή σήμερα. Λίγο καλύτερα τα πράγματα. Όμορφο μέρος, σαν καρποστά. Αυτός είναι ο Μπαμπιστόκας, τραγουδάει για ταξίδια σε όμορφα μέρη σαν Καρποστάλ. Η αλήθεια είναι ότι όλοι λίγος πολύ στο μυαλό μας έχουμε το ταξίδι των διακοπών, είτε είναι κοντά είτε είναι πιο μακριά οι διακοπές. Είναι Παρασκευή που φεύγει ο κόσμος, γιατί τώρα κάθε Παρασκευή είναι η Παρασκευή της εξόδου, όπως καταλαβαίνετε, για τις διακοπές. Αν ετοιμάζεστε, που πολύ το εύχομαι, να φορτώνετε αυτοκίνητο, να φορτώνετε τα μπαγκάζια σας, να πηγαίνετε προς τα καράβια, να είστε ήδη μες στο καράβι και να ταξιδεύετε, να περάσετε υπέροχα και να μας περιμένετε. Θα έρθουμε και εμείς κάποια στιγμή. Πλούσια η ατζέντα, δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε, αλλά εντάξει, τώρα επειδή είναι και 10 του Ιουλίου, εντάξει, στις εκλογές πηγαίνουμε και χαμός γίνεται στη Μέση Ανατολή και παρετεί το Φάμελος και Κεντρική Επιτροπή έχει το Σαββατοκύριακο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, 3 υποψήφοι αρχηγοί, 5 ή από κάτω οι οπαδοί, δηλαδή είναι και λίγο σχετικό αυτό. Και άντε, εντάξει, παραιτήθηκε ο Φάμελος γιατί δεν άντεχε άλλο την πίεση που δεχόταν από τους υπόλοιπους. Δεν έβγαινε και το σχήμα. Τι θα έλεγε το Σαββατοκύριακο που θα το ρώταγε ο Πολάκης? Πες μας, Σοκράτη, τι θα γίνει με την Ελλάς, τι θα κάνουμε, θα κατέβουμε στην ΔΕΘ, δεν θα κατέβουμε στην ΔΕΘ. Δεν έβγαινε όλο αυτό. Έφαγε μεγάλη πίεση. Έφυγε. Θα παραμείνει, λέει, βουλευτής και θα παραμείνει και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα ερώτημα, βέβαια. Υπό τον Πολάκη, τον Παπά και την Ρένα Δούρου, να μου πεις τι θα το κάνουν, θα το στέλνουν για καφέδες? Έλα εδώ, Σοκράτη μικρέ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πήγαινε να μας φέρεις ένα καφέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που κάνει περισσότερη φασαρία από τον ίσκιο του είναι η αλήθεια. Η δημοσκόπηση, η χθεσινή δημοσκόπηση τον έδειχνε στο 2%. Νομίζω ότι αλλού έχει πλέον στρέψει το ενδιαφέρον του ο κόσμος του χώρου, μάλλον προς την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, όπου χθες ήταν στο Περιστέρι. Να δούμε και αυτός πώς θα λειτουργήσει τώρα που φουντώνει πλέον το κλίμα. Κάποιοι λένε ότι ο καιρός που περνάει είναι υπέρ του, κάποιοι λένε ότι ο καιρός που περνάει δεν είναι υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, διότι θα φύγει αυτός ο εντυπωσιασμός του πρώτου διαστήματος και θα μπούμε στην πολιτική. Και εκεί το μεγάλη δυσκολία για τον Αλέξη Τσίπρα είναι το ότι επιχειρεί να πατήσει σε δύο βάρκες. Στην παλιά βάρκα του αριστερού ριζοσπάστη και στη νέα βάρκα του κεντρώου μεταρρυθμιστή. Τέλος πάντων, το μεταρρυθμιστής θα δείξει η πορεία. Δεν είναι εύκολο αυτό, το έχουν δοκιμάσει πάρα πολύ, δεν το έχουν πετύχει με μεγάλη επιτυχία. Να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Πάντως, τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι το δίπολο που διαμορφώνεται για την κάλπη προς ώρας είναι το Νέα Δημοκρατία, Ελληνική Αριστερή στην παράταξη.

Χθες είχαμε μια δημοσκόπηση της MRB, όπου δεν έφερε ανατροπές. Ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η... της πάλης και λίτσου MRB. Ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι μοιάζει να μειώνεται η ψαλίδα. 26% η Νέα Δημοκρατία, 15% η Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη. Μακριά από την από το όνειρο του να μπορεί να κάνει της αυτοδυναμίας, να μπορεί να κάνει μόνη της κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, μακριά και από το όνειρο του να χτυπήσει στα ίσα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη τη Νέα Δημοκρατία αυτήν την ώρα. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10%, 7,5% Ελπίδα για Δημοκρατία, 7% Ελληνική Λύση, 6% το Κομμουνιστικό Κόμμα, 4,5% Πλαίσιο Ελευθερίας, 3% Φωνή Λογικής, 2,5% το Μέρα 25, 2% ΣΥΡΙΖΑ, 1% οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη.

Αυτός είναι Bruce Springsteen, Part Man και το 1925. Μια μέρα σαν σήμερα αρχίζει στις ΗΠΑ η δίκη των πυθίκων. Δηλαδή ένας δάσκαλος, ο John Scouts, απέναντι στις αρχές, διότι το απαγορεύουν να διδάσκει στα παιδιά την θεωρία της εξέλιξης.

Η δίκη των Πιθήκων είναι μία από τις 10 πιο σημαντικές δίκες στη νομική ιστορία των ΗΠΑ της Αμερικής. Δέκα και μισή στη Βουλή η συζήτηση για την ακρίβεια μετά από την ερώτηση στον Πρωθυπουργό του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έχει να μας πει η κυβέρνηση για την ακρίβεια, με τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που ανακοινώθηκαν εχθές να δείχνουν ότι ναι, μεν υπάρχει αποκλιμάκωση, γιατί υπήρξε αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον τον προηγούμενο μήνα. Τώρα βλέπουμε τι γίνεται, διότι υπάρχουν νέες επιθέσεις, νέα χτυπήματα, νέα αναταραχή και νέα ερωτήματα για το που πηγαίνει το πράγμα. Το πετρέλαιο είναι στα 76 δολάρια το βαρέλι, 76,6 το Brent, στα 50 ευρώ η μεγαβατόρα είναι το φυσικό αέριο. Το προηγούμενο μήνα λοιπόν είχαμε αποκλιμάκωση των τιμών της του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές και της βενζίνης στα πρατήρια, όχι τόσο όσο θα έπρεπε. Δηλαδή είχαμε, το έχουμε πάρα πολλές φορές, είχαμε τιμή στο πετρέλαιο Brent στα επίπεδα πρώτου πολέμου, γύρω στα 70-72 δολάρια το βαρέλι, και τιμή στα βενζινάδικα που αντιστοιχούσε στα 90-100 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή γύρω στο 1,90-1,95 το πετρέλαιο κίνησης. Ακόμα υστερούμε. Όλο αυτό λοιπόν, ναι, μεν έφερε αποκλιμάκωση, αλλά δεν έφερε την αναμενόμενη. Πολύ ψηλές οι τιμές, δηλαδή για την ακρίβεια, συνεχίζουν να καταγράφουν αυξήσεις οι τιμές σε όλα τα προϊόντα, και αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό. Ο πληθωρισμός έδειξε ότι τα νοπά, κρέατα και λαχανικά συνεχίζουν να αυξάνονται σε αιτήσια βάση με πάνω από 10%, και αυτό επιβαρύνει το πορτοφόλι μας. Και παρόλα αυτά η συζήτηση που έγινε στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τους φορείς της αγοράς κατέληξε σε μία συναντήληψη για να ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο, στην πραγματικότητα από τις 31 Αυγούστου, μια εθελοντική μείωση των τιμών στα προϊόντα. Δηλαδή, φέξε μου και γλίστρησα.

Βέβαια, η ακρίβεια και το πρωτοφόλι είναι αυτό που αποτελεί τον μεγαλύτερο βραχνά για όλους. Αυτό τουλάχιστον αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, άρα ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει να δει πώς μπορεί να το αντιμετωπίσει. Κάποιοι λένε ότι ακόμα και το γεγονός ότι από 31 Αυγούστου ξεκινάει όλο αυτό δείχνει ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει στο μυαλό του έτσι πολύ έντονα το ενδεχόμενο να πάει σε εκλογές στα τέλη του Σεπτέμβρη, στις αρχές του Οκτώβρη, ώστε να ξεκινήσει η μείωση των τιμών θεωρητικά από τότε, να σου είναι φρέσκο ότι υπάρχει μείωση, να πεις να κοίτα να δεις την αντιμετώπισε την ακρίβεια, να πάει και στην ΔΕΘ να ανακοινώσει διάφορα πράγματα και με φρέσκο το καλάθι και γεμάτο εσύ να πας και να πεις μπράβο, ζήτω, γιούπι, να ψηφίσω την κυβέρνηση, ή να πεις δεν μου αρκούν όλα αυτά, θα ψηφίσω τους άλλους. Αλλά πέρα από αυτά, καλό είναι να δούμε και την ουσία, τα προγράμματα, δηλαδή τι στόχο έχουμε για το επόμενο διάστημα, γιατί αυτό είναι μια παρέμβαση τώρα για το επόμενο διάστημα.

Μεγάλες προσδοκίες θα μου πεις έχω, ε. Ναι, τις έχω. Και εγώ τις έχω και είσαι ένα Σπάιρο τις έχει που την ακούμε να τραγουδάει. Great expectation. Expectation of you. The tracks of my tears go back for you. Αυτή είναι μια πιτσιρίκα 20-21, ε, κάπου εκεί είναι. Το Great Expectation έρχεται από το πρώτο της άλμπουμ. Οι περισσότεροι την άκουσαν στο sequel της ταινίας «Ο Διάβολος Φόρσε Πράντα» που τραγούδησε. Αν και 20 χρονών, αν την ακούσει, η φωνή της αφήνει πραγματικά πολλές υποσχέσεις.

Παραπολιτικά 90,1. Πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Στο 2.11.10.80.880 η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας, τις προτάσεις σας, τα προβλήματά σας, για να τα συζητήσουμε. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr.

Οι Νογκαέρες, μια και μιλάμε για μικρές κυρίες που μου αρέσουν πάρα πολύ στην μουσική. 36 χρονών, μουσικός και παραγωγός, μια από τις πιο πολύ συζητημένες και επιδραστικές φιγούρες της νέας μουσικής σκηνής. Έρχεται και στην Αθήνα, σας ενδιαφέρει. 21 Ιουλίου θα είναι εδώ.

0: Kids Against the Machine μαζί με τον Ρούσο. Η γωνία ακρίβεια είναι αυτό νομίζω που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Μας απασχολεί ήδη, αλλά θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα για το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια άνθρωποι της κυβέρνησης, αλλά και τι προτάσεις έχουν οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης. Χθες είχαμε τον πληθωρισμό, χθες είχαμε και την σύσκεψη αναφορικά με τις κινήσεις που σχεδιάζει το Υπουργείο μαζί με τους φορείς της αγοράς. Σήμερα έχουμε και τη συζήτηση στην Βουλή. Ο άνθρωπος που ξέρει περισσότερο από όλους τι γίνεται στην αγορά και στις τιμές, Βαγγέλης Μανδραβέλης, ο καλός συνάδελφος από το PowerPoint. Από το PowerPoint είπα, από το Power Game. Ωραία, ναι. Ωραία. Από το Power Game. Εδώ, στον αέρα μαζί μας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Λοιπόν, κοίτα, δυστυχώς η ιστορία έχει δείξει ότι με τέτοιου είδους κινήσεις η ακρίβεια δεν χτυπιέται. Δηλαδή, συμφωνίες κυρίων, καλάθια νοικοκυριών κλπ. Είναι καλά όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Δημιουργούν μια διαφάνεια στην αγορά και λοιπά, μεγαλύτερη το πόσο κάνει και λοιπά, δημιουργεί. Δεν χτυπιέται η ακρίβεια με αυτόν τον τρόπο. Και όχι μόνο αυτό, εντάξει, χθες είχαμε καλά νέα από την Στατιστική Υπηρεσία, ο πληθωρισμός έπεσε στο 4,4 από 5,2 που ήταν. Ναι, αλλά το πετρέλαιο ξανά πήρε την ανιούσα γιατί άρχισαν ξανά τα δείγματα στο περσικό κόλπο. Η βενζίνη έχει φτάσει, πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ, το diesel κίνηση στο 1,8.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορούν αυτά.
0: Και η πτώση ήταν κυρίως από την πτώση της τιμής των καυσίμων, γιατί τα υπόλοιπα την ανηφόρα συνεχίζουν να τραβάνε.
1: Τσουκουτσούκου, ναι, τσιμπάνε συνέχεια. Και τώρα τσιμπάνε ακόμη περισσότερο γιατί ξανά αρχίζει και ανεβαίνει το πετρέλαιο και το βαρέλι το πετρέλαιο. Οι συμφωνίες κυρίων είναι καλές. Δημιουργούν ένα πλαίσιο συζήτηση τη κυβέρνηση και τη αγορά. Δεν χτυπούν την ακρίβεια. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Τι θα μπορούσε να χτυπήσει την ακρίβεια, προφανώς η αύξηση τη αγοραστική δύναμη. Mm-hmm. Η αύξηση τη αγοραστική δύναμη έρχεται με αύξηση των μισθών. Η αύξηση των μισθών όμως έρχεται με αύξηση τη παραγωγικότητα, την οποία κακά τα ψέματα ακόμη και σήμερα, Αλέξανδρε, δεν την έχουμε. Η αύξηση τη παραγωγικότητα είναι ένα πράγμα που έχει γίνει καραμέλα σε όλου. Ξεκίνησε. Ορθώς το έθεσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών για πρώτη φορά ότι η παραγωγικότητά μας είναι το πρόβλημα. Έχουμε χαμηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα και θέσεις εργασίας.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν αλλάξει αυτό, δεν πρόκειται να αλλάξει. Όσες συμφωνίες για να κάνει και ο Άδωνης Γεωργιάδης στο παρελθόν και ο Σκρέκας στη συνέχεια και με το σήμα ο Θεοδωρικάς, δεν πρόκειται να αλλάξει.
0: Μοιάζει λίγο σαν τη Λερναία Ύδρα όμως όλο αυτό, δηλαδή ότι ό,τι και να κάνει η ακρίβεια δεν χτυπιέται. Δεν μπορεί να είναι έτσι.
1: Έτσι είναι. Κοιτάξτε, θέλει ένα μακροπρόθεσμο, μια μακροπρόθεσμη στρατηγική. Δεν μπορεί να τη χτυπήσει. Η ακρίβεια δεν είναι μαγικό ραβδάκι.
0: Ναι, δηλαδή, σωστό.
1: Θα πρέπει να δημιουργήσει ανταγωνιστικές συνθήκες λειτουργίας της αγοράς.
0: Mm-hmm.
1: Θα πρέπει να έχεις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Θα πρέπει να έχεις μηχανισμούς επιβολής των κανόνων της αγοράς και θα πρέπει να έχεις και αυτό που λέμε ότι να δημιουργήσει υπεραξία για τους εργαζόμενους. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς όλα δείχνουν ότι δεν δημιουργείται υπεραξία. Δεν είμαστε όπως ήμασταν πριν 5-6 χρόνια, αλλά επειδή είχαμε χάσει και μάλιστα με πολύ μεγάλο έδαφος από το 2010 και μετά, ούτε καν αναπληρώσαμε όχι την αγοραστική δύναμη, ούτε να πληρώσουμε μέρος από αυτήν την αγοραστική δύναμη. Τώρα όλες αυτές οι προσπάθειες, καλό είναι, δημιουργούν μια καλύτερη εικόνα στον καταναλωτή του τι συμβαίνει στην αγορά, τι πρέπει να προσέχει, τι δεν πρέπει να προσέχει.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σταδιακά γεμίζουν τα ξενοδοχεία στην Αιτωλοακαρνανία, ξένοι επισκέπτες σε Πάλερο, Βόνιτσα και Ναύπακτο. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα υποψήφιων θετών γονέων στη Δυτική Ελλάδα. Εκ νέου πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αγρινίου, ο Βασίλης Φωτάκης, το δημόσιο ευχαριστώ στον Δήμαρχο, Γιώργο Παπαναστασίου. Κώστας Σαράκης και Ελένη Σαράκη από τους Δήμους Αγρινίου και Ζωγράφου σε μια συνάντηση με επίκεντρο τη συμπερίληψη και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Από 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου στέλνει το δικό του μήνυμα. Στο Μεσολόγγι δεν δέχονται ούτε την απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τον δικαστικό χάρτη. Ολοκληρώνεται η διαβούλευση για την επένδυση στο Πλατιγιάλι, το πρώτο βήμα με το χωροταξικό. Μεσολόγγι και Αιτωλικό προβάλλονται στη γερμανόφωνη αγορά μέσω της Διβέλ. Επενδύει στην ποιότητα η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και προσελκύει ολοένα και περισσότερους. Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις έξω από το γήπεδο του Πανετολικού, προχωρά ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Yeah!

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Ο μόνος τρόπος να χτυπηθεί η ακρίβεια είναι να υπάρχει ανταγωνισμός. Δυστυχώς δεν υπάρχει καθόλου. Ένας άνθρωπος που ξέρει τι σημαίνει ανταγωνισμός, ξέρει τι σημαίνει στραβλός ανταγωνισμός, το έχει δει στις δικαστικές αίθουσες και έχει κερδίσει υποθέσεις με μεγαθύρια όπου τα είχε βάλει. Αλλά παρά το γεγονός ότι κερδίζουν τις υποθέσεις, μετά καταλαβαίνετε τίποτα. Δημήτρη, και δημοτικά ακούμε και καντάδες. Ξέρεις, εδώ είναι μια εκπομπή που ακούμε τα πάντα. Προσπαθούμε να έχει πλουραλισμό μουσικό η εκπομπή, από hard rock μέχρι τη τσάνη. Η Mavis Staples γίνεται σήμερα 86 ετών, γεννημένη το 1939 στο Σικάγο του Ιλινόης. Άρχισε να τραγουδάει με την οικογένειά της στο Staples Singers το 1950 και μετά έκανε την δική της ξεχωριστή καριέρα. Με την Mavis θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να ξετυλίξουμε και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες κλωστές της επικαιρότητας, να ανοίξουμε τα φύλλα όλης της εφημερίδας.

0: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου.

Rainbow Gates of Babylon, αυτός είναι ο μεγάλος Δίο, γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1942, έφυγε το Μάιο του 2010. Απέναντί μου έχω έναν εκστασιασμένο Δημήτρη Κύρκο, διότι τώρα όταν λέμε για Δίο, ο άνθρωπος ίσως από τις μεγαλύτερες φωνές της παγκόσμιας μουσικής, όχι μόνο του metal και του hard rock, αλλά σίγουρα από τους μάλλον όχι πιο αναγνωρισμένους σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ο πολλής ο κόσμος τον έμαθε όταν πήγε στο Black Sabbath στη θέση του Ozzy. Πολλοί λένε ότι οι Black Sabbath θα γίναν πολύ καλύτεροι με τον Dio από ότι ήταν ο Ozzy, αλλά εντάξει, τώρα μας ακούς και ο Μακαρίτης.

Είδηση της τελευταίας στιγμής. Είμαστε στην έρευνα της πληροφορίας αυτή τη στιγμή, τη συγκεντρώνουμε. Από τις πρώτες πρωινές ώρες υπάρχει σε εξέλιξη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, της αντιτρομοκρατικής δηλαδή, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης αλλά και της Κρήτης. Έχουν συλληφθεί ήδη τρία άτομα, ενώ διενεργούνται έρευνα σε χώρους και οχήματα για τις εμπριστικές επιθέσεις, για τις δολοφονικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη, που δυστυχώς οδήγησαν στη δολοφονία της Βάγια Νέστορα. Το παρακολουθούμε, για οποιοδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Είναι σε εξέλιξη, ήδη υπάρχουν τρεις συλλήψεις για την υπόθεση. Το λέγαμε το πρωί νωρίτερα, ότι έχουν περάσει τόσες μέρες και ακόμα δεν έχουμε προχωρήσει σε συλλήψεις. Η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική, ήδη έχει κάνει τις πρώτες συλλήψεις.

0: Το παρακολουθούμε λοιπόν το θέμα των ερευνών και των συλλήψεων για τις δολοφονικές επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη και θα σας ενημερώνουμε διαρκώς για οτιδήποτε έρχεται ως νέα εξέλιξη. Τώρα πάμε να δούμε τι έγινε χθες εκεί στον Ασπρόπυργο, όπου όλοι όταν τα ακούσαμε μας ήρθε στο μυαλό η Βιολάντα. Υπάρχουν 11 τραυματίες, 3 διασωληνωμένοι, σε μια υπόθεση που μυρίζει και πάλι ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με τους ελέγχους και με την ασφάλεια όλων αυτών των βιομηχανιών, των βιοτεχνιών, των εργοστασίων ή των μικρότερων επιχειρήσεων. Παναγιώτης Ρεντούμης, ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου στην Δυτική Αττική, βρέθηκαν εκεί οι άνθρωποι από την πρώτη στιγμή και για να βοηθήσουν αλλά και για να ελέγξουν τι έχει γίνει. Καλημέρα Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εδώ είμαστε και πάλι για δεύτερη μέρα στο σημείο του συμβάντος, του ατυχήματος.
0: Έχουμε εικόνα τι έχει γίνει.
1: Κοιτάξτε, από τις πληροφορίες και από αυτά που έχουμε μάθει ως ώρας, ως στιγμής, κάποιες θερμές εργασίες γινόντουσαν με ασετιλίνη οξυγόνο εδώ σε μια επιχείρηση η οποία φτιάχνει κάποια φορτηγά, κάποιες επισκευές φορτηγών, σουστών και διάφορων άλλων επισκευών αυτοκινήτων. Έγινε μια πρώτη έκρηξη η οποία μετά επεκτάθηκε σε κάποια φορτηγά και στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλες δύο παρακείμενες επιχειρήσεις δίπλα ακριβώς από την επιχείρηση.
0: Ναι. Μπορεί όλο αυτό να έχει προκληθεί από ένα τσιγάρο που άναψε κάποιος στον χώρο?
1: Όχι, θερμές εργασίες γινόντουσαν, μάλλον κάποιες με οξυγόνο γινόντουσαν, κάποιες σκοπές γινόντουσαν και ίσως τώρα κάποια βαλβίδα δεν δούλεψε τη στροφή από την ασετιλίνη από το οξυγόνο και δημιούργησε την έκρηξη.
0: Ναι. Αυτό ήταν αστοχία υλικού που λένε ή είναι πρόβλημα κακής συντήρησης ή κακών ελέγχων ή κακής ασφάλειας?
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα έχει αναλάβει προανάκριση, θα τα δει προανάκριση. Θα έχουμε και εμείς ως εργατικό κέντρο που έχουμε δικαίωμα να πάρουμε τις διάφορες που θα γίνουν μαρτυρίες. Και θα έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα. Αυτό εμείς σαν εργατικό κέντρο που θέλουμε να πούμε και να καταγγείλουμε για άλλη μια φορά είναι ότι εδώ στο χώρο δεν υπάρχουν διέξοδοι διαφυγής στην περιοχή. Είναι μια άναρχη περιοχή, βιομηχανική περιοχή. Μια περιοχή με πάρα πολλές εταιρείες, μια υποστελεχωμένη επιθεώρηση εργασίας, η οποία να φανταστείτε ότι μόνο εδώ στην περιοχή του Ασπροπύργου για να κάνει έναν έλεγχο σήμερα το πρωί σε μια εταιρεία για να ξαναεπανέλθει θα χρειαστούν τουλάχιστον 10 χρόνια για να ξαναέρθει, να ξανακάνει έλεγχο, γιατί ακριβώς είναι υποστελεχωμένη.
0: Δυστυχώς τα μάθαμε με τον κακό τρόπο από την υπόθεση της Βιολάντα, από την τραγωδία της Βιολάντα, που συζητούσαμε με τους ανθρώπους της επιθεώρησης εργασίας και μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ελέγξουμε εμείς όλες τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις, γιατί δεν έχουμε κόσμο για να το κάνουμε. Δηλαδή είναι αδύνατο.
1: Αυτό το λέμε και εμείς, το έχουμε καταγγείλει πάρα πολλές φορές. Αυτή τη στιγμή, επειδή είμαι εδώ στο τόπο της τραγωδίας, ας το πούμε έτσι, ακριβώς δίπλα στα 10 μέτρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει εταιρεία Μεσκά που εργάζονται κανονικά. Και παρόλο που υπάρχει ένα τοξικό νέφος, το οποίο δημιουργείται εδώ από τα κατάλοιπα της φωτιάς, που ακόμα αχνίζει η φωτιά, παρόλα αυτά στη δίπλα εταιρεία στα 20 μέτρα εργάζονται κανονικά. Λοιπόν, εντάξει, θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα προστασίας, θα πρέπει να τηρείται η εργατική νομοθεσία. Θα πρέπει να υπάρχουν όλα αυτά που λέμε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι δυστυχώς δεν υπάρχουν. Τώρα η ευθύνη καταλαβαίνετε ποιο είναι, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Εμείς θέλουμε να ευχηθούμε καλή και γρήγορη ανάρρωση και να γυρίσουν στα σπίτια τους οι καυματίες και οι τραυματίες. Θα παρακολουθούμε εδώ τη διαδικασία, την εξέλιξη. Δεν θέλουμε όταν κλείσουν οι κάμερες τα φώτα ή όταν θα σιγάσει αυτό να έχουμε επανάληψη κάποιο άλλο περιστατικό. Θέλουμε να είναι το τελευταίο. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχουν προληπτικά μέτρα, να υπάρχουν όλα αυτά τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να μην ξαναθρηνήσουμε, να μην έχουμε ξανά παρόμοιες καταστάσεις.
0: Άρα Πρόεδρε, και μετά την τραγωδία στη Βιολάντα δεν έχει αλλάξει κάτι? Δεν έχουν γίνει προσπάθειες να αλλάξει κάτι?
1: Η αλήθεια είναι, να σας πω μια μαρτυρία προσωπική, όταν ήρθα χθες 1/4, 20 λεπτά μετά το συμβάν εδώ το ατύχημα, την έκρηξη, Αν σας βάλω μια φωτογραφία αντιπαραβολή της εταιρείας Βιολάτης για να καταλάβει και ο κόσμος το μέγεθος, και σας βάλω και μια φωτογραφία της εταιρείας που κάηκε, είναι σχεδόν στα ίδια τετραγωνικά και στο ίδιο. Είναι μια ακριβώς ίδια ορθή επανάληψη, να σου πω.
0: Ναι, είναι βομβαρδισμένο τοπίο. Αυτό που έχουμε δει από τα πλάνα είναι βομβαρδισμένο τοπίο.
1: Έχουν λιώσει τα πάντα. Καταρχάς στην εταιρεία που έγινε η έκρηξη, να φανταστείτε ότι έχουν πέσει τα τσιμέντα. Η οροφή, δεν υπάρχει οροφή στο κτίριο.
0: Ναι.
1: Είναι όλα καταστραμμένα.
0: Ναι. Αυτό έγινε προφανώς γιατί υπήρχε μέσα κάποια πηγή, κάποιος αποθηκευτικός χώρος που ήταν γεμάτος με κάποιο υλικό, έτσι.
1: Από ό,τι ακούγεται, κοιτάξτε, υπήρχαν κάποια φορτηγά τα οποία επισκευαζόντουσαν μόνο και μόνο να πάρουν οι δεξαμενές από τα πετρέλαια που έχουν, οι δεξαμενές στον ίδιο των φορτηγών ή οι δεξαμενοί που ακούγεται ότι υπήρχε μια δεξαμενή, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι αληθέστατο, μια δεξαμενή προπανή οτιδήποτε, καταλαβαίνετε. Αφού σας λέω ότι οι οροφές δεν υπάρχουν, όλο το κτίριο, η οροφή ήταν τσιμέντο, έχει πέσει όλη κάτω, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Έχετε εικόνα για τους τραυματίες?
1: Κοιτάξτε, οι δύο είναι πολύ σοβαρά και χτες που ήμασταν εμείς εδώ περίπου στο επιτόπου, που σας είπα 20 λεπτά μετά που είδαμε που φεύγανε με τα στενοφόρα, οι δύο από ό,τι μάθαμε και μας είπαν ήταν πάρα πολύ σοβαρά οι τραυματίες. Και οι υπόλοιποι όχι ότι, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο οι δύο. Οι δύο ειδικά ήταν με άνω των 70 και 80 και 90% εγκάβματα είχαν.
0: Μάλιστα.
1: Σκέψεις μας είναι απέναντι στις οικογένειες, στους εργαζόμενους, να αναρρέσουν τάχιστα και να είναι πάλι γεροί και δυνατοί στις οικογένειές τους, γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, να το πούμε έτσι, δεν είμαστε αριθμοί.
0: Ναι.
1: Είμαστε η ραχοκουκαλιά της εργατικής παραγωγικής τάξης, οι οποίοι πρέπει να στηριχτούν με τον οποιοδήποτε τρόπο, με συλλογικές συμβάσεις και.
0: Ναι.
1: Και όχι στα 13 ώρα. Γιατί αν ο εργαζόμενος δεν είναι ούτε σωματικά ούτε πνευματικά εντάξει να πάει στην εργασία του, αυτά τα αποτελέσματα θα βλέπουμε. Δυστυχώς
0: πολύ γρήγορα μετά τη Βιολάντα έχουμε ένα αντίστοιχο περιστατικό που νομίζω ότι αποτύχει, δεν θρηνήσαμε θύματα, εννοώ νεκρούς, και μοιάζει σαν να επαναλαμβάνεται μια ιστορία, όχι ακριβώς η ίδια, αλλά με πολλές αντιστοιχίες, με πολλές ομοιότητες, δυστυχώς.
1: Θα πρέπει να πέφτουν όλοι απάνω οι φορείς και να κοιτάξουμε να δούμε και εμείς συνδικαλιστικά και κυβερνητικά και όλοι γενικά οι φορείς, να κοιτάξουμε να δούμε τι μπορούμε να σώσουμε και τι μπορούμε τέλος πάντων να διορθώσουμε.
0: Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ο κ. Παναγιώτης Ζεντούμης, Πρόεδρος του Εργατοϊπαλληλικού Κέντρου Ελευσίνας και Δυτικής Αττικής.

ξέρω ότι το Western Girls είναι η μεγαλύτερη μάλλον επιτυχία των Pet Shop Boys, ή τέλος πάντων από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Pet Shop Boys. Είναι ένα τραγούδι που δημιουργήθηκε και απεικονίζει απόλυτα αυτή την, με πολύ ευαισθησία, την πραγματικότητα του, το πορτρέτο του Λονδίνου, του Λονδίνου γεμάτου αντιθέσεις εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 80. Με τις ταξικές διαφορές, με την αποξένωση, με τα προβλήματα σε μια πόλη που άλλαζε τότε ραγδαία και συνεχίζει να αλλάζει όπως όλες οι μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου. Τεχνολογικά γίνονται καλύτερες, τώρα κοινωνικά και σε όλα τα υπόλοιπα είναι ένα ζήτημα. Θέλω να σας θυμίσω ότι σήμερα έχουμε προγραμματίσει μια μαγική μουσική βραδιά κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στις 9 η ώρα το βράδυ. Η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής, αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις, και μαζί της το τραγούδι «Η υπέροχη Σοφία Ζόβα». 10 Ιουλίου, σήμερα, απόψε Παρασκευή, στις 9 η ώρα το βράδυ, στο προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, χορηγία επικοινωνίας Next Step Media, iEfemerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας το Mega. Μπαίνετε στο atticaroots.gr και έχετε όλες τις πληροφορίες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Ο ετήσιος οδηγός, οπλογνωσία. Μία μοναδική έκδοση για τα όπλα στο στρατό, την αστυνομία, την αθλητική σκοποβολή και το κυνήγι. Θα βρείτε ένα μεγάλο αφιέρωμα στη χρήση λιόκανων από τις ειδικές δυνάμεις. Και μαζί, μεγάλη κλήρωση για μία ιταλική καραμπίνα με κάνει AI. Και το πρώτο σε πωλήσεις πιστόλι στην Ελλάδα. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα, στον προάβλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Συνθέσεις που κουβαλούν το άρωμα της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Ένα βιολί που αφηγείται ιστορίες από τις δύο όχθες του Αιγαίου. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τάπα, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες.

Αυτή είναι Go Sounds, το είπε στο Θοδωρή Φέρη, σε μια εντελώς καλοκαιρινή διάθεση και εκτέλεση. Είναι εκεί που πέφτει ο ήλιος, πίνεις ένα κοκτέιλάκι, είσαι χαλαρός, έχει χτυπήσει ο ήλιος όλη μέρα, έχεις κάνει τις βουτιές σου, είσαι ωραίος, ωραία και η ζωή είναι καλύτερη.

Κάνω ό,τι μπορώ για να φέρω την άβρα της θάλασσας λίγο πιο κοντά σε όλους εμάς που είμαστε στο κέντρο της πρωτεύουσας και θα τρέχουμε στους δρόμους σήμερα. Εύχομαι το Σαββατοκύριακο που έρχεται να το περάσετε κοντά στη θάλασσα, παραθυναλός το κυματάκι να σας βρέχει τα πόδια και να ακούτε ωραίες μουσικές, να είστε με ωραίες παρέες, να περνάτε καλά, να ξεχάσετε τα δύσκολα. Αν ξεκινάνε οι διακοπές, ξεχάστε τα όλα, παιδιά. Στις βαλίτσες βάζουμε μόνο μαγιό, κάνα t-shirt, κάνα πουκάμισο για λίγο πιο σοβαρά πράγματα το βράδυ αν θέλουμε να βγούμε. Δεν βάζουμε σκοτούρες, δεν βάζουμε μπελάδες, δεν βάζουμε λογαριασμούς, δεν βάζουμε μιζέρια. Άστα, έχουμε 11,5 μήνες το χρόνο να τα σκεφτόμαστε αυτά. Αυτές τις 15-20 μέρες ας μην τα σκεφτόμαστε.

Αυτό είναι καινούργιο, φρέσκο, καλοκαιρινό, καλοκαιρισμένη Παπούλια Μητροπούλου, Κοντογιώργης και κύρα Μαριός για το τι σημαίνει το καλοκαίρι. Με αυτό σας αφήνω για το Σαββατοκύριακο. Ο Βασίλης Δέτσικας είναι εδώ με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις για το Δελτίο στις 9. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κούρης ακολουθούν. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ την Δευτέρα για να ξεκινήσουμε την

0: ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26 410 59 998 και 26 410 25 427.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Αντένα Star 103,5. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Παρασκευούλα σήμερα, 10 Ιουλίου του 2026, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Πρωινή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Τσακανίκα. Όπως κάθε μέρα δηλαδή, έτσι από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τα σημαντικότερα θέματα της κεντρικής επικαιρότητας. Φυσικά και τα πιο σημαντικά θέματα που απασχολούν και την τοπική κοινωνία σε πολλές εκφάνσεις της, είτε αυτό έχει να κάνει με το ρεπορτάζ, το αστυνομικό, το δικαστικό, τις πολιτικές εξελίξεις, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό.

Και αυτοί που ακούτε βέβαια είναι η Bonnie Tyler, η εμβληματική τραγουδίστρια η οποία έφυγε σε ηλικία 75 ετών μέσα από μήνυμα που αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο της. Έγινε γνωστός ο θάνατος της δημοφιλής αυτής ουαλής ερμηνεύτριας, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα υγείας και μάλιστα είχε τεθεί σε τεχνητό κόμμα μετά από επίγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο στην Πορτογαλία. Πέθανε.

Η Bonnie Tyler που το πρώτο της single το κυκλοφόρησε το 1977, το It's a Heartache, η πρώτη της επιτυχία, η country pop μπαλάντα της που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, έφτασε στο νούμερο 4 των Βρετανικών charts. Η μεγαλύτερη επιτυχία της ήρθε με λίγα χρόνια μετά με το Total Eclipse of the Heart, το οποίο κυκλοφόρησε το 1983, φτάνοντας αυτή τη φορά στην κορυφή των charts και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Μεγάλες επιτυχίες στο βιογραφικό της η Bonnie Tyler εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο και στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2013, καταλαμβάνοντας όμως πολύ χαμηλή θέση στην 19η σε 26 συμμετοχές. Από ό,τι μου λέει εδώ πέρα ο Βαγγέλης, έχει συνεργαστεί και με την Ελένη Αρβανίτη. Σε τραγούδι, τη Σοφία Αρβανίτη, σε τραγούδι του Μιχάλη Ρακιτζή. Μάλιστα, έχει γίνει και αυτό. Αυτά σχετικά με την πολύ γνωστή ερμηνεύτρια, ειδικότερα για όσους είστε και κάποιας ηλικίας, έτσι, μιας και τις μεγάλες της επιτυχίες, όπως είπαμε, τις έκανε τη δεκαετία του 80.

Στο Αγρίνιο η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς. Ανατολικός είναι ο άνεμος ασθενής. Η υγρασία στο 68%. Αυτά σχετικά με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Γενικότερα, αν θέλετε, δεν έχουμε έτσι έως τώρα υψηλές θερμοκρασίες έτσι Ιουλίου. Θα έρθουν όμως και πιο υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Η πιο υψηλή θερμοκρασία έως τώρα έχει καταγραφεί την 1η Ιουλίου, πρέπει να πω, όπου έφτασε ο υδράργυρος στους 35,8 βαθμούς στις 5 παρα 10 το απόγευμα. Χθες ο υδράργυρος ανώτατη θερμοκρασία στους 33,9 σύμφωνα με τον μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου που είναι εγκατεστημένο εδώ στην πόλη, ειδικότερα στα πανεπιστημιακά τμήματα. Φίλες και φίλοι, σοβαρές εξελίξεις έχουμε με την δολοφονική εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Έχουμε τρεις συλλήψεις, αυτό έχει γίνει γνωστό σήμερα νωρίς το πρωί. Όχι, κατά τις 8 έγινε γνωστό αυτό, λίγο μετά τις 8, ότι δύο άντρες και μία γυναίκα έχουν συλληφθεί. Οι δύο αποτελούσαν το επιχειρησιακό ζευγάρι, ο τρίτος είχε υποστηρικτικό ρόλο. Πρόκειται για άτομα τα οποία είναι γνωστά στον αναρχικό χώρο, ενώ η γυναίκα έφυγε μάλιστα μετά τη δολοφονία για την Κρήτη.

11 τραυματίες, 3 σοβαρά διασωληνωμένοι από τη μεγάλη έκρηξη και την πυρκαγιά που κατέστρεψε 3 επιχειρήσεις στον Ασπρόπυργο, φίλες και φίλοι. Από ό,τι φαίνεται, όλα ξεκίνησαν από ένα τσιγάρο.

Σοβαρότατες εξέλιξεις στην πολιτική επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, μετά την παραίτηση του αυτού κυρίου Φάμελου χθες. Δημιουργούνται πλέον στρατόπεδα στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ, οργανώνονται Πολάκης, Δούρου, Παπάς, πολύ παρασκήνιο. Σε λίγη ώρα στις 10.30 θα έχουμε και την απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, στη Βουλή, στον Ανδρουλάκη, στον πρόεδρο του Πασόκ, για την ακρίβεια. Και θα θέτει διλήμματα, αναμένεται να θέσει διλήμματα ο Πρωθυπουργός απέναντι, όπως αναφέρεται, στη Βαβέλ της αντιπολίτευσης.

Προσοχή, έχουν ξαναχτυπήσει τηλεφωνικοί απαταιώνες στην περιοχή μας. Έτσι, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Έχουμε ένα μπαράζ τηλεφωνημάτων αυτές τις μέρες. Μάλιστα, μαθαίνουμε ότι υπάρχει ήδη μάλιστα και ένα θύμα εδώ στην περιοχή του Αγρινίου. Ευτυχώς όχι με κάποιο ιδιαίτερο χρηματικό ποσό που του πήραν οι απαταιώνες. Στο Αγρίνιο έχει ξεκινήσει και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Θαλασσίου Σκι. Έτσι, να μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε το επόμενο διάστημα, το προσεχές διάστημα και πολύ μεγαλύτερες διοργανώσεις θαλασσίου σκι που αλλού στην τεχνητή λίμνη Στράτου.

στη Ράινα έχουμε και μια κινητοποίηση, η οποία γενική ενάντια στα σχέδια, σε ενεργειακά σχέδια τα οποία προωθούνται από ιδιωτική εταιρεία στην περιοχή. Η Ράινα είναι της κοινότητας Κουντεσάδας, γενικότερα η συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου Αγρινίου. Πρόκειται να γίνει κινητοποίηση, θα το δούμε και αυτό το θέμα. Έχουμε και τα προημιτελικά βέβαια στο Μουντιάλ, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Έτσι έχουμε το κυρίως πιάτο ουσιαστικά τώρα με τους πιο σημαντικούς αγώνες και τις ομάδες που έχουν απομείνει, τα μεγάλα φαβορί δηλαδή. Όχι και τόσο φαβορί βέβαια το Μαρόκο, το οποίο έχασε άνετα, έτσι, με κατεβασμένα τα χέρια θα έλεγα, από τη Γαλλία χθες. Μια άνετη νίκη έχει η Γαλλία, ξεκούραστη νίκη χθες. Αυτό έχει σημασία βέβαια και για τον επόμενο αγώνα της Γαλλίας. Δεν κουράστηκε, δεν ίδρωσε πολύ για να καταβάλει την αντίσταση του Μαρόκου. Και το οποίο το κέρδισε με 2-0 σήμερα στις 10 Ισπανία-Βέλγιο. Τα μεσάνυχτα της Κυριακή, του Σαββάτου προς Κυριακή, έχουμε τον αγώνα της Νορβηγίας με την Αγγλία και τα ξημερώματα της Κυριακής στις 4 Αργεντινή-Ελβετία. Η Γαλλία θα μάθει σήμερα ποιος θα είναι ο αντίπαλός της. Ο πρώτος ημιτελικός θα διεξαχθεί την 3η 14 Ιουλίου στις 10 το βράδυ. Ο δεύτερος ημιτελικός την 4η 15 Ιουλίου επίσης στις 10 το βράδυ. Για τα play-off της τρίτης θέσης, τρίτη-τέταρτη θέση θα αγωνιστούν οι ομάδες την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στις τα μεσάνυχτα, ενώ ο τελικός την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ, έτσι για να ξέρετε όλες τις ώρες για τους αγώνες που έχουν απομείνει σε αυτή τη μεγάλη, την παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου.

Αυτά μεταξύ άλλων περιλαμβάνει το μενού της σημερινής μας εκπομπής. Όπως πάντα, να ξεκινήσουμε το σαν σήμερα, βέβαια, και την πρόγνωση του καιρού. Η Αμαλία γιορτάζει σήμερα, χρόνια της πολλά. Το 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. 1925 αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες η δίκη των πιθήκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος Τζον Σκόουπς, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. 1940 αρχίζει, έχει γίνει και κινηματογραφική ταινία, πρέπει να σας πω αυτή η δίκη. Το 1940 αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει την Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. 1960 η Σοβιετική Ένωση νικά 2-1 στην παράταση τη Γιουγκοσλαβία στο Parc des Princes του Παρισιού και κατακτά το πρώτο κύπελο εθνών Ευρώπης, το σημερινό δηλαδή πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ή Euro όπως το λέμε, το οποίο κατέκτησε και η χώρα μας βέβαια το 2004. Το 1964 η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία.

1976, σαν σήμερα, μεγάλη οικολογική καταστροφή προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου, στην Ιταλία, εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. Το 1985, Γάλλοι κομμάτος αναντιράζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warrior στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση, ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του. Σαν σήμερα, το 1856, φίλες και φίλοι, έρχεται στην ζωή ο Νίκολα Τέσλα, αυτός ο μεγάλος Σέρβος φυσικός και υπευρέτης, μια πολύ πραγματικά φωτεινή προσωπικότητα και μια ιδιοφυΐα στο χώρο του, από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Το 1871 έρχεται στη ζωή ο Μαρσέλ Προύστ, Γάλλος συγγραφέας, κορυφαίο έργο του το «Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο». Το 1911 γεννιέται ο Στρατής Τσίρκας, φιλολογικό ψευδώνυμο του Γιάννη Χατζιανδρέα, Έλληνας συγγραφέας, «Οι ακυβέρνητες πολιτείες», το πιο γνωστό επίσης έργο του. Το 138 μετά Χριστόν πεθαίνει ο Πόπλιος Έλιος Τραϊανός Αδριανός, 14ος Ρωμαίος αυτοκράτορας, γνωστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα και για τα σημαντικά έργα τα οποία άφησε στην Αθήνα, έτσι, η πύλη του Αδριανού, ναός του Ολυμπίου Διός, Αδριάνιο Υδραγωγείο. Το 1980 φεύγει από τη ζωή ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός, παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνδεσης, ενώ το 2015 φεύγει από τη ζωή ο Ομάρ Σαρίφ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Δημήτρη Σαλούμπ, Αιγύπτιος ηθοποιός.

Και αυτός είναι ο μεγάλος Αμερικάνος τραγουδιστής και συνθέτης Ronnie James Dio που ακούτε, φίλες και φίλοι. Μια από τις εμβληματικές προσωπικότητες του heavy metal με μεγάλη επιρροή στους μουσικούς του είδους και ιδιαίτερα δημοφιλής στο κοινό. Η δυνατή αυτή σχεδόν οπερατική φωνή του, η παρουσία του στη σκηνή, η λυρική του στίχη με τις αιώνιες μάχες του καλού και του κακού άνοιξαν νέους δρόμους στο heavy metal. Αυτό που ακούτε είναι το Rainbow in the Dark, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το The Last in the Line, το Holy Diver επίσης, έτσι πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ο Ronald James Pandavona, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 10 Ιουλίου του 1942 στο Portsmouth της πολιτείας του New Hampshire από γονείς Ιταλικής καταγωγής. Το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο Dio το δανείστηκε από τον Ιταλό μαφιόζο, τον Johnny Dio. Και έχουν περάσει 16 χρόνια από τη μέρα που ο Dio μας χαιρέτησε. Είχε πέθανε στις 16 Μαΐου του 2010 στο Λος Άντζελες, σε ηλικία 67 ετών. Η μουσική του όμως παραμένει έτσι πάντα, ειδικότερα για τους φίλους του heavy metal, στις μνήμες τους, στις καρδιές τους έτσι και στα τραγούδια που ακούνε. Yeah! Εδώ που τα λέμε είναι και μια φωνή που δεν ξεχνιέται εύκολα.

πριν κλείσουμε αυτό την ενότητα του σαν σήμερα, να αναφερθούμε και στην Καναδή συγγραφέα Alice Munro, η οποία γνωστή κυρίως για τα διηγήματά της και έχει αποκληθεί θηλυκός Τσέχοφ. Το 2013 η Σουηδική Ακαδημία την χαρακτήρισε μέτρο του σύγχρονου διηγήματος και την τίμησε με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Η Alice Munro, Ledlow το πατρικό της όνομα, γεννήθηκε στις 10 Ιουλίου του 1931 στο χωριό Wingham της πολιτείας Οντάριο του Καναδά.

Πάμε να δούμε τώρα και τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, όπου θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας, όπως σας είπα. Δεν προβλέπετε κάτι άλλο. Ηλιοφάνεια και άνοδος θερμοκρασίας. Παρασκευή 10 Ιουλίου σήμερα. Καλός καιρός ηλιοφάνεια στην περιοχή του Αγρινίου, στη δυτική Ιστερία Ελλάδα, αν θέλετε, με τους ανέμους νότιους, νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ως 33 με 34. Αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου. Καλός καιρός ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το πρωί. Η άνεμη αρχικά βόρειο-ανατολική από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία το Σάββατο από 21-22 έως 34, ενώ την Κυριακή 12 Ιουλίου αρχίζει έτσι αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας για την οποία σας μίλησα. Θα έχουμε καθαρό καιρό ηλιοφάνεια με τους ανέμους δυτικούς, βορειοδυτικούς έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία την Κυριακή από 21 έως 36, ενώ τη Δευτέρα 13 Ιουλίου θα έχουμε πάλι καλό καιρό ηλιοφάνεια με τους ανέμους δυτικούς, βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ πάλι. Θερμοκρασία από 22 έως 37, ενώ την Τρίτη 14 Ιουλίου αναμένεται πάλι καλός καιρός ηλιοφάνεια με βόρειο-δυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Δεν αλλάζει κάτι, απλά αρχίζει να ανεβαίνει έτσι όπως αντιλαμβάνεστε, κάνει περισσότερη ζέστη. Από 24 με 25 η θερμοκρασία την Τρίτη, 14 του μηνός, έως 38. Την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, στα μέσα του Ιούλη, θα έχουμε καθαρό καιρό ηλιοφάνεια με τους ανέμους πάλι βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Κλασικός αέρας αυτός, ο βορειοδυτικός έτσι. Και η θερμοκρασία από 23 με 24 έως 37. Έτσι λοιπόν, οι καιρικές συνθήκες καλές και με άνοδο της θερμοκρασίας, όπως είπα, μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Να σας πω για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας, φίλες και φίλοι. Στο Αγρίνιο η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοπίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές υποδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρινίο, αν δεν το μάθατε, και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου, στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα.

Έχουμε λοιπόν την σύλληψη τριών ατόμων, δύο ανδρών και μιας γυναίκας, τις οποίες προχώρησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης, η οποία σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για την εξιχνίαση των εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την 1η Ιουλίου σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι είναι. Στη Θεσσαλονίκη είχε γίνει αυτό. Να θυμίσουμε ότι σε μία από αυτές τις επιθέσεις κατέληξε σε τραγωδία, γιατί ήταν δολοφονικές επιθέσεις βέβαια, με τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, και η ίδια η πολιτευτής επίσης τραυματίστηκε σοβαρά. Την είδαμε χθες στην κηδεία της μητέρας της, έτσι σε πολύ έτσι, βαρύ κλίμα, σαφώς η κηδεία της αδικοχαμένης αυτής της γυναίκας από την δολοφονική αυτή εμπριστική επίθεση. Τέσσερις είναι συνολικά τραυματίες από την επίθεση αυτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα και ο ένας από τους δύο άνδρες που συνελήφθησαν φέρεται να αποτελούν το επιχειρησιακό ζευγάρι, ενώ ο δεύτερος άνδρας φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο. Η γυναίκα μετά την επίθεση έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, πήγε στην Κρήτη, όπου και εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αρχές. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι τρεις συλληφθέντες εμπλέκονται αποκλειστικά στην επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά προέρχεται από τον αναρχικό χώρο. Φέρεται μάλιστα να έχει ενεργό δράση. Η ίδια είναι από την Αθήνα, ωστόσο διέμενε στη Θεσσαλονίκη και φέρεται να μετέβει στα Χανιά προκειμένου να κρυφτεί σε σπίτι φιλικών της προσώπων. Η γυναίκα είχε φυλακιστεί το 2022 ως μέλος της οργάνωσης Αναρχική Δράση. Ο δεύτερος συλληφθής είναι άντρας γεννημένος το 1997. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συμμετέχει στο Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Υπάρχει το Συμβούλιο, δεν το ήξερα. Στο παρελθόν είχε προσαχθεί από τις αρχές το 2015. Είχε ακόμη μια προσαγωγή το 2026. Το τρίτο πρόσωπο που συνελήφθη φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, στο οποίο κατέφυγαν οι δύο μετά την ενέργεια. Παράλληλα με τις συλλήψεις, οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους, αναζητώντας πρόσθετα στοιχεία που θα φωτίσουν τις πτυχές της υπόθεσης αυτής. Οι πληροφορίες λένε πως η αντιτρομοκρατική έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της σε πρόσωπα που καταγράφονται σε βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο έχει συγκεντρωθεί από δεκάδες κάμερες ασφαλείας στην περιοχή αυτή όπου έγινε η επίθεση. Οι αναλυτές εξετάζουν προσεκτικά τις κινήσεις που έγιναν πριν και μετά τις επιθέσεις, επιχειρούν να χαρτογραφίζουν τον ρόλο του καθενός εμπλεκομένου, τον ακριβή ρόλο του καθενός, έτσι τι δρομολόγια έγιναν κλπ. Ανάμεσα στα πρόσωπα που εξετάζονται βρίσκεται και ένας άντρας ο οποίος κατάγεται από την Κρήτη. Οι αρχές ερευνούν τυχόν εμπλοκή του στην οργάνωση, την υποστήριξη των επιθέσεων, ενώ φέρεται να είναι πρόσωπο γνωστό στις διοκτικές αρχές από παλαιότερες υποθέσεις. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα στοιχεία για την ταυτότητα ούτε για το εύρος της πιθανής συμμετοχής του. Αυτός είναι δηλαδή ο τέταρτος από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τον οποίο τον ψάχνουν οι αρχές, δεν έχει συλληφθεί. Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη των ερευνών θεωρούνται τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στο σημείο της φωνικής επίθεσης. Γιατί υπήρχαν ευρήματα τώρα, υπήρχαν βέβαια εκτεταμένες καταστροφές οι οποίες προκλήθηκαν από την έκρηξη και τη φωτιά που προκλήθηκε μετά. Οι ειδικοί όμως κατάφεραν να συλλέξουν αντικείμενα, λέει, που ενδέχεται να οδηγήσουν στους δράστες. Μεταξύ αυτών, υπολείμματα υλικών και άλλα πιστήρια, αναζητήτο και γενετικό υλικό. Οι αναλύσεις DNA είναι σε εξέλιξη. Ότι μπορούν να δώσουν κάποιες απαντήσεις για το άτομα που πιθανόν συμμετείχαν στην κατασκευή, τη μεταφορά ή την τοποθέτηση του εμπριστικού μηχανισμού. Παράλληλα, εξετάζονται και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, κινήσεις δηλαδή κινητών τηλεφώνων, κάθε διαθέσιμο ψηφιακό ίχνος. Δηλαδή, μπορούν να δουν αν έγιναν κλήσεις, ας πούμε, με κάποια περίεργη ώρα κοντά στο σημείο που έγινε η επίθεση και από ποιους έγιναν οι κλήσεις αυτές. Στο επίκεντρο της έρευνας παραμένει και η πιθανή σύνδεση των δραστών και με άλλες εμπριστικές επιθέσεις, γιατί είχαν γίνει και άλλες εμπριστικές επιθέσεις στο προηγούμενο διάστημα στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να διαπιστωθεί αν πρόκειται για οργανωμένο πυρήνα, ο οποίος έχει μια κοινή επιχειρησιακή δράση. Έτσι, αυτά σχετικά με το τι κάνουν οι αστυνομικές αρχές και τι έκαναν όλο το προηγούμενο διάστημα. Η είδηση είναι βέβαια, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε τρεις συλλήψεις. Βέβαια, εδώ πέρα η αστυνομία, αντιλαμβάνεστε έτσι, και οι αστυνομικές αρχές πρέπει να την έχουν δεμένη την υπόθεση για να προχωρήσουν σε συλλήψεις. Διαφορετικά θα εκτεθεί βαρύτατα η αστυνομία, είναι δεδομένο αυτό. Έτσι. Και θα δούμε βέβαια τη συνέχεια, ποιο είναι το προφίλ αυτών των ατόμων. Επαναλαμβάνουμε, υπάρχουν κάποιες πρώτες πληροφορίες που έχουν ήδη συλληφθεί. Λίγο ως πολύ αναμενόμενο το ότι ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό, τον αναρχικό χώρο, όπως λέμε. Θεώρησαν ότι ο εμπρισμός δηλαδή και η στοχοποίηση ατόμων τα οποία είναι κοντά στο περιβάλλον πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι μια επαναστατική πράξη συγκεκριμένη. Έτσι, κάπως έτσι λειτουργούν. Με εκφοβισμό, με τέτοιου είδους επιθέσεις τρομοκρατικές, έτσι δολοφονικές. Κάποιοι από αυτούς, έτσι όχι όλοι, κάποιοι από αυτούς οι οποίοι έχουν δημιουργήσει τέτοιους σκληρούς πυρήνες. Και ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενο μετά από πολλές εμπριστικές επιθέσεις που έχουν γίνει πως θα φτάναμε και εδώ, στην τραγωδία δηλαδή.

αναφέρεται, κάμερες ασφαλείας του συγκεκριμένου, μάλιστα το λεγόμενο επιχειρησιακό ζευγάρι, να τους έχουν καταγράψει να ελέγχουν τον χώρο στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα πριν τις επιθέσεις. Τώρα περισσότερες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας πιθανολογώ από την ελληνική αστυνομία για τις άλλες δύο εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν την ίδια νύχτα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζεται η εξέταση των βίντεο και αναμένονται τα αποτελέσματα από τις σαρώσεις της κεραίας κινητής τηλεφωνίας. Δεν αποκλείεται οι δράστες και σε αυτές τις περιπτώσεις να αποδειχθεί πως είναι οι ίδιοι αυτοί που έχουν ήδη συλληφθεί. Ωστόσο, αυτό μένει να αποδειχθεί από τις αρχές.

0: Στο μεταξύ, τουλάχιστον 11 τραυματίες, εξ αυτών 2 με σοβαρά εγκάβματα, άφησε πίσω τη η φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο, για την οποία σας μιλάγαμε χθες. Βέβαια, χθες το πρωί ήταν μια κατάσταση εξέλιξη. Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι υπάρχουν 3 σοβαρά τραυματίες, τραυματίες πολύ περισσότερο, 2 άτομα σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Μια σπίθα από τσιγάρο ήταν εκείνη που φαίνεται να προκάλεσε αυτή την πύρινη κόλαση σε ένα συνεργείο βαρέων οχημάτων. Αρχικά σημειώθηκε η πρώτη έκρηξη και η φωτιά επεκτάθηκε σε βιτιοφόρο που μετέφερε προπάνιο, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα μια δεύτερη πιο ισχυρή έκρηξη. Μάλιστα, υπάρχει ένα σχετικό βίντεο από τις εκρήξεις αυτές, είναι πραγματικά, μιλάμε για κόλαση, έτσι. Η έκρηξη το πρωί χθες. Η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και σε διπλανές επιχειρήσεις. Νέο βίντεο το οποίο προβλήθηκε σήμερα στο Μέγκα δείχνει τις πρώτες στιγμές μετά την ισχυρή έκρηξη που φαίνεται να προκλήθηκε από βιτιοφόρο προπανίου. Στο βίντεο φαίνεται ένας εργαζόμενος της επιχείρησης να βγαίνει από το φλεγόμενο συνεργείο. Όταν το άτομο που καταγράφει το βίντεο τον ρωτά πώς ξέσπασε η φωτιά, εκείνος ακούγεται να λέει: μάλλον από το βιτίο εκεί έχανε λάδι. Εγώ άναψα ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά. Έτσι ακριβώς το είπε ο συγκεκριμένος. Δηλαδή τάπητα λέει στην κάμερα αυτά, προφανώς μέσα στον πανικό του, μέσα αυτά που έχουν συμβεί. Ένας άνθρωπος που είναι καμένος κιόλας, πρέπει να σας πω, δεν τον πήρε η φωτιά, το δέρμα το έχει καεί δηλαδή. Και από τη φωτιά νοσηλεύονται, όπως είπαμε, διασωληνωμένοι στο ΚΑΤ 2 άτομα. Ένας 49χρονος έχει εγκάβματα στο 75% του σώματός του και ένας 54χρονος 90% εγκάβματα στο σώμα του. Έχουν προχωρήσει σε 2 συλλήψεις οι αρχές του ιδιοκτήτη του συνεργείου και του εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου οχήματος. Η προανάκριση σε εξέλιξη. Η ώρα όμως είναι ήδη 9:31. Οπότε ο Ευάγγελος Κοκκόζης, ο ηχολήπτης μας, είναι έτοιμος για το πρώτο διάλειμμα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
6: Έβαψαν τους...
5: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
6: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
9: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, και πάμε τώρα για την κατάσταση η οποία ανενημέρωσε κάτι για όσους δεν έχουν εκδώσει νέα ταυτότητα. Να το πούμε και αυτό. Τελειώνει η προθεσμία για τις νέες ταυτότητες. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, οι ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνωρίσιμη ζώνη, το MRZ που λέμε, πάβουν να θεωρούνται έγκυρες από τις 3 Αυγούστου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι παραδοσιακές ελληνικές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό και οι πολίτες θα πρέπει να έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα να χρησιμοποιούν διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους εκτός συνόρων. Είναι αυτά που λέμε προσωπικός αριθμός, 666 κτλ. Έτσι. Οι παραδοσιακές μπλε αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, καθιστώντας απαραίτητη την έκδοση της νέας ταυτότητας ή τη χρήση διαβατηρίου για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Λόγω των στενών χρονικών πλαισίων, η ζήτηση στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων είναι αυξημένη αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο. Έτσι, αρκετοί είναι οι πολίτες οι οποίοι ψάχνουν να κλείσουν ραντεβού, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις δεν βρίσκουν διαθεσιμότητα πριν τη λήξη της προθεσμίας. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία την οποία θα πρέπει να κανονίσετε, γιατί πήγατε και εσείς τελευταία στιγμή, τι περιμένατε, ότι δεν θα ισχύσει? Τελείωσε αυτό. Είναι κανένα ευρωπαϊκός κανονισμός. Ισχύει για όλη την Ευρώπη και φυσικά ισχύει και για την Ελλάδα. Ενδεχομένως, μάλιστα, το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, χρόνια κλπ., τα πράγματα να είναι έτσι ακόμη πιο αυστηρά σχετικά με την έκδοση και στην Ελλάδα σχετικά με την έκδοση των νέων ταυτοτήτων για όσους δεν θέλουν να προχωρήσουν σε αυτήν για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Για μένα είναι κατανόητη βέβαια, αλλά υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι και μέσα στο κοινοβούλιο, ας πούμε, είναι κατά των νέων ταυτοτήτων, με πρώτη και καλύτερη την νίκη του κυρίου Νατσιού.

0: Τίτλοι τέλους για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, από το απόγευμα χθες για τον Σοκράτη Φάμελο, φίλες και φίλοι, ο οποίος υπέβαλε την παρέτησή του από την ηγεσία του κόμματος 2-24 ώρα πριν τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, που θα έκρινε και την τύχη, αν θέλετε, της στρατηγικής εκεί που θα ακολουθήσει η Κουμουνδούρου, την τύχη πολλών μάλλον μες στον ΣΥΡΙΖΑ, σε μια κίνηση η οποία χαρακτηρίζεται και εκτονωτική. Ο κ. Φάμελος αποφάσισε να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο της ηγεσίας στο κόμμα. Το κλίμα βέβαια έχει βαρύνει καταλυτικά εκεί μέσα, μετά το αδιέξοδο το οποίο προκλήθηκε από την επιλογή του να εισηγηθεί την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα. Τώρα, πώς θα γίνει αυτή η στήριξη, κανείς δεν έχει καταλάβει ακόμα, η αλήθεια είναι. Θα δούμε τι ακριβώς παρασκήνιο, ας πούμε, τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες, αλλά να ακούσουμε πρώτα τη δήλωση του κ. Φάμελου.
1: Ανέλαβα την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή του, θέτοντας δύο βασικούς στόχους. Να γίνουμε ένα σοβαρό συλλογικό αριστερό κόμμα που θα τιμά την ψήφο του λαού και θα βάζει ανάχωμα στα σχέδια του καθεστώτος Μητσοτάκη, και να συγκροτηθεί στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα με καταλήτη τον ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο θα κερδίσει τη διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση της δεξιάς. Με συλλογική δουλειά αλλάξαμε σελίδα. Με σπουδαίο έργο στη Βουλή, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα, στο πλευρό των πολιτών και με έντονη πολιτική δράση, κάναμε σημαντικά βήματα για την ανάκτηση της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας μας που είχαμε χάσει. Με ένα πετυχημένο συνέδριο, εκλογή νέων οργάνων, ανανέωση σε σημαντικές θέσεις εκπροσώπησης και επανεκκίνηση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλατζάς. Εξυγειάρθηκαν τα οικονομικά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ σε τράπεζες, δημόσιο και προμηθευτές. Δρομολογήθηκε εξυγίανση και σε Αυγή και στο Κόκκινο, παρότι παρέλαβα δυσθεώρητα χρέη με πληρωμή όλων των οφειλόμενων στους εργαζόμενους και ρύθμιση των οφειλών στο δημόσιο. Καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για όλες τις ανάγκες των πολιτών και της χώρας και πήραμε πολλές πρωτοβουλίες για τη σύγκληση του προοδευτικού χώρου, χωρίς κανέναν κομματικό εγωισμό. Και είμαι περήφανος για το έργο που κάναμε με τους συντρόφους μου, και όχι μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, και τους ευχαριστώ και τις ευχαριστώ πολύ για αυτή την πορεία ζωής. Πάλεψα για να ενωθεί ο προοδευτικός και αριστερός χώρος, χωρίς να έχω καμία προσωπική φιλοδοξία. Γιατί πιστεύω στις αξίες της αριστεράς, στη δύναμη της συλλογικότητας, της ενότητας, στο εμείς και όχι σε προσωπικές διαδρομές. Αγωνίζομαι για την προοδευτική σύγκληση και σύνθεση διαχρονικά, σε όποιο κοινωνικό πεδίο, σε όποια θέση και αν βρέθηκα. Η δέσμευσή μου για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων συνάντησε την άρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, που έχουν σοβαρές ευθύνες για τον κατακρεματισμό. Η παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία της Ελλάς αποτέλεσε μια σημαντική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Από την πρώτη στιγμή μιλήσαμε για ανάγκη σύγκλησης και ενότητας, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αντιπαράθεσης. Με την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής στις 6 Ιουνίου κάναμε ένα θαραλέο βήμα που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία και να εργαστούμε για μια ευρεία προοδευτική σύγκληση, ώστε να πέσει δεξιά και να βρουν συνέχεια οι ιδέες και οι αξίες αριστεράς. Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της Ελλάδας διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων. Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφευθεί αυτό το σχίσμα στον αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από το στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου.
0: Αυτά μεταξύ άλλων, ακούσα το μεγαλύτερο μέρος της δήλωσης παρέτησης του κυρίου Φάμελου, φίλες και φίλοι, έτσι, σαφείς οι αιχμές και προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και προς τα στελέχη που ναρκοθέτησαν, όπως είπε, την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Προφανώς αναφέρεται στον κύριο Πολάκη και όχι μόνο. Το κόμμα, όπως αντιλαμβάνεστε, πλέον μπαίνει σε μια νέα περιδίνηση. Το ενδιαφέρον στρέφεται και στο διάδοχο του κ. Φάμελου, με τον Μπολάκη να έχει δηλώσει παρόν για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε σύσκεψη μάλιστα και με στενούς συνεργάτες του. Μπροστά όμως αναμένεται να βγουν και άλλα στελέχη όπως η Ρένα Δούρου. Η παρέτηση Φάμελου τώρα συνοδεύτηκε και από καρφιά όπως ακούσατε. Επίσης ο κ. Φάμελος θέλησε να προλάβει και το κύμα της αμφισβήτησής του στην Κεντρική Επιτροπή αύριο, καθώς μέλη της αναμένεται να καταθέσουν πρόταση μομφής εναντίον του. Ακούσατε τα λόγια του. Στην Ελλάδα, όπως σημειώνουν κάποιες παραπολιτικές στήλες, σήμερα φαίνεται να επικρατεί μάλλον αδιαφορία για τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Την είδηση της παρέτησης του κ. Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ την έμαθε ο Τσίπρας στο Περιστέρι, λίγο πριν από την εκδήλωση της Ελλάδας και την ομιλία που έκανε εκεί. Θα πούμε σε λίγο για την ομιλία αυτή. Ενημερώθηκε από στενό του συνεργάτη ότι παρτίθηκε από την ηγεσία. Δεν έκανε κάποιο σχόλιο. Είχε πληροφορίες, όμως υπήρχαν πληροφορίες, πρέπει να σας πω από το πρωί χθες, ότι πάει σε παρέτηση ο Φάμελος. Η επόμενη μέρα, βέβαια, έτσι σε ένα κλίμα πόλωσης, όπως αντιλαμβάνεστε, τα απομεινάρια αυτά που υπάρχουν τέλος πάντων στο ΣΥΡΙΖΑ. Γενικότερα, η θλιβερή είναι πραγματικά η εικόνα στο συγκεκριμένο χώρο, ευρύτερα στο συγκεκριμένο χώρο. Και πάμε σε θεσμικές διαδικασίες για την ανασύνταξη, όποια ανασύνταξη μπορεί να υπάρξει. Η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής θα αναβληθεί αυτή τη στιγμή, θα συγκληθεί άμεσα σε πολιτική γραμματεία για να καθορίσει τα επόμενα βήματα. Αυτά λέει η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Αναστασία Σαπουνά. Όμως άλλα κορυφαία στελέχη λένε πως η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει και θα πραγματοποιηθεί κανονικά το Σάββατο, καθώς θεωρείται απαραίτητη η συνεδρίαση αυτή για τη λήψη αποφάσεων.

Φαίνεται πως θα το πάρει το κόμμα ο Πολάκης. Ποιο κόμμα θα μου πείτε από αυτό που θα έχει απομείνει τέλος πάντων, αλλά υπάρχουν και άλλες καταστάσεις. Το ΣΥΡΙΖΑ, να μην ξεχνιόμαστε, έτσι είναι τα λεφτά. Κάμποσα εκατομμύρια ευρώ μέχρι τις εκλογές. Είναι η Κουμουνδούρου, υπάρχουν δηλαδή ασημικά, όπως το λέμε, χρυσαφικά, τα οποία κάποιος θα πρέπει να τα διαχειριστεί τέλος πάντων. Ο Πολάκης φαίνεται πως είναι το φαβορί, αν θέλετε, μέσα από τις εσωκομματικές αυτές διαδικασίες. Δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνουν, τι ακριβώς προβλέπει το καταστατικό του κόμματος. Πάντως, να είστε βέβαιοι ότι μετά και την εξέλιξη αυτή θα έχουμε ένα νέο κύμα φυγής βουλευτών. Μάλιστα, υπάρχουν αρκετοί βουλευτές αλλά και στελέχοι, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, που δεν θα πάνε, δεν θέλουν να πάνε στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει το Σάββατο. Λογικά, πώς θα γίνει τώρα, ποιοι θα πάνε και αν θα έχει κάποια νομιμοποίηση τέλος πάντων αυτή η Κεντρική Επιτροπή, είναι και αυτό ένα ερώτημα.

0: Στο μεταξύ, στο Περιστέρι, χθες βρέθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο των ανοιχτών εκδηλώσεων που πραγματοποιεί με το νέο κόμμα του. Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν τον τίτλο «Τώρα μιλάμε», έτσι λέγονται αυτές οι εκδηλώσεις της Ελλάς. Αυτός ο τρόπος που συζητάμε στις πλατείες θέλουμε να είναι και ο τρόπος αν ο ελληνικός λαός μας δώσει την ευκαιρία που θα κυβερνήσουμε τον τόπο, δήλωσε. Όπως σημείωσε, στόχος της Ελλάς είναι η δημιουργία ενός διαφορετικού μοντέλου εξουσίας με άμεση επικοινωνία ανάμεσα στους πολίτες και τη δημοκρατική διακυβέρνηση. Μίλησε για διαδραστική επικοινωνία, κλείσιμο της απόστασης ανάμεσα στον πολίτη και στη δημοκρατική εξουσία. Εμείς, όπως είπε, θέλουμε μια άλλου είδους εξουσία. Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε ακόμα δύσκολο, φιλόδοξο το συγκεκριμένο όραμα. Υποστήριξε όμως ότι αξίζει προσπάθεια, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία νέοι άνθρωποι εκφράζουν την αγωνία και την επιθυμία να παραμείνουν και να αγωνιστούν στη χώρα. Η δημιουργία της Ελλάδας έδωσε ξανά ελπίδα, είπε, για τις πολιτικές εξελίξεις. Υποστήριξε ότι είναι θετικό στοιχείο αυτή την περίοδο η δημιουργία αυτού του νέου φορέα και είναι μια η δημιουργία ενός κόμματος που έχει δώσει ξανά ελπίδα, προοπτική και αισιοδοξία, ανέφερε ακόμη. Να πω ότι απάντησε και στις επιθέσεις που έχει δεχτεί από τον Άδωνη Γεωργιάδη, τις οποίες σας τις παρουσιάσαμε προχθές, αφού αφηγήθηκε ένα παλιό πολιτικό ανέκδοτο με πρωταγωνιστή τον Γεώργιο Παπανδρέου, αναφέρθηκε στον χαρακτηρισμό του ως του πιο βρώμικου πρωθυπουργού της μεταπολίτευσης. Με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουν. Πρόεδρε, λένε ότι ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Αυτό είναι απαξιωτικός χαρακτηρισμός. Βέβαια, αυτό το είχε κάνει στη Βουλή ο Γεώργιος Παπανδρέου, φίλε, και ο γέρος της Δημοκρατίας. Κάποιος τον είχε βρήσει από κάτω, ενώ μιλούσε στο Βήμα. Και λέει ο Παπανδρέου ο Γεώργιος, ποιος το είπε αυτό? Εγώ, λέει ο άλλος, ο μάγκας, ο βουλευτής που ήταν από κάτω. Μόλις τον κοιτάζει απαξιωτικά ο Γεώργιος Παπανδρέου και του λέει, α, εσύ, δεν έχει καμία σημασία, εντάξει. Δεν θα το κάνω μήνυση, θα του στείλω λουλούδια, λέει ο κύριος Τσίπρας για τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί κάθε φορά που μας βρίζει, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Να πούμε ότι στην εκδήλωση αυτή τη χθεσινή μίλησαν πάρα πολλοί φίλοι, μέλη της Ελλάδας, ας πούμε, για μια σειρά από ζητήματα. Γιατί η ουσία αυτών των εκδηλώσεων είναι αυτή, δηλαδή να παίρνει τον λόγο ο κόσμος και να κλείνει την εκδήλωση με την ομιλία του. Ο κ. Τσίπρας, ο οποίος αμφισβήτησε βέβαια και το κυβερνητικό αφήγημα περί ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης, μίλησε για τις τράπεζες, μίλησε για το τι θέλει να κάνει και τι προτείνει να κάνει η Ελλάς σχετικά με τα υπερκέρδη των τραπεζών, τη δημοσιονομική προσαρμογή των μνημονιακών ετών. Και την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, την ακρίβεια, τον μέσο μισθό και σε συνάρτηση, αν θέλετε, με τις τιμές των προϊόντων, λέγοντας πως οι μισθοί κυνηγάνε τις τιμές, επίσης συγκεκριμένα. Αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το τέλος της παρέμβασης του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Απόλυτη επίγνωση έχουμε. Και όταν μας μιλάνε για κοστολογήσεις, ας κοστολογήσουν πρώτα τα χρέη που έχουν αυτοί στα κόμματά τους, που τα έχουν αφήσει με πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ χρέη στις τράπεζες. Εμείς παραλάβαμε τη χώρα με άδεια ταμεία και δεν αφήσαμε ούτε 1 ευρώ χρέος. Ίσα-ίσα αφήσαμε 37 δισεκατομμύρια στο δημόσιο ταμείο. Δεν θα μας μιλήσουν εμάς για επίγνωση των δημοσιονομικών δυσκολιών και της ανάγκης για δημοσιονομική σταθερότητα. Θα τους μιλήσουμε εμείς όμως και για επίγνωση της ανάγκης για κοινωνική σταθερότητα. Γιατί καμία χώρα, καμία κοινωνία δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά με τόσο μεγάλες, με τόσο διευρυμένες ανισότητες και αδικίες. Εμείς λοιπόν δεν είπαμε ότι έχουμε ένα μαγικό ραβδί. Είπαμε όμως ότι μπορούμε, day one που λένε, με τις πρώτες μέρες, να προχωρήσουμε στα απαραίτητα για μια στοιχειώδη ανάσα στην ελληνική κοινωνία. Και είπαμε 5 μέτρα άμεσης εφαρμογής, τα οποία θα μπορέσουν να δώσουν την ανάσα, δεν θα λύσουν όλα τα προβλήματα. Και ήταν στοχευμένα και επιλεγμένα αυτά τα μέτρα που προτείναμε. Μιλήσαμε για την ανάγκη να μπει ένα τέλος σε αυτή την τρομακτική ακρίβεια στην ενέργεια, στο ρεύμα, εξασφαλίζοντας μια ποσότητα ελάχιστη εγγυημένη με σταθερή τιμή για κάθε νοικοκυριό που θα δώσει τη δυνατότητα μεσοσταθμικά να πέσει ο λογαριασμός του ρεύματος κατά 30%, προχωρώντας βέβαια σε τον έλεγχο της ΔΕΗ και σε μια άλλη πολιτική από τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού που πρέπει να πρωτοστατήσει για να πάει τον ανταγωνισμό και τις τιμές προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω. Μιλήσαμε για την ανάγκη να υπάρξει μια ουσιαστική εξέλιξη θετική στο ζήτημα της στέγης, στο πρόβλημα των στεγαστικών δανείων, χιλιάδες νοικοκυριά είναι ακόμα δεσμευμένα, στο πρόβλημα της στέγης για τους νέους και τα νέα ζευγάρια που θέλουν να κάνουν οικογένεια και δεν μπορούν να σχεδιάσουν το μέλλον τους, γιατί είναι 30 και 34 χρονών και ζουν στο παιδικό δωμάτιο του σπιτιού τους με τους γονείς τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα.
0: Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος συνέκρινε μάλιστα την κυβέρνηση με τα χρόνια της ναζιστικής κατοχής και την περίοδο της Χούντας. Πρέπει να το πούμε και αυτό, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος είπε όπως η λέξη ντροπή δεν είναι πια αρκετή για να αποδώσει το πολιτικό κατάντημα του κ. Τσίπρα. Όπως και να έχει, λέει ο κ. Μαρινάκης, επειδή ο ίδιος επαναφέρει το παραμύθι της εντιμότητάς του, και αφού μεταξύ πολλών άλλων καταδικασμένοι υπουργοί από τη δικαιοσύνη κατά τμήσης, σύσκεψη, ντροπή στο μάτι.

Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία σε θερμοπροσώψεις, αξύγκριτες τιμές υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης στην Οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410325558. Στο πρατηρίο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 26413027-35. Ο Βασίλης Ράπτης, τέλος να σας πω, συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγγενιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο 17. Το νέο κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 59998, 26410 25427.

Ένοχοι κρίθηκαν από το Μικτόρκο το δικαστήριο δύο αστυνομικοί οποίοι κατηγορούνται για τον βιασμό 19χρονη τον Οκτώβριο του 2022. Αυτό έγινε στο αστυνομικό τμήμα Μόνιας. Είχε χαμόστοτε όταν είχε γίνει καταγγελία, αν θυμάστε φίλες και φίλοι. Οι δικαστές έκριναν ενόχους κατά πλειοψηφία τους δύο αστυνομικούς για βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση, μετατρέποντας την κατηγορία του ομαδικού βιασμού που αντιμετώπιζαν. Ο ένας εκ των δύο αστυνομικών καταδικάστηκε ομόφωνα και για το αδίκημα της παράβασης υπεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται ότι κατέγραφε τις πράξεις με κάμερα που είχε τοποθετήσει στο τσαντάκι του. Αντίθετα, το δικαστήριο κήρυξε αθώο κατά πλειοψηφία έναν τρίτο αστυνομικό που ήταν αντιμέτωπος με το αδίκημα της συνέργειας στον βιασμό. Το δικαστήριο θα ανέβει και πάλι στην έδρα το απόγευμα, από ό,τι και θα ανακοινωθούν οι ποινές που θα επιβληθούν στους δύο καταδικαστέντες. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας είχε εισηγηθεί την απαλλαγή των δύο κατηγορουμένων αστυνομικών λόγω αμφιβολιών για το αδίκημα του ομαδικού βιασμού.

Να πω ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανακάλεσε, όπως είναι γνωστό, την άδεια του Ιράν για εξαγωγές πετρελαίου, διέταξε πολλαπλά κύματα επιθέσεων αντίον Ιρανικών στόχων μέσα και γύρω από τα στενά του Ορμούς και απείλησε να πλήξει πολιτικές υποδομές στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων μονάδων αφαλάτωσης που προμηθεύουν πόσιμο νερό. Κάτι μάλιστα που έκανε πράξη. Ο Τραμπ ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για το Λευκό Οίκο με πρόσημο την Τουρκία το βράδυ της Δευτέρας, όταν κορυφαίοι σύμβουλοι του εισήλθαν στο Οβάλ Γραφείο με αναφορές για Ιρανικές επιθέσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και άλλοι του ανέφεραν ότι το Ιράν είχε εκτοξεύσει αντιπλοϊκούς πυράβλους κρούζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας εναντίον πλοίων που επιχειρούσαν να διασχίζουν τα στενά του Ορμούς μέσω της νότιας.

ώρες διαδρομής. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, εξοργισμένος από τις επιθέσεις αυτές, ο Τραμπ τους πίεσε να του πούν αν πίστευαν πως το Ιράν είναι πραγματικά αποφασισμένο να καταλήξει μια συμφωνία. Τελικά, μετά από συζήτηση, ο Τραμπ αποφάσισε πως το Ιράν δεν ήταν έτοιμο να προχωρήσει και δεν είναι αποφασισμένο να προχωρήσει μια συμφωνία. Όλα αυτά βέβαια πριν ξεκινήσει η Σύνοδος Κορυφής. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ έγινε βέβαια, έτσι είναι πια παρελθόν. Το πλαίσιο της εκεχηρίας παραμένει στον αέρα. Ξένοι ηγέτες έμειναν με την απορία αν η δήλωση του Τραμπ σηματοδοτεί επιστροφή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο ή μια ακόμη βίαιη παρέκκληση πριν από την επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Για μένα πιστεύω ότι τελείωσε, πάντως είπε ο Τραμπ για την εκεχηρία στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν θέλω να έχω καμιά σχέση μαζί τους. Είναι ψεύτες απατεώνες, άρρωστοι άνθρωποι, είπε στην πρώτη του τοποθέτηση ο Τραμπ.

Από ό,τι φαίνεται, αυτή η ειρηνευτική συμφωνία, καταρχήν, φίλες και φίλοι, είναι πραγματικά αόριστα διατυπωμένη, λένε οι ειδικοί, και υπάρχουν λοιπόν σοβαρές αδυναμίες, οι οποίες αναδεικνύονται μέσα από αυτή την αντιπαράθεση, η οποία πάλι έχει ξεκινήσει. Το αναφέρω αυτό γιατί μάλλον θα πάμε πάλι σε εκτόξευση των καυσίμων, πολύ φοβάμαι. Όχι ότι έπεσαν βέβαια όσο περιμέναν να πέσουν, αλλά ήδη το πετρέλαιο, ας πούμε, οι διεθνείς τιμές ανεβαίνουν πάλι προς τα πάνω. Έτσι, μετά τις εξελίξεις αυτές που έχουμε τις 2-3 τελευταίες ημέρες. Αυτή την εβδομάδα μάλλον. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 10. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
1: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αντένα Στάρος 103,5. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας είναι κοντά σας καθημερινά. Λίγο μετά τις 9 στις 11, έτσι πρωινή ενημέρωση. Παρουσιάσαμε ήδη και μερικά από τα σημαντικότερα θέματα από την κεντρική επικαιρότητα. Το πιο σημαντικό είναι το ότι φαίνεται ότι έχουμε, δεν θα πω εξιχνίας, έχουμε συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και τις εμπριστικές επιθέσεις. Τρία άτομα έχουν συλληφθεί. Δύο στη Θεσσαλονίκη, μία 26χρονη στα Χανιά, όπου φέρεται να κρύβονταν οι συγκεκριμένοι.

Οι επιχείρησεις της αντιτρομοκρατικής είναι σε εξέλιξη, γίνονται έρευνες βέβαια και σε οικίες κλπ. Ενδεχομένως να γίνουν και κάποιες προσαγωγές άλλες. Γίνεται λόγος, ας πούμε, και για ένα τέταρτο άτομο το οποίο πιθανώς να έχει εμπλοκή. Το τρίτο άτομο που έχει εμπλοκή είναι αυτός ο οποίος στο σπίτι το οποίο έμειναν, από ό,τι φαίνεται, το ζευγάρι, το επιχειρησιακό ζευγάρι, όπως έχει προκύψει. Οπότε και αυτός έχει εμπλοκή δηλαδή. Αλλά η φυσική αυτουργία, ως φυσική αυτουργία, έχει συλληφθεί ένα ζευγάρι. Όπως είπαμε, ατόμων όλοι ανήκουν στον λεγόμενο αντεξουσιαστικό χώρο, έτσι. Αρκετά είναι τα κενά και τα ερωτηματικά, βέβαια. Αναμένεται να υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. Να δούμε, βέβαια, πόσο δεμένη έχει την υπόθεση.

στους 28 βαθμούς θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Αγρίνιο, στο 60% υγρασία, ανατολικός είναι ο άνεμος ασθενής. Θα έχουμε βέβαια και άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες μέρες. Εντάξει, Ιούλιος είναι, φυσιολογικό να έχουμε θερμοκρασίες υψηλές. Στο Αγρίνιο ζούμε, άλλωστε στην περιοχή του Αγρινίου. Παραδοσιακά εδώ υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες τους θερινούς μήνες. Και καύσονες έχουμε περάσει, και σοβαρούς καύσονες μάλιστα. Έτσι, ας πούμε, για παράδειγμα, να αναφέρω την περίοδο του 2009, όταν η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε Ιούλιο μήνα ήταν στους 42,5 βαθμούς, φίλες και φίλοι, στη πόλη του Αγρίνιου. Τέλος πάντων, αναμένονται και 38 μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ο υδράριος ανεβαίνει από την Κυριακή ουσιαστικά. Αναμένεται να φτάσει στους 36 βαθμούς, στους 37 τη Δευτέρα, στους 38 την Τρίτη, 14 Ιουνίου. Να θυμίσω ότι μας ακούτε καθημερινά λίγο μετά τις 9 έως τις 11. Ο Παρασκευάς Μάζης μετά τις 11 είναι κοντά σας, λίγο μετά τις 11 έως τη 1 το μεσημέρι, με τη δική του εκπομπή. 4 ώρες ενημέρωση εδώ από τον Αντένα Στάρους 103,5. Τις υπόλοιπες ώρες νωρίς το πρωί 6 έως 9, αλλά και από 1 το μεσημέρι έως 3. Ακούτε Παραπολιτικά FM, ειδικότερα το μεσημέρι, 1 με 2 Ελληνοφρένεια, 2 με 3 το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον Παραπολιτικά FM. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια πολύ ωραία ενημερωτική ζώνη καθημερινά από τις 6 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Και να πω ότι, και να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Τι έγινε, Μπάγγελε, όλα εντάξει? Μπράβο. Λοιπόν, να πω και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας για τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, θέματα καθημερινότητας, έτσι που ενδεχομένως μπορούν να αναδειχθούν μέσα από τις εκπομπές αυτές, είτε εδώ από την πόλη, από τα χωριά μας, από την ευρύτερη περιοχή. Είμαστε εδώ λοιπόν και περιμένουμε τη δική σας παρέμβαση. Τηλέφωνο 26410333335, 26410333336. Το email μας είναι μία λέξη με δύο εν, antennastar103.5, papakigmail.com. Βρισκόμαστε στην οδό Χαριλάου, τρίκοπ 26, πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου. Στη διάθεσή σας και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου για τα μηνύματάκια σας. Δεν υπάρχει κάποια οποιαδήποτε χρέωση, έτσι. 6944-912-990. Το κινητό αυτό, τον αριθμό αυτοκινητού τηλεφώνου, μπορείτε να την αξιοποιείτε για αυτή την εκπομπή. Ο Ευάγγελος Κοχώσης και σήμερα στην επιλογή της μουσικής και την ρύθμιση του ήχου. Στο σημείο αυτό να κάνω και μια σημαντική αναφορά σχετικά με μια νέα άφιξη, η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου επεκτείνεται, ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ στο Αγρίνιο, στο κέντρο του Αγρίνιου. Τι την κάνει να ξεχωρίζει τώρα, έτσι, η φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και την εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση 3% μέχρι τα επίσημα εγγένεια του καταστήματος.

Λοιπόν, ως προς την πολιτική επικαιρότητα, βέβαια, θα ξεκινήσω έτσι κάπως έτσι, γιατί γίνονται αυτά που γίνονται μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ και είναι φυσιολογικό να απασχολούν εδώ και την τοπική κοινωνία, γιατί έχουμε και εδώ μέλη κεντρικής επιτροπής, βουλευτή που μάλλον πάει για παρέτηση. Τώρα η παρέτηση του κ. Ζαμπάρα, για τον κ. Ζαμπάρα μιλάω, έτσι. Ένας είναι ο βουλευτής άλλωστε του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην περιοχή μας. Αυτό αναμένεται να είναι και θέμα ωρών ενδεχομένως σήμερα, δηλαδή, να προχωρήσει την υποβολή της παρέτησης του κ. Ζαμπάρα. Είναι το βέβαιο ότι δεν θα πάει στην κεντρική επιτροπή αύριο. Είναι και η απορία άξιων, βέβαια, αυτή η κεντρική επιτροπή αυριανή, πώς θα γίνει, με ποιος θα γίνει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και βουλευτές που δεν θα πάνε σε αυτήν την Κεντρική Επιτροπή και κανείς δεν θα τους αναπληρώσει. Οπότε, πόσο νομιμοποιημένη είναι αυτή η Κεντρική Επιτροπή, που κάποιοι λένε ότι δεν πρέπει να γίνει, κάποιοι λένε ότι πρέπει να γίνει. Γιατί κότερα από Λάκης Παπάς, Δούρου κλπ. Λένε ότι πρέπει να γίνει. Κάποιοι λένε ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε εδώ, αλλά πρέπει να πάμε σε μια συνεδρία πολιτικής γραμματείας. Τέλος πάντων, η κατάσταση είναι απόλυτα διαλυτική, όπως βλέπετε, φίλες και φίλοι. Καθόλου τιμητική, βέβαια, ειδικότερα για την αριστερά. Και δεν μιλάμε μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε γενικότερα την εικόνα η οποία υπάρχει στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Και αυτό το διαπιστώνω ακόμα και με απλά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, με τα οποία συνομιλώ και σας το έχω πει, που πραγματικά δηλώνουν απογοητευμένοι από αυτή την εικόνα, τις παρετήσεις, το πώς προσπαθεί ο καθένας να διασωθεί από ένα καράβι που βουλιάζει, πώς όλοι κοιτούν, ας πούμε, την επόμενη μέρα και πώς θα εξασφαλίσουν μια καρέκλα στην επόμενη μέρα. Και αυτό είναι ακόμη πιο απογοητευτικό όταν μιλάμε για έναν χώρο, ας πούμε, που υποτίθεται ότι έχει κάποια ηθικά, ας πούμε, πλεονεκτήματα.

Λοιπόν, προσοχή, αυτές τις μέρες τα έχουμε πει, φίλες και φίλοι. Έχουμε ένα μπαράζ τηλεφωνημάτων εδώ στην περιοχή μας και μιλάμε για μπαράζ τηλεφωνικών εξαπατήσεων. Έτσι, προς το παρόν είναι απόπειρες. Τώρα, οι πληροφορίες μου λένε ότι πήραν 4-5 εκατοστάρικα από κάποιον παππού και στην περιοχή, εδώ στην περιοχή μας, στο Αγρίνιο, κάποιοι εξ αυτών των απαταιώνων. Αλλά πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι, είτε με το πρόσχημα του ΔΔΕ, του βραχυκυκλώματος, του έτσι με διάφορα αστεία πράγματα βέβαια λένε συγκεκριμένα, αλλά δυστυχώς σε αρκετές περιπτώσεις γίνονται πιστευτοί όσο υπάρχουν συμπολίτες μας. Οι οποίοι είναι ευκολόπιστοι τέλος πάντων, έτσι, αβαΐς και πιστεύουν, ας πούμε, ότι όλα αυτά που τους λένε. Λογιστής, τραυματισμός συγγενικού προσώπου, έτσι, με διάφορους τρόπους οι συγκεκριμένοι απαταιώνες προσπαθούν να προσεγγίσουν, ειδικότερα έτσι, ηλικιωμένους, όπως είπαμε, συνανθρώπους μας και να τους αποσπάσουν χρήματα και τη μαλφή. Έτσι, έχουμε πολλές τηλεφωνικές απόπειρες αυτές τις μέρες στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, γι' αυτό λέω έτσι το νου σας.

Έχω και μία είδηση της τελευταίας στιγμής, μου έρχεται πριν από λίγο, έρχεται από την περιοχή του Μεσολογγίου η είδηση, αυτή είναι δυσάρεστη. Έχουμε θάνατο μιας γυναίκας στα μπάνια εκεί πέρα που κάνουν ηλικιωμένοι στην περιοχή της Αγίας Τριάδος στο Μεσολογγίου, έτσι. Γνωστή αυτή η περιοχή, είναι πάρα πολλοί, εκατοντάδες οι ηλικιωμένοι κατά κύριο λόγο οι οποίοι πηγαίνουν εκεί για θεραπευτικά μπανάκια. Δυστυχώς υπάρχει μια γυναίκα η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της πριν από καμιά ώρα από ό,τι έχω ενημερωθεί. Πρόκειται για 72χρονη, είναι εδώ από την περιοχή μας η συγκεκριμένη γυναίκα. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Μεσολογγίου όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Άλλο πάλι γι' αυτό, έτσι, Ευάγγελε. Και τα μπάνια καταρχήν πρέπει να πούμε και σε αυτές τις περιοχές είναι βαριά. Έτσι, πώς τα λέμε, βαριά δεν τα λέμε τα μπάνια αυτά. Δηλαδή, επειδή είναι συγκεκριμένες οι συνθήκες και του νερού κλπ., άμα κάθεσαι πολύ ώρα, μπορεί να σου προκληθούν ζαλάδες κλπ. Αν είσαι μόνος σου, έτσι, είναι πολύ πιθανό να λιποθυμήσεις και να πνιγείς μετά, έτσι. Και δυστυχώς έχουμε τέτοια περιστατικά σε αυτές τις περιοχές όπου έχουμε ιαματικά, κάνουν ιαματικά μπάνια οι συμπολίτες μας ηλικιωμένοι κατά κύριο λόγο. Κάθε χρόνο έχουμε κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Και βέβαια έχουμε και άλλες περιπτώσεις σε άλλες παραλίες, στην Άφακτο, ας πούμε, και στη Βόνιτσα κι αλλού και στην Αμφιλοχία, όπου οι ηλικιωμένοι πηγαίνουν μόνοι τους πρωί-πρωί, ας πούμε, για μπάνιο. Και κανείς και βρίσκονται δυστυχώς χωρίς αισθήσεις τους ώρα μετά, όταν είναι μόνοι τους. Έτσι, χρειάζονται κάποια πράγματα πολύ μεγάλη προσοχή και κυρίως έτσι αυτοί οι ηλικιωμένοι που πάνε να κάνουν τον μπανάκι τους στη θάλασσα, να μην υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους. Δεν είναι πιτσιρίκια πλέον, μπορεί να συμβεί κάτι, οπότε πρέπει πάντα να έχουν παρέα. Να πω χαρακτηριστικά ότι ήμουν και μου έχει περάσει ένας φίλος, ο οποίος είχε πρόβλημα με τη μέση του και πήγαινε και αυτός εκεί στην Αγία Τριάδα, όπου μπροστά στα μάτια του, ήταν μαζί με ένα φίλο του ακόμη, είδε δύο γυναίκες, η μία μετά την άλλη να λιποθύμουν μέσα στο νερό. Δηλαδή θα είχαμε διπλό πνιγμό. Αυτό πριν από 3-4 χρόνια μου το είχε περιγράψει ο συγκεκριμένος. Ναι, τι να το κάνεις, να πατώ, άμα λιποθυμήσεις μέσα στο νερό και 10 εκατοστά να είναι το νερό, μπορεί να πνιγείς, Ευάγγελε, έτσι, άμα λιποθυμάς μέσα στο νερό. Και ευτυχώς ήταν εκεί πέρα η συγκεκριμένη παρέα και έβγαλαν τις γυναίκες έξω, λιποθυμούσε μία μετά την άλλη, επαναλαμβάνουμε, έτσι, γιατί όπως έχει προκύψει, επαναλαμβάνουμε, τι είναι κάπως το νερό εκεί, υπάρχουν κάποιες αναθυμιάσεις, δεν ξέρω, δεν πρέπει να κάθεσαι για πολύ καιρό, για πολλή ώρα μάλλον έτσι στη θάλασσα τη συγκεκριμένη, όπου γίνονται αυτά τα ιαματικά μπάνια, και αν συμβεί αυτό μπορεί να σου προκληθεί ζαλάδα, λιποθυμία ή οτιδήποτε άλλο, και έτσι, δηλαδή υπάρχουν και στιγμές όπου έχουν σωθεί ζωές κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, έτσι, θα πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση εκεί στον κόσμο, στους ηλικιωμένους, οι οποίοι πηγαίνουν σε αυτά τα μπάνια, ότι πρέπει να προσέχουν, ποτέ να μην είναι μόνοι τους, έτσι, γιατί δυστυχώς μπορούμε να φτάσουμε πάλι σε καταστάσεις δυσάρεστες ή τραγικές σαν αυτή η οποία αποσημειώθηκε πριν από μία ώρα περίπου, επαναλαμβάνουμε, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας του Μεσολογγίου.

Λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή, έτσι, ειδικότερα για τους ηλικιωμένους που πηγαίνουν για τα ιαματικά τα μπανάκια τους εκεί στις περιοχές αυτές του Μεσολογίου, στην Αγία Τριάδα και αλλού. Έτσι, με αφορμή αυτό το περιστατικό που είχαμε πριν από λίγο, το τραγικό. Ο Βασίλης Ράπτης, να σας ενημερώσω φίλες και φίλοι, ότι συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα αυτό προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 2641-059-998, 2641-025-427. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαπάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει, όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ρόν Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-302-735. Επειδή λαμβάνω και κανένα μηνυματάκι εδώ από ακροατές μας, μου λένε και το άλλο, ότι δηλαδή ο κόσμος που πάει και κάνει τον μπανάκι του εκεί και περιμένει το λεωφορείο μετά για να επιστρέψει Αγρίνιο, γιατί περισσότερο από Αγρίνιο είναι, περιμένουν μέσα στον ήλιο, Βαγγέλη, άλλο πάλι τούτο. Δηλαδή έχει κάτι δέντρα εκεί, κάθονται και, και ένα μικρό υπόστεγο, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ, δεν χωράνε όλοι εκεί μέσα. Και είναι κάποιοι ηλικιωμένοι που είναι ντάλα ο ήλιος, ας πούμε, και κάθονται από κάτω οι άνθρωποι και περιμένουν το λεωφορείο να τους πάρει. Χρειάζεται μια προσοχή, έτσι. Είναι άνθρωποι μιας περασμένης ηλικίας. Ας τους προφυλάξουμε λίγο, κυρία Δήμαρχε, εκεί πέρα στο Μεσολόγιο.

Αυτά που σας έλεγα για τις φυγόκεντρες δυνάμεις των ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνονται για άλλη μια φορά. Έχουμε την παρέτηση από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, του Διονύση Καλαματιανού. Μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, αναμένεται να ανακοινώσει και την ανεξαρτητοποίησή του. Χθες παραιτήθηκε και ο διευθυντής το πρωί, μάλλον συγγνώμη, της Αυγής, ο Λάμπρος Τσουκνίδας. Ο Σωκράτης Φάμελος παραιτήθηκε χθες Πέμπτη. Προηγήθηκε σύσκεψη στην Κουμουνδούρου, βέβαια, με κάποιους στενούς συνεργάτες του. Οι εξελίξεις αυτές δεν είναι ασύνδετες, βέβαια, με το κύμα παραιτήσεων που υπάρχει σε επίπεδο βουλευτών, στελεχών κλπ. Με φόντο την Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα και τις εσωκομματικές πιέσεις που δέχθηκε ο ίδιος ο κ. Φάμελος από παπά Πολάκη Δούρου. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα, δυσάρεστα, έτσι, ειδικότερα για τους ψηφοφόρους, τους φίλους αυτούς, πούμε, του συγκεκριμένου χώρου, ο οποίος πριν από λίγα μόνο χρόνια ήταν κυβερνών κόμμα, έτσι, να μην το ξεχνάμε. Κοιτάξτε εδώ εικόνα δηλαδή που παρουσιάζει λίγα χρόνια μετά. Έχουμε λοιπόν και την παρέτηση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Καλαματιανού.

Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν. Να δούμε τι θα γίνει και στην Κεντρική Επιτροπή. Δευτέρα δηλαδή μπορεί να μην υπάρχει και ΣΥΡΙΖΑ τη Δευτέρα. Έτσι, κάποιοι που θα έχουμε την επόμενη μας εκπομπή. Στο αστυνομικό δελτίο να πάμε. Είχαμε μια επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν και αστυνομικοί από την ΑΦΠΑΚ. Η επιχείρηση αυτή εδώ, δίπλα, γειτονικά μάλλον, στη Φωκίδα. Τέσσερα άτομα συνολικά συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς του Ευπαλίου στη Φωκίδα σε συνεργασία και με τους αστυνομικούς από το αστυνομικό τμήμα της ΑΦΠΑΚ. Οι οποίοι διέπραξαν δύο κλοπές και φθορές σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Φωκίδας. Οι κλοπές έγιναν στις 7 και 8 του μηνός, ενώ από το εσωτερικό των καταστημάτων αφαίρεσαν χρηματικά ποσά και διάφορα αντικείμενα. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν και ένα γιο ταχύ που χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη διευκόλυνση των δράσεών τους.

Στο Αγρίνιο είχαμε και μια σύλληψη για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ρευματοκλοπή όπως τη λέμε. Συνελήφθη έτσι μια γυναίκα η οποία είχε προβεί σε παράνομη ηλεκτροδότηση του σπιτιού της, έχοντας παραβιάσει και επανασυνδέσει αυθαίρετα την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που έχουμε τέτοιου είδους ρευματοκλοπές στην περιοχή μας γενικότερα. Κυρίως αυτά συμβαίνουν σε οικισμούς Ρωμά κλπ. Αλλά δεν είναι μόνο οι Ρωμά οι οποίοι κάνουν τέτοιες. Προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες, έκνομες ενέργειες. Αυτά σχετικά με το αστυνομικό δελτίο, δεν είχαμε κάτι άλλο ιδιαίτερο. Να πω ότι έχουμε σε κάποιους δρόμους του Αγρίνιου σήμερα Παρασκευή διακοπή ρεύματος μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Μπορεί να έρθει το ρεύμα και νωρίτερα, πάντως σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΔΕ. Οι δρόμοι όπου έχουμε διακοπή ρεύματος είναι Ναυαρίνου, Πάφου, Καποδιστρίου, Αμοχώστου, Νίκης, Παλικαρίδη, Δερβενακίου, Γραβιάς, Κυρίνιας, Σανταρόζα και Εργάνης. Είναι περιοχές οι οποίες είναι πίσω από τον πάρκο.

0: Έχουμε και ανακοινώσεις για την έναρξη των θερινών εκπτώσεων. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ξεκινούν στις 13 Ιουλίου, διαρκούν έως τις 31 Αυγούστου. Οι θερινές εκπτώσεις, βέβαια, να πω ότι αυτή την περίοδο των εκπτώσεων για κάποια περίοδο καταστήματα του Αγρινίου θα είναι κλειστά. Υπάρχουν διαφορετικές αποφάσεις. Ο Εμπορικός Σύλλογος του Αγρινίου έχει αποφασίσει 5 Σάββατα του καλοκαιριού να είναι κλειστά τα εμπορικά καταστήματα του Αγρινίου, σε αντίθεση με τον Σύλλογο Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου, τον ΣΕΕΔΑ δηλαδή, ο οποίος έχει προτείνει στα μέλη του να μην κλείσουν καθόλου τα Σάββατα. Όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού δηλαδή, τα καταστήματα να είναι τα εμπορικά του Αγρινίου να είναι ανοιχτά. Πιστεύω ότι τα περισσότερα, ειδικότερα αυτό το Σάββατο αύριο, θα είναι ανοιχτά τα περισσότερα, αυτό είναι σίγουρο. Ή μάλλον δεν υπάρχει σχετική απόφαση για να είναι κλειστά κάποια από τα καταστήματα. Τον Αύγουστο, τέλη Ιουλίου και μέσα στον Αύγουστο, πρώτο 15ήμερο, είναι σίγουρο ότι τα περισσότερα θα είναι κλειστά. Υπάρχει μια μεικτή εικόνα δηλαδή στην αγορά. Τώρα, με την ευκαιρία των εκπτώσεων των θερινών, ο ΣΕΕΔΑ, ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματίων, έστειλε το δικό του μήνυμα σε καταναλωτές τους. Καλεί και σε αυτή την εκπτωτική περίοδο να κάνουν τις αγορές τους, να εμπιστευτούν και να στηρίξουν τα εμπορικά καταστήματα της πόλης. Οι επιχειρήσεις έχουν προετοιμαστεί για την περίοδο αυτή, διαθέτουν μεγάλη ποικιλία ποιοτικών προϊόντων σε πολύ ελκυστικές τιμές. Οι φετινές θερινές εκπτώσεις αποτελούν ευκαιρία για όλους, αφενός μεν για τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τον τζίρο τους, να αποκτήσουν ρευστότητα, και φετέρου για τους καταναλωτές που θα μπορέσουν να υποφεληθούν κάνοντας τις αγορές τους σε πολύ προσιτές τιμές. Ο εμπορικός κόσμος της πόλης του Αγρινίου σας περιμένει, όπως πάντα, για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τονίζεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου Εμπόρων Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου. Επίσης, ενημερώνει και για μια εγκύκλιο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας του Εμπορίου σχετικά με το πώς πρέπει να γίνονται, ας πούμε, οι αναγραφές των τιμών, πώς αναγράφεται η τιμή, πώς θα πρέπει να αναγράφεται η προηγούμενη τιμή, πώς πρέπει να είναι η έκπτωση και πώς γίνεται αυτό η αναγραφή. Αν θέλετε, γενικότερα κάνετε και μια έρευνα αγοράς εσείς σήμερα, φίλες και φίλοι, να δείτε τι τιμές παίζουν στα καταστήματα, ώστε Δευτέρα, Τρίτη, έτσι να έχετε μια καλύτερη εικόνα, να δείτε αν αυτές οι εκπτώσεις για τις οποίες μιλούν ενδεχομένως κάποιοι έμποροι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή όχι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το Αγρίνιο και καλή αγορά είναι, και σχετικά φθηνή αγορά είναι, και επαρκής είναι σε προϊόντα και ποιοτικά προϊόντα για όλες τις τσέπες και για όλα τα βαλάντια, όπως λέμε. Αλλά δυστυχώς παρατηρούμε, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, έτσι, Ευαγγέλη, περισσότεροι να απευθύνονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως, τα προϊόντα τα οποία αγοράζεται από το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν θα έλεγα ότι είναι και πρώτης ποιότητας, έτσι. Και εκεί πέρα αρκετές φορές είναι και δύσκολο να κάνεις και τα παραπονά σου, έτσι, άμα θες να κάνεις κάποια διαδικασία αλλαγής προϊόντος ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, κρύβει και παγίδες στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Άλλο να έχεις μπροστά σου, ας πούμε, τον επαγγελματία, έτσι. Είναι πολλοί οι λόγοι για τους οποίους πιστεύω ότι θα πρέπει να προτιμάτε την τοπική αγορά. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και ίσως αυτή η εκπτωτική περίοδος είναι μια καλή ευκαιρία να το ξανασκεφτείτε. Πριν πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα, να πω πως αν έχετε βαρεθεί εσείς να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει η λύση. Η Τράπεζα Επίρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο, φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή σίγουρα όλοι μας ψάχνουμε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά μας, ακούστε και αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Επίρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Τελευταίο διάλειμμα, σε λίγο πάλι εδώ. Hey girls, the boys, superstar DJs. Here we go! Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
9: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
8: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
9: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
8: Και τι θα βρω εκεί?
9: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
8: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
9: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
10: Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!

Είναι και Παρασκευούλα σήμερα, οπότε πρέπει να αναφερθούμε λίγο και στις εκδηλώσεις που έχουμε, φίλες και φίλοι, το Σαββατοκύριακο, έτσι, τις επόμενες ημέρες. Έτσι, έχουμε και σινεματάκια, έχουμε και θέατρα, έχουμε και μουσικές εκδηλώσεις. Να πω ότι είχαμε και πριν από λίγες ημέρες και εκδήλωση τιμής και μνήμης στο μνημείο της Γουρίτσας για την επέτειο της νικηφόρας μάχης του Ελλάς στις 13 Ιουλίου του 1943 εναντίον των Γερμανών κατακτητών, που έλεξε, λέει, σύμφωνα με τα στοιχεία τα ιστορικά που υπάρχουν, με 117 νεκρούς Γερμανούς από τους 120 και 2 εχμαλώτους. Επικεφαλής τότε της επιχείρησης ήταν ο καπετάν Επαμεινώντας, ο Βασίλης Κιαδάς δηλαδή, από τον Αϊβλάση. Και έγινε εκδήλωση μνήμης η οποία οργανώθηκε εδώ από το τμήμα της ΠΑΕ ΑΔΟΥΣΟΕ της περιοχής του Αγρινίου, και κάνει λόγο μάλιστα για τιμή της πραγματικής ιστορίας, την εποχή που από όλες τις πλευρές υπάρχει μια προσπάθεια παραχάραξής της. Εδώ στα μέρη μας στη Δυτική Ελλάδα είχαμε και την κατάσταση αυτή την έκτακτη. Ναι, εντάξει, η Δυτική Ελλάδα είναι και τα Ιόνια, δεν μπορούσαμε να πούμε. Την κατάσταση αυτή την έκτακτη με το μαχητικό F-16 στο αεροδρόμιο της Ακίνθου, όπου είχαμε μια αναγκαστική προσγείωση πολύ επικίνδυνη, έτσι, ενός μαχητικού, το οποίο παρουσίασε σοβαρότερη μηχανική βλάβη. Ένα μαχητικό αεροσκάφος το οποίο έπιασε φωτιά, μάλιστα. Ο πιλότος το προσγείωσε αναγκαστικά, χωρίς τροχούς, στο αεροδρόμιο του νησιού. Πολύ μάγκας ο πιλότος, πρέπει να σας πω, μάλιστα, βλέποντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τρόπος με τον οποίο το προσγείωσε έχει γίνει viral σε όλο τον κόσμο. Σοβαρά, Ευάγγελε, ναι. Υπάρχουν αρκετά site και διεθνή δισογραφικά πρακτορία τα οποία αναπαράγουν την είδηση, γιατί υπάρχει και εικόνα την ώρα που πηγαίνει για προσγείωση ο πιλότος χωρίς τροχούς, επαναλαμβάνω, στο αεροδρόμιο της Ακίνθου, και μετά υπάρχουν και εικόνες όταν έχει πάρει φωτιά. Είναι φλεγόμενο το F-16 δεξιά στο φτερό του, και υπάρχουν δύο πυροσβεστικά τα οποία ρίχνουν αφρό, και ο πιλότος την ίδια στιγμή απομακρύνεται. Φαίνεται μάλιστα να κάνει κάποιες οδηγίες ο πιλότος, να μιλάει με κάποιους εκεί πέρα από το αεροδρόμιο, από την πυροσβεστική, σχετικά με την φωτιά. Έσβησε η φωτιά, βέβαια έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημίες στο μαχητικό αεροσκάφος. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Πιστεύω ότι θα αποκαταστατεί η ζημιά. Μάγκας πάντως ο πιλότος, οφείλουμε να το πούμε. Λειτουργήσε με επαγγελματισμό και με ψυχραιμία, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το αναγνωρίζει μόνο εδώ το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας του Υπουργείου Άμυνας κλπ. Αλλά το αναγνωρίζεται και από διεθνή δισογραφικά πρακτορία, από ανθρώπους δηλαδή που ξέρουν από το αεροσκάφος αυτό, και πιλότους έμπειρους ή πρώην πιλότους κλπ. Που τον παραδέχονται, του βγάζουν το καπέλο. Δεν εγκατέλειψε το αεροσκάφος του, έτσι, δεν χρησιμοποίησε το κουμπί, ας πούμε, για να εκτοξευτεί ο συγκεκριμένος πιλότος. Έμεινε μέχρι τέλους μέσα για να κάνει την προσγείωση, έτσι. Και αυτό, επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το αναγνωρίζουμε. Το αναγνωρίζει μάλιστα και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας. Ο κ. Δένδιας μάλιστα έχει εκφράσει την επιθυμία να συναντηθεί αμέσως με τον πιλότο. Αυτό δείχνει και το υψηλό επίπεδο, έτσι, ετοιμότητας και εκπαίδευσης που υπάρχει στους πιλότους μας, φίλες και φίλοι, για τους οποίους πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, πιστεύω, όλοι μας. Σε πυριακή κινητοποίηση στο Δημαρχείο Αγρινίου και στάση εργασίας στις 14 Ιουλίου καλεί η ΑΔΔΗ, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών και άλλα δημοσιοπαλλητικά σωμάτια. Κυρίαρχο θέμα η άρση μονιμότητας, λέει, στο δημόσιο. Η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών δεν υπονομεύεται τη μονιμότητα, το ακριβώς αντίθετο, λέει. Με την άρση της μονιμότητας θα γενικευτούν και θα ενταθούν όλα όσα ήδη ζει ο λαός από την πολιτική που ασκείται. Θα ενταθούν φαινόμενα όπως η έλλειψη δασκάλων, καθηγητών, γιατρών, υγειονομικών και σχολικών νοσηλευτών, που είναι απολύτως αναγκαία για τα παιδιά μας, λέει η Ένωση εδώ των Νοσοκομειακών. Καλή λοιπόν σε στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη της βάρδιας στις 14 του μηνός, ενώ στις 12 είναι προγραμματισμένη γενικότερα όχι από τους νοσοκομειακούς και για τους νοσοκομειακούς γιατρούς, αλλά γενικότερα τους συνδικαλιστές, δημοσίους υπαλλήλους, κινητοποίηση στις 12 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στον πεζόδρομο της Χαριλάου Τρικούπη μπροστά από το Δημαρχείο του Αγρινίου. Έτσι γίνεται λόγος για αυτό το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται στη Βουλή, που προβλέπει αλλαγές οι οποίες, όπως αναφέρεται, σημαδεύουν ευθέως την ζωή των δημοσίων υπαλλήλων και συνολικά του λαού. Μεταξύ αυτών και την άρση της μονιμότητας για να αποκτήσει, λέει, εκάστοτε κυβέρνηση δυνατότητα να απολύει εργαζόμενους στο δημόσιο. Το θέμα είναι να μην αποκτήσει η κυβέρνηση την κάθε δυνατότητα, αλλά να υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας, έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη? Όταν κάποιος δεν μπορεί, να σου πει, δεν λειτουργεί, δεν είναι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι το ίδιο, αποδίδουν το ίδιο? Όχι. Υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που κάνουν καλά τη δουλειά τους, φυσικά, οι περισσότεροι. Υπάρχουν κάποιοι που δεν κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Ναι, υπάρχουν κάποιοι. Αυτοί δηλαδή πρέπει να παραμείνουν στο δημόσιο, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, οι συνδικαλιστές, δημόσιοι υπάλληλοι, τι ακριβώς προτείνουν?

στην πολιτική επικαιρότητα να πω ότι παρουσίαζε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η μέτρηση η οποία έγινε από την ΠΑΛΣ με πάνω από έναν από τους δύο ψηφοφόρους που προτείνεται να στηρίξουν Νέα Δημοκρατία να λένε ότι προτιμούν συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ, ενώ το 1 τρίτο, δηλαδή ποσοστό 32% απαντά με κανέναν, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία να μην συγκυβερνήσει με κανέναν αλλά να... μάλλον είναι αυτοδύναμη, έτσι. Όσοι προτίθεται να ψηφίσουν την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, σε ποσοστό 45% προτιμάνε, λέει, με τεκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, ένα 20% λέει με κανέναν. Ενδιαφέρον έχει ότι ένα ποσοστό 11% από τους ψηφοφόρους της Ελλάς θα ήθελε μια συνεργασία με την κυρία Χαριστιανού. Μάλιστα. Όσοι προτίθεται να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ είναι τριχοτομημένοι, ένα στους τρεις. 29% δεν θέλει μετεκλογική συνεργασία με κανέναν, ένα 20% θέλει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και ένα 18% με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Περισσότερα δηλαδή από ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ λένε ότι καλύτερα να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία παρά με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι έτσι κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία υπάρχουν από τη δημοσκόπηση αυτή της ΠΑΛΣ, όπως είπαμε.

Η δημοσκόπηση αυτή επιβεβαιώνει και μια μικρή ανωδική τάση για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και για την Ελλάδα. Μεγαλύτερη τάση ανωδική για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Το κυβερνών κόμμα κερδίζει μισή μονάδα σε σχέση με τη μέτρηση που έγινε αρχές Ιουνίου, πριν από ένα μήνα δηλαδή. Φτάνει στο 30% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού ανεβαίνει μια μισή μονάδα, μετριέται στο 17% στην εκτίμηση. Με εισρωές 54% από τον ΣΥΡΙΖΑ, 12% από το ΠΑΣΟΚ, 5% από τη Νέα Δημοκρατία. Παίρνει για τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Τσίπρας. Παγωμένο παραμένει το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, όσο είχε και τον περασμένο μήνα, τη στιγμή που η Μαρία Καριζιάνου χάνει 2,5 μονάδες, πηγαίνει από το 11% στο 8,5%. Η ελληνική λύση μαζεύει τις διαρροές που είχε προς την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Από το 6,5 πάει στο 8, μόλις μισή μονάδα πίσω από την κυρία Καριστιανού. Σταθερό στο 7% το ΚΚΕ, όπως και η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία γράφει 5%, αλλά και η Φωνή της Λογικής στο 3,5% της κυρίας Λατινοπούλου, όπως και το Μέρα 25 στο 3%. Η μέτρηση της ΠΑΛΣ βγάζει 9 κομματική βουλή με τον ΣΥΡΙΖΑ στο 2% από 2,5% τον Ιούνιο και το κόμμα Κασελάκη και με τη Νίκη μαζί στο μόλις 1% στην εκτίμηση ψήφου. Στην καταλληλότητα Μητσοτάκης 30%, 17% ο Αλέξης Τσίπρας, 7% ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι τρεις γράφουν τα ίδια ποσοστά με τον περασμένο μήνα. Δεν έχει αλλάξει, φίλες και φίλοι. Αυξάνεται οριακά λίγο το ποσοστό των πολιτών που ανησυχούν πολύ ή αρκετά για τις σχέσεις με την Τουρκία και τα ελληνοτουρκικά. Μείζον πρόβλημα για άλλη μια φορά, τι άλλο, η ακρίβεια.

φανταστείτε ότι στην ερώτηση για την ακρίβεια το 46% θεωρεί πως είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα και το 43%, δηλαδή πάμε σε ένα 87%, ένα από τα σημαντικά, έτσι, για να καταλάβετε πόσο έχει πλήξει η ακρίβεια τους πολίτες μας. Έτσι, και απλά υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, δηλαδή τι γίνεται με τις διαρροές, ποιος πάει πού, ποιος θέλει και συγκυβέρνηση με ποιον κλπ. Και αυτά σίγουρα έχουν τις μετεκλογικές συνεργασίες, δηλαδή τη δική τους σημασία. Να είστε βέβαιοι πάντως ότι όποτε γίνουν εκλογές, το πιθανότερο βέβαια να πω ότι κάποιοι προετοιμάζονται για εκλογές το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Κάποιοι το θεωρούν όμως αυτό απίθανο, γιατί είναι το εξής στη μέση. Έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σίγουρα ο Πρωθυπουργός θα προβεί και το Οικονομικό του Επιτελείου σε κάποιες ανακοινώσεις. Αυτές οι ανακοινώσεις θα έχουν να κάνουν προφανώς με κάποια χρήματα τα οποία θα δοθούν. Η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία θέλει τα χρήματα αυτά να τα δει ο κόσμος στις τσέπες του. Να υπάρχει δηλαδή το αντίκρισμα και μετά να προχωρήσει σε εκλογές. Δεν πιστεύω ότι δηλαδή θα προχωρήσει σε κάποιες εξαγγελίες οι οποίες δεν θα υλοποιηθούν και θα πάει αμέσως σε κάλπες, θα πάει αμέσως σε εκλογές. Θέλει δηλαδή να υπάρχει αυτό το αντίκρισμα, αν θέλετε, και η πληρωμή, ας πούμε, τέλος πάντων, όποιων βοηθημάτων, επιδομάτων θα δοθούν. Με κάποια μορφή, ξέρω εγώ, οι ανακοινώσεις θα γίνουν όπως είπαμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να δοθούν κάποια χρήματα στο τέλος του 2026, στις αρχές του 2027, να τα δει ο κόσμος δηλαδή στο χέρι, στην τσέπη, τα ωφέλη αυτά και στη συνέχεια να πάει στην κάλπη. Έτσι, αυτό λέει ότι αυτό πιστεύω είναι και το πιο λογικό, το πιο φρόνιμο. Οπότε, μάλλον θα πρέπει να μιλάμε για εξάντληση της τετραετίας. Αυτό για μένα είναι το πιθανότερο σενάριο. Αν και επαναλαμβάνω, υπάρχουν πολλοί και από πολλά κόμματα, όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από άλλα κόμματα. Φυσικά πρέπει να ξέρετε ότι οι βουλευτές αντιπολίτευση μιλάνε με συναδέλφους τους της Νέας Δημοκρατίας καθημερινά, σαν φιλαράκια, τα λένε. Και υπάρχουν και εκείνοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που λένε στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΥ κλπ. Παιδιά, πάμε για εκλογές τον Οκτώβριο, ετοιμαστείτε. Και βλέπετε κάποιος να προετοιμάζεται για εκλογές τον Οκτώβριο. Έτσι. Το πιθανότερο σενάριο με βάση αυτά που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι θα πάμε μάλλον στις αρχές της άνοιξης, Μάρτιο-Απρίλιο, Απρίλιο-Μάιο, γιατί μιλάμε για δύο εκλογές, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό, και τα πράγματα θα δείτε τελείως διαφορετικά πράγματα σε σχέση με την πρώτη εκλογή, σε σχέση με τη δεύτερη. Πιστεύω ότι στη δεύτερη εκλογή, όπου το διακύβευμα στην πρώτη εκλογή, πιστεύω ότι στις πρώτες εκλογές θα είναι πολύ πιο χαλαρή η ψήφος, επειδή θα ξέρει ο κόσμος έτσι κι αλλιώς ότι δεν βγαίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα δείτε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα σε σχέση με τη δεύτερη Κυριακή, όπου το διακύβευμα, τη δεύτερη Κυριακή, τη δεύτερη εκλογή που θα γίνει ένα μήνα μετά, όπου το διακύβευμα θα είναι σοβαρότερο, θα υπάρχουν πολύ σημαντικές εισπυρώσεις. Οπότε ενδεχομένως πολλά μικρά κόμματα, μεσαία κόμματα να τα δούμε να μην μπαίνουν ή να έχουν πολύ χαμηλά ποσοστά ή να μην μπαίνουν στη Βουλή. Και όταν θα τεθούν και τα πιο σοβαρά διλήμματα, τότε το πράγμα θα είναι τελείως διαφορετικό. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις, αν θέλετε, για το πότε θα γίνουν εκλογές. Πάντως, σε κάθε περίπτωση και το πώς θα γίνουν οι εκλογές. Αλλά σε κάθε περίπτωση, έτσι, πολλοί προετοιμάζονται από τώρα. Υπάρχουν αρκετές διαρροές σχετικά με τα ψηφοδέλτια. Σας είπα και χθες τις εκτιμήσεις που υπάρχουν σχετικά με τα ψηφοδέλτια εδώ, κάποιων κομμάτων εδώ στην Ετωλοακαρνανία. Ποια φαίνεται ότι θα είναι αρκετά ενισχυμένα σε σχέση με το 2023. Είναι η Ετωλοακαρνανία μια από τις λίγες περιοχές που να πω που το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας ειδικότερα θα είναι ακόμη πιο ενισχυμένο από το 2023, αν πάμε και σε εκλογές στην άνοιξη του 2027, γιατί θα έχουμε μέσα δύο πολύ σημαντικούς, έτσι, και αρκετά αναγνωρίσιμους αυτοδιοικητικούς. Μιλάω για τον κύριο Μαυρομάτη, τον αντιπεριφερειάρχη Ετωλοακαρνανίας, ο οποίος είναι βέβαιο ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής, έτσι, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Ενώ για τον Γιώργο Παπαναστασίου κρατάμε μια επιφύλαξη, γιατί φαίνεται πως ο κύριος Παπαναστασίου δεν θέλει να είναι υποψήφιος αν οι εκλογές γίνουν νωρίτερα, γίνουν δηλαδή μέσα στο 2026 και ενδεχομένως μετά το καλοκαίρι. Αντίθετα, φαίνεται ότι είναι ψημένος, έχει ψηθεί για να είναι υποψήφιος βουλευτής όταν οι εκλογές γίνουν κανονικά, δηλαδή την άνοιξη του 2027. Το αν θα γίνουν νωρίτερα θα το σκεφτεί. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι αν έχουμε αυτές τις δύο υποψηφιότητες, σαφώς υπάρχει μια σημαντική ενίσχυση, ισχυροποίηση του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας στην Ετωλοακαρνανία, με δεδομένη και την υποψηφιότητα του κ. Παπαθανάση, του κ. Καραγκούνη κλπ. Ο κ. Σαλμάς βέβαια μας έχει χαιρετήσει όπως είναι γνωστόν. Αναμένουμε να δούμε ποιες ήταν και κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, αν τελικά όντως θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Βλέπετε, είναι και πολύ έμπειρος ο κ. Σαμαράς, έτσι δεν βιάστηκε να προχωρήσει σε ανακοινώσεις σε αντίθεση με τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Σαμαράς κατάλαβε, ας πούμε, ότι παίζονται και κάποια παιχνίδια, περίμενε. Και να δούμε πότε θα κάνει την κίνηση του. Εάν κάνει την κίνηση αυτή, να είστε βέβαιοι ότι ο Μάριος Σαλμάς θα είναι υποψήφιος με τον Αντώνη Σαμαρά, όπως φαίνεται, όχι στην Ετωλοακαρνανία.

Τώρα, επειδή λέγαμε για σενάρια, για εκλογές κλπ., Ευάγγελε, να πω ότι έκανε κάποιες αποκαλύψεις από κάποιες πληροφορίες που μετέδωσε χθες συνάδελφος η δημοσιογράφος Χριστίνα η Κοραή, χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ. Στην εκπομπή Live News του Μέγκα μίλησε η κυρία Κοραή. Σύμφωνα με το δικό της ρεπορτάζ, μέσα στις επόμενες μέρες ανοίγει πλατφόρμα για την επιστολική ψήφο. Ενώ μέσα στον Ιούλιο 20 με 25 θα έχουμε και την πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Όπως ανέφερε η κυρία Κοραή, εάν γίνει στις 25 Αυγούστου η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, από εκεί μετά ανοίγει παράθυρο για τις εκλογές. Κατά την ίδια πάντα, οι πληροφορίες είναι για πιθανή διεξαγωγή εκλογών στις 27 Σεπτεμβρίου. Τα ψηφοδέλτια είναι έτοιμα, αποκάλυψε η κυρία Κοραή, συμπληρώνοντας ότι το προεκλογικό καλάθι της ΔΕΘ θα είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρο. Τι να το κάνεις όμως, τι πάει να πει ιδιαίτερα γενναιόδωρο? Το θέμα να το δει κιόλας ο κόσμος, έτσι είπαμε. Να το νιώσει, να το καταλάβει. Αν γίνουν οι εκλογές 27 Σεπτεμβρίου, δεν πρόκειται να καταλάβει τίποτα.

επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιο Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Στις 13 Ιουλίου πραγματοποιείται η συναυλία του Σουγκράτη Μάλαμα στο Αγρίνιο με αγαπημένα τραγούδια και κομμάτια που κυκλοφόρησαν και πρόσφατα. Στη φετινή περιοδία ο Σουγκράτης Μάλαμας φιλοξενεί την Ιουλία Καραπατάκη και τον Γιάννη Μάλαμα. Η συναυλία θα γίνει στον αύριο χώρο του πρώτου γυμνασίου Αγρίνιο, στο Παπαστράτιο Γυμνάσιο δηλαδή. Αναμένεται να γίνει ο κακός χαμός, βέβαια ο Μάλαμας είναι πολύ δημοφιλής και στην περιοχή μας. Έτσι, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν αναμένουμε τον Σουγκράτη Μάλαμα, την Ιουλία Καραπατάκη και τον Γιάννη Μάλαμα στις 13 του μηνός.

Στις 16 Ιουλίου, συγγνώμη, έχουμε και την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν και στο Αγρίνιο, στο δημοτικό κινηματογράφο Αγρινίου Ελληνής. Πέμπτη και Παρασκευή προβάλλεται η ταινία «Δυστυχώς βρίζω», «I swear», πάντα στο δημοτικό κινηματογράφο Ελληνής. Τώρα προβολή σε 9.30 το βράδυ και χθες και σήμερα η προβολή της ταινίας αυτής. Το κανονικό εισιτήριο, να θυμίσουμε, 6 ευρώ. Μαθητικό φοιτητικό ανέργων Πολυτέκνων ΑΜΕΑ με επίδειξη κάρτας 4 ευρώ. Κάθε Κυριακή, κάθε Τετάρτη, 2 εισιτήρια στην τιμή του 1.

Για το Σαββατοκύριακο έρχεται η ταινία Super Girl. Super Girl. Επαναλαμβάνω, Σάββατο υπάρχει και τραγούδι Super Girl, έτσι, Ευάγγελε. Στις 11 και 12 του μηνός, στις 9.30 το βράδυ, η προβολή της ταινίας αυτής. Να πω ότι έχουμε και το παραδοσιακό αλώνισμα. Μας έχουν στείλει σχετική πρόσκληση από το όμορφο Πετροχώρη της Τριχονίδας. Φίλες και φίλοι, ο Σύλλογος Πετροχωρητών καλεί στην εκδήλωση αυτή, η οποία θα γίνει το Σάββατο 18 του μηνός στις 7.30 το απόγευμα στο Πετροχώρη. Αλώνισμα, η ονομασία της εκδήλωσης.

Έχουμε και μια εκδήλωση διαμαρτυρίας για τα ενεργειακά στην περιοχή εκεί της Ραΐνας, στη Σκουτεσιάδα του Δήμου Αγρινίου, φίλες και φίλοι. Καλούν εκεί οι κάτοικοι, οι φορείς της περιοχής, κοινότητα κλπ. Στην κινητοποίηση αυτή, για την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα βέβαια. Υπάρχει μια επιτροπή κατοίκων εκεί στη Ραΐνα της Σκουτεσιάδας του Δήμου Αγρινίου, μαζί με κάποιους άλλους συλλόγους Ευρυτάνων κλπ. Για τις βιομηχανικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους, Σάββατο 18 του μηνός, στις 9.30 στη Ραΐνα πάντα, έτσι. Ζητούν την ακύρωση της γραμμής μεταφοράς στη Στέρνα Ενεργειακή στο χωριό, καθώς να κλείσει και να μετεγκατασταθεί το κιτ του Αχελώου που βρίσκεται εκεί. Όπως υποστηρίζουν, η Τέρνα σχεδιάζει 9 νέους πυλώνες υπερυψηλής τάσης σε απόσταση μόλις 20 μέτρων από τα σπίτια του χωριού. Μάλιστα. Η διαμαρτυρία αυτή το Σάββατο, όπως είπαμε, 18 του μηνός στις 9.30 το πρωί. Σας αφήνουμε κάπου εδώ. Θα είμαστε πάλι μαζί σας ζωντανά την Δευτέρα τώρα, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Παρασκευάς μαζί εδώ από τον Antenna Star. Να ευχηθώ ένα όμορφο Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους, φίλες και φίλοι. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου. Είναι αυτό που λέμε το 10ο καλό. Ιουλίου λοιπόν, αλλά για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς Μάζης, επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης.
1: Με κοιτάς, δεν θέλω άλλο μπροστά σου να κλαίω. Ξέρω πως σου
0: Παρασκευή λοιπόν, τελειώνει μια ακόμη εβδομάδα, ολοκληρώνεται και το πρώτο δεκαήμερο για τον μήνα Ιούλιο, σιγά σιγά. Να λοιπόν πως περνά ο καιρός. Η σημερινή ημέρα είναι, μαζί με τη σημερινή φτάνουμε αισίως τις 191 ημέρες σε ό,τι αφορά το έτος που τρέχει, το 2026, το έτος που διανύουμε. Να στείλουμε τις ευχές μας στην Αμαλία που γιορτάζει σήμερα. Όχι την Αμαλία του Παραπέντε, αλλά την Αμαλία, είναι το όνομα που γιορτάζει σήμερα. Και ναι, ναι, ήταν η Ζέτα Μακρυπούλια που έκανε το ρόλο της Αμαλίας. Δεν το θυμάσαι, Βαγγέλη? Το θυμάσαι, μπράβο, Βαγγέλη. Λοιπόν, να δούμε όμως και άλλες εορτές ανά τον κόσμο. Καθώς είναι η εθνική εορτή, λέει, στις Μπαχάμες. Γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1973. Η μέρα σιωπής για τους οπαδούς του γκουρού Μεχέρ Μπάμπα. Και βεβαίως να πούμε ότι όταν λέμε ημέρα σιωπής, περνούν, λέει, τη σημερινή ημέρα χωρίς να εκφέρουν ούτε μία λέξη, παρακαλώ.

Πάμε να δούμε γεγονότα που αφορούν την 10η Ιουλίου, ξεκινώντας από το 1911, όταν κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. 1925, λίγα χρόνια αργότερα, αρχίζει στη ΣΥΠΑ η δίκη των τυθίκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος John Scopes, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. Το 1940 αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. Και ερχόμαστε στο 1960 που μεταξύ άλλων ξεχωρίζει και ως αθλητικό γεγονός η νίκη που έκανε η Σοβιετική Ένωση στην παράταση με 2-1 επί της Ιουγκοσλαβίας στο Parc des Princes του Παρισιού, κατακτώντας το πρώτο κύπελλο εθνών Ευρώπης, είναι το σημερινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, η Euro. Το 1964, σαν σήμερα Βαγγέλη, η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με την περιβόητη μίνι φούστα στην Αγγλία. Για σκέψου, 64, δεκαετίες πίσω, άλλη εποχή, μια γυναίκα να εμφανίζεται με μίνι φούστα στην Αγγλία. Και φτάνουμε στο 1976, όταν είχαμε μεγάλη οικολογική καταστροφή, η οποία προκλήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. Και το 85, Γάλλοι κομάντος ανατινάζουν πλοίο στο λιμάνι Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας. Μάλιστα, κατά την επιχείρηση, ένας φωτογράφος χάνει τη ζωή του.

και ενώ ακούμε την Bonnie Tyler, η οποία ως γνωστόν χθες έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή, όμως σπουδαίες προσωπικότητες σαν την Bonnie Tyler, Βαγγέλη, δεν φεύγουν ποτέ με τα τραγούδια τους και με τα όσα έχουν προσφέρει.

Πάμε τώρα να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα. 1932. Ο Άρης συντρίβει με 7-3 τον Ηρακλή, με 5 γκολ μάλιστα του Νίκου Κίτσου, και αναδεικνύεται πρωταθλητής Ελλάδας για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Η πρώτη ήταν το 28. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο Άρης τότε έγραφε τη δική του ιστορία. Αλλά πρέπει, είπαμε, να γυρίσουμε χρόνια πίσω για να δούμε τέτοιου είδους στιγμές. Και όταν μιλάμε πρωτάθλημα, δεν εννοούμε πρωτάθλημα Β' Εθνικής, Super League 2, πρωτάθλημα στην Α' Εθνική.

σε πιο φρέσκα γεγονότα. 2014, ο Απόστολος Χρήστου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων Νεανίδων που διεξήχθη στον Ντόρχεντεν της Ολλανδίας με νέο παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων 54-03 έναντι του 54-41 που είχε κάνει ο ίδιος στον ημιτελικό. Το 2021 τώρα, ο Χρήστος Βολικάκης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον αγώνα εξάλειψης στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδηλασίας Πίστας που διεξήχθη στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας.

Όμως το γεγονός που έχει μείνει στην ιστορία και σημειώθηκε σαν σήμερα αυτή η είδηση, αυτό το γεγονός, αυτό το συμβάν, και δεν μπορεί κανείς να το ξεχάσει, και η αλήθεια είναι ότι πράγματι αυτή η μεταγραφή τότε σήμανε το τέλος των χρόνων της λεγόμενης αθωότητας, τα λέγαμε, και νομίζω ότι ήταν μία από τις πρώτες στιγμές που άρχισε κανείς να αντιλαμβάνεται τη διαφορά μεταξύ του ερασιτεχνικού αθλητισμού και του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου κατ' επέκταση σε σχέση με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Γιατί σαν σήμερα στις 10 Ιουλίου του 1978 ο Γιώργος Δελικάρης, το είδωλο των οπαδών του Ολυμπιακού, εμφανίστηκε στην επίσημη πρώτη του Παναθηναϊκού ως το νέο μεγάλο τότε μεταγραφικό απόκτημα. Και η αλήθεια είναι ότι με αυτήν την κίνηση το ελληνικό πρωτάθλημα έμπαινε σε μια νέα εποχή. Γι' αυτό άλλωστε πολλές φορές οι οπαδοί των ομάδων φτάνουν να λένε πάνω από την ίδια την ομάδα κανένας ποδοσφαιριστής και καμία προσωπικότητα. Ναι μεν, ο σεβασμός, η εκτίμηση στις προσφορές τους και στα όσα προσφέρουν, αλλά πάνω από το σύμβολο και την ομάδα δεν μπαίνει κανένας παίχτης. Γιατί είπαμε, είναι επαγγελματίες, Βαγγέλη. Είναι επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό λέμε ότι από τότε ήταν σαν να έμπαινε μια τελεία στα χρόνια της αθωότητας. Δεν μιλούσαμε για ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο που απλά έπαιζε κανείς γιατί το αγαπούσε. Ήταν επάγγελμα, ήταν μια δουλειά για κάποιους. Μπορεί οι οπαδοί ανέκαθεν να το έβλεπαν, και ακόμη και τώρα σειρά οπαδών μπορεί ορισμένα πράγματα να τα βλέπει έτσι πιο συναισθηματικά, αλλά όταν μπαίνουν στη μέση τα χρήματα και ο επαγγελματικός αθλητισμός, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί προσφορές σαν και αυτή τότε που είχε δεχθεί ο Δελικάρης από τον Παναθηναϊκό και έπρεπε για αυτό το λόγο να αφήσει τον Ολυμπιακό. Όπως κατά καιρούς έχουμε δει και άλλου είδους κινήσεις και από τον Ολυμπιακό προς τον Παναθηναϊκό και από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό. Έτσι είναι αυτά, είπαμε, επαγγελματικός αθλητισμός. Να σταθούμε βεβαίως στις προσωπικότητες που γεννήθηκαν σαν σήμερα, αν και για τον Νίκολα Τέσλα τα είπαμε, μια σκηνή ημέρα του σήμερα, και δεν ήταν τυχαία η ημέρα του σήμερα, αφού σαν σήμερα το 1856 ο Σέρβος φυσικός και εφευρέτης και από τους πρωτοπόρους μάλιστα στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος γεννήθηκε σαν σήμερα και έχει μείνει και για πολλούς και διάφορους λόγους ως η ημέρα Νίκολα Τέσλα η σημερινή.

1871 γεννιέται ο Μαρσέλ Προύστ, Γάλλος συγγραφέας, ενώ το 1911 ο Στρατής Τσίρκας. Είναι το φιλολογικό ψευδώνυμο του Γιάννη Χατζιανδρέα, συγγραφέας φυσικά. Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. Το 138 ο Πόπλιος Έλιος Τραϊανός Ανδριανός, ο 14ος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, γνωστός για τα φιλελληνικά του αισθήματα και από τα έργα που άφησε στην Αθήνα, Πύλη του Ανδριανού, Ναός του Ολυμπίου Διός, Ανδριάνιο Υδραγωγείο και πολλά πολλά άλλα. 1980 φεύγει από τη ζωή ο Λεωνίδας Ζέρβας, χημικός, μια παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης. Και το 2015 ο Ομάρ Σαρίφ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μισελ Δημήτρη Σαλούμπ, Αιγύπτιος ηθοποιός.

αφήνουμε το σαν σήμερα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, Βαγγέλη, γιατί είπαμε, από μέρα σε μέρα ο υδράργυρος ανεβαίνει. Μπορεί σήμερα Παρασκευή η θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 33 βαθμούς Κελσίου ως μέγιστη τιμή, όμως από αύριο και σιγά σιγά έως τους 34, την Κυριακή πάμε στους 36 τελικά, Δευτέρα 37, Τρίτη 38 και Τετάρτη 37, εκεί 37-38 θα αρχίσει σιγά σιγά να σταθεροποιείται η θερμοκρασία σε αυτού του είδους τις τιμές, άνω των 36 βαθμών Κελσίου. Αφήνουμε τις θερμοκρασίες που κυμαίνονταν από τους 33 μέχρι τους 35 βαθμούς Κελσίου και αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Λογικό και επόμενο θα πω, άλλωστε είμαστε πολύ κοντά στα μέσα και αυτού του μήνα.

Αφήνουμε και τον καιρό και πάμε να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Μουδιασμένη τοπική αγορά μέχρι σήμερα, προσδοκίες με τις εκπτώσεις, τα εμπορικά καταστήματα του Αγρινίου ευελπιστούν τουλάχιστον σε μια δυνατή εκκίνηση για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες να υπενθυμίσουμε σε όλους όσους μας ακούνε ότι οι Βαγγέλη ξεκινούν από τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Από τις 13 Ιουλίου λοιπόν ξεκινούν οι εκπτώσεις και όπως αντιλαμβανόμαστε και από το ρεπορτάζ της εφημερίδας Συνείδηση, οι επιχειρηματίες περιμένουν, η τοπική αγορά περιμένει ένα δυνατό ξεκίνημα και ευελπιστεί ότι τα πράγματα θα κυλήσουν πολύ καλύτερα από τις άλλες χρονικές περιόδους. Μεσολόγγι, σε τροχιά αξιοποίησης το παλαιό νοσοκομείο, καιρός ήταν θα πω εγώ, αδεδίαιτολο Ακαρνανίας, συγκέντρωση κατά της συνταγματικής αναθεώρησης, δέσμευσαν 200 βατ προς επανεκκίνηση τα υπεράκτια αιωλικά, στο προσκήνιο ξανά η χωροθέτηση στον Πατραϊκό και τα νότια παράλια της Αιτωλού Ακαρνανίας, δημοτικό σχολείο Στάνου, αδιαφορία του Δήμου καταγγέλνουν οι γονείς, Δήμος Αμφιλοχίας, ακόμη και κινητοποιήσεις αν προχωρήσουν νέα αιωλικά, νέο όχι του Δήμου σε 8 ανεμογεννήτριες και στα ευσυνείδητα, στο Μεσολόγγι η βελόνα της συζήτησης κόλλησε στις αναθέσεις.

Πάμε να δούμε τι λέει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μιλάει τούτη την ώρα. Μιλά από το βήμα της Βουλής, γιατί είναι η ώρα του Πρωθυπουργού. Και βεβαίως, όπως συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Πρωθυπουργός τοποθετείται για πολλά και διάφορα. Αυτή τη φορά στην κουβέντα του δεν λείπουν και κάποιες περαιτέρω ανακοινώσεις, όπως η μείωση, λέει, των 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Μεταξύ άλλων μίλησε και για την δικαιοσύνη, λέγοντας ότι οδηγούμε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα, και βεβαίως αυτή, λέει, είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Να πούμε βεβαίως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Και βεβαίως είναι μία από τις πολλές τοποθετήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού που σίγουρα θα συζητηθούν. Και ξέρεις, Βαγγέλη, ότι όσο πλησιάζουν οι μέρες και οι εβδομάδες και οι μήνες, δεν ξέρω αν είναι μήνες ή αν είναι εβδομάδες τελικά, αλλά όσο πλησιάζει ο καιρός προς τις εκλογές, κάθε κουβέντα και του Πρωθυπουργού και των άλλων προέδρων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και κάθε υπουργού ή ακόμη και βουλευτή, ανεξάρτητου ή μη, θα παίζει σημαντικό ρόλο από εδώ και πέρα. Κάθε δήλωση, πως λέει, μετράει. Γιατί είπαμε, μπορεί να είμαστε μήνες, μπορεί όμως να είμαστε μόνο κάποιες εβδομάδες πριν τις βουλευτικές εκλογές.

περί οικονομικών δεν στάθηκε μόνο στη βενζίνη. Με τα όσα είχε αναφέρει ο Πρωθυπουργός, μίλησε ακόμη και για τον κατώτατο μισθό. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, τον παραλάβαμε, λέει, στα 650 ευρώ. Και τώρα, λέει, είναι στα 920. Άρα, έχει δει κάποιος που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό σωρευτική αύξηση 40%, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βεβαίως είπε και το γεγονός ότι λέει ευτυχώς που η χώρα του 26, ευτυχώς λέει που η Ελλάδα, λέει, είναι η χώρα του 26 και όχι μια Ελλάδα του 19, λέει, που ήταν πολύ διαφορετική τότε. Σε κάθε περίπτωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι μαγικές λύσεις, λέει, δεν υπάρχουν για τα προβλήματα που απασχολούν άπαντες, και αποκάλυψε πως συζητά, λέει, για την ακρίβεια με όλους τους ομολόγους του και πως το κόστος ζωής είναι αυτό που απασχολεί όλα τα κράτη. Βέβαια, είπε πως η συζήτηση, λέει, είναι πάντα καλοδεχούμενη, αλλά οφείλει, λέει, να βασίζεται, λέει, σε πραγματικά δεδομένα και κοστολογημένες προτάσεις. Πιστεύω, είπε προς τον κύριο Ανδρουλάκη, πως στην δευτερολογία σας, λέει, θα μας πείτε τι διαφορετικό θα κάνετε εσείς, εκτός από το να τάζετε 13ο και 14ο μισθό και σύνταξη. Ελπίζω, λέει, να το κάνετε για να μπορέσω κι εγώ, λέει, να σας απαντήσω ουσιαστικά για το κόστος των προτάσεων που μας παρουσιάζετε. Από την άλλη όμως δεν παρέλειψε να χαιρετήσει βεβαίως μια σοβαρή εξέλιξη και αναφέρθηκε στις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρισμούς. Μία ημέρα, λέει, μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση, λέει, της δημοκρατίας στη βία και είναι σημαντικό, είπε, ότι την απάντηση τη δίνουμε μαζί και χαιρετίζω, λέει, την παρουσία Ανδρουλάκη στην εξώδιο ακολουθία. Γιατί μόνο αν ομονοήσουν οι πολιτικές δυνάμεις την ανάγκη να κλείσει ο κύκλος αίματος, θα κοπεί το οξυγόνο που τους έθρεψε. Το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να μας εκφράζει όλους.

ταχύτερη μείωση, λέει, του δημόσιου χρέους ανάμεσα στις χώρες του ΟΣΑ. Το παραλάβαμε, λέει, στο 182% και είναι στο 146% του ΑΕΠ, και θα κινηθεί, λέει, ταχύτερα, λέει, και κάτω από το 130%, ώστε η Ελλάδα, λέει, να πάψει να είναι η πιο υπερχρεωμένη στην Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση, όσα είπε και εξακολουθεί να λέει ακόμη ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θα συζητηθούν και θα σχολιαστούν ποικιλοτρόπως και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι όμως μια ενδιαφέρουσα διαδικασία, θα πω εγώ, αυτή που πραγματοποιείται με την ώρα του Πρωθυπουργού, για να υπάρχουν και περισσότερες τοποθετήσεις και των μεν και των δε, λίγους μήνες, λίγες εβδομάδες, το ξαναλέω, πριν τις εκλογές. Γιατί είχαμε και κάποιες αποκαλύψεις χθες στην εκπομπή του Νίκου του Ευαγγελάτου από την δημοσιογράφο τη Χριστίνα την Κοραή προς τον Νίκο τον Ευαγγελάτο για πιθανή ημερομηνία εκλογών, Βαγγέλη. Πάμε όμως σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά που επιστρέφουμε θα δούμε τι ακριβώς δήλωσε η Χριστίνα Κοραή για την ημερομηνία που έδωσε στον αέρα της εκπομπής Live News στο Μέγκα και πού το βασίζει αυτό. Το έβγαλε το μυαλό της? Προφανώς και όχι. Κάπου βασίζεται και θεωρεί ως πιθανή ημερομηνία εκλογών αυτή την οποία και ανέφερε.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητά.

δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Πεθαίνω στην ερημιά, ακούμε, πεθαίνω στην ερημιά από την Σοφία Αρβανίτη και την Bonnie Tyler. Και το τραγούδι, μάλιστα, Βαγγέλη, το έχει γράψει ο Μιχάλης Ρακιτζής. Αυτά.

Ακούμε λοιπόν και την αείμνηστη πλέον Bonnie Tyler σε αυτή την μοναδική συνεργασία. Εμείς να επανέλθουμε στα της πολιτικής. Δεν θα σταθούμε περισσότερο στην ώρα του Πρωθυπουργού. Θα σταθούμε όμως στην ώρα των εκλογών, ή μάλλον στην ημέρα των εκλογών, γιατί το ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή για λογαριασμό της εκπομπής του Νίκο Βαγγελάτου, το Live News, το Mega, αποκάλυψε μόλις χθες την ημερομηνία. Αποκάλυψε, έδωσε μια πιθανή ημερομηνία και εξήγησε γιατί έδωσε αυτήν την ημερομηνία, που ακούει στο όνομα 27 Σεπτεμβρίου, Βαγγέλη. 27 Σεπτεμβρίου, είπε η Χριστίνα Κοραή στον Νίκο Ευαγγελάτο, ως το πιο πιθανό σενάριο για τις βουλευτικές εκλογές.

και εξήγησε με κάθε λεπτομέρεια γιατί εστιάζει σε αυτήν την ημερομηνία. Διότι το ρεπορτάζ της αναφέρει ότι στις επόμενες κιόλας ημέρες ανοίγει πλατφόρμα για την επιστολική ψήφο, ενώ μέσα στον Ιούλιο, στις 20 με 25 δηλαδή Ιουλίου, θα έχουμε και την πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ένα μήνα αργότερα, δηλαδή 25 με 26 Αυγούστου, θα γίνει η δεύτερη ψηφοφορία για τα άρθρα που θα περάσουν στην επόμενη Βουλή προς αναθεώρηση. Όπως σημείωσε η Χριστίνα Κοραή, εάν γίνει στις 25 Αυγούστου η δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματική αναθεώρηση, από εκεί και έπειτα, λέει, ανοίγει το παράθυρο για τις εκλογές. Άρα, εκλογές πριν έχουμε τις ψηφοφορίες για τη συνταγματική αναθεώρηση, Βαγγέλη, δεν θα γίνουν. Από τη στιγμή όμως που θα ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία και έχοντας και αρχές Σεπτεμβρίου τη ΔΕΘ, τότε από εκεί και έπειτα όλα είναι πιθανά. Και αν όντως, ο Πρωθυπουργός, παρά τα όσα λέει, πάει σε πρόωρες ή μη, όπως θα το θεωρήσει και θα το χαρακτηρίσει τότε εκείνος, εκλογές, είναι πολύ πιθανό αυτό να συμβεί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.

αν κάτι τέτοιο βγει αληθινό και έχουμε πράγματι εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, το πολύ σας λέω εγώ αρχές Οκτωβρίου, φαντάζομαι, Βαγγέλη, ότι αυτός ο Αύγουστος δεν θα θυμίζει σε τίποτα τους προηγούμενους, και νομίζω ότι έχουμε βέβαια ακόμα 20 ημέρες από τον Ιούλιο και άλλες 30 τον Αύγουστο. Μου φαίνεται ότι τον Αύγουστο, εκτός από τους αντιπεριφερειάρχες, Βαγγέλη, ίσως κληθούν και δήμαρχοι να παραδώσουν τα κλειδιά των δήμων για να κατέβουν ως υποψήφιοι βουλευτές. Τώρα θα πει κανείς, αν, υποθετικά μιλάμε πάντα, υποθετικά αλλά και με μία βάση δεδομένων, αν οι εκλογές γίνουν τέλη Σεπτεμβρίου, προλαβαίνει ένας οποιοσδήποτε δήμαρχος να ανακοινώσει τη δική του αποχώρηση από το Δήμο τον Αύγουστο, δηλαδή με ένα 1,5 μήνα περίπου, με 1,5 σας λέω εγώ μήνα περίπου, 2, άντε να το κάνουμε 2, με 2 μήνες περίπου προλαβαίνει ένας δήμαρχος να εκλεγεί βουλευτής? Για να δούμε. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό οι εκλογές να γίνουν άνοιξη του 27 και να υπάρχει ένα άλλο είδος περιθώριο 3, 4, 5 μηνών μπροστά, και άλλο οι εκλογές να γίνουν Σεπτέμβριο προς Οκτώβριο. Εκεί το χρονικό διάστημα που θα έχουν κάποιοι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης για να κινηθούν και να διεκδικήσουν ψήφους από τους πολίτες θα είναι πολύ μικρότερο το χρονικό διάστημα. Οπότε θα πρέπει να τρέξουν πολύ περισσότερο, Βαγγέλη. Και αυτό δεν είναι πάντα θετικό. Να έχεις δηλαδή ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να τρέξεις μια τέτοιου είδους προεκλογική διαδικασία. Εκτός και αν, επειδή σε περίπτωση πάντα που ίσως δούμε εκλογές πρόωρα, να μην είναι και μεγάλο το χρονικό διάστημα για να τρέξει κανείς, για να διεκδικήσει ψήφους, ίσως κάποιοι εν τέλει στο τέλος κάνουν πίσω.

Να πούμε βεβαίως ότι λίγο αργότερα χρονικά έγινε γνωστή μια άλλη είδηση σε ό,τι αφορά την πολιτική. Λίγες ώρες αργότερα ο Σωκράτης ο Φάμελος γνωστοποίησε την παρέτησή του Βαγγέλη από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Σου είπα και χθες, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, και μάλλον ο τελευταίος από ό,τι φαίνεται θα είναι ο Πολάκης. Κοίτα να δεις πως στο τέλος ο Άδωνης σε αυτό θα βγει αληθινός, που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει πρόεδρο κάποια στιγμή τον Πολάκη. Δεν είναι μόνο ο Φάμελος, δεν είναι μόνο η Νοτοπούλου, δηλαδή είναι τόσα ονόματα και κάθε ημέρα, μα κάθε ημέρα, τουλάχιστον ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ παρετείται. Τώρα βέβαια εδώ να διευκρινίσουμε κάτι. Ο Σωκράτης Φάμελος δεν παρετήθηκε και δεν θα παρετηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το είπε και ο ίδιος. Παρετείται από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Για την ακρίβεια παρετήθηκε ήδη και όπως ανέφερε στο μήνυμά του, δεν θέλω, λέει, και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού. Σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας δεν παρετούμε, λέει, από τη Βουλή και δεν παρετούμε και από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ, λέει, τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παρέτησή μου, λέει ο κύριος Φάμελος, έχει να κάνει με ένα πράγμα και είναι μόνο πολιτικό. Είναι ένα πολιτικό μήνυμα, λέει, που θέλω να στείλω με αυτήν μου την παρέτηση από την Προεδρία προς όλες τις κατευθύνσεις. Η αλήθεια είναι ότι ο Σωκράτης Φάμελος θεωρούσε κατά κάποιον τρόπο δεδομένη τη συνεργασία με τον Τσίπρα και την Ελλάς του Τσίπρα. Αλλά ο Τσίπρας, Βαγγέλη, τολμώ να πω ότι τον άδειασε και τον Φάμελο και τον ΣΥΡΙΖΑ με τον τρόπο του. Εκεί μπήκε ένα φρένο, εκεί λίγο η σιγουριά του Φάμελου ότι θα γίνουν κατά κάποιον τρόπο ένα ο ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς δεν, και εκεί ο Πολάκης βάσταξε και είπε ότι θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκαθαρίσει το ζήτημα και ενδεχομένως να παραιτηθεί ο κύριος Φάμελος, εφόσον δεν κατάφερε να βρει κάποια συγκεκριμένη λύση, γιατί μέχρι πριν λίγες ημέρες τα λεγόμενα Φάμελου έδειχναν ότι πλησιάζουμε, γινόμαστε ένα, ξανά μαζί, κάτι τέτοιο άφηνε να εννοηθεί, και εν τέλει ο Τσίπρας έβαλε ένα φρένο σε όλο αυτό. Και από το Πασόκ δεν φαίνεται ξεκάθαρο αν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε προς το Πασόκ. Σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη, νομίζω ότι αυτή η κεντρική επιτροπή του Σαββάτου θα είναι ξεχωριστή για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ίσως να έχουμε και άλλες καταιγιστικές εξελίξεις. Να δούμε όμως πώς αντιδρούν και τα υπόλοιπα κόμματα, πώς αντέδρασαν μάλλον με το που ενημερώθηκαν για την παρέτηση Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος ο Γιαννούλης, τοποθετήθηκε σχετικά και όπως είπε, αυτή η παρέτηση Φάμελου, λέει, πηγάζει από την αγωνία του να αποφευχθεί ο διχασμός στο κόμμα, έχοντας την πεποίθησή του ότι μόνο με μια ευρύτερη συμπόρευση προοδευτικών δυνάμεων μπορεί κανείς να απειλήσει πολιτικά πάντα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Και τόνισε ότι όποιος γνωρίζει τον Σωκράτη το Φάμελο, στην πορεία της διετίας που ανέλαβε το ΣΥΡΙΖΑ σε μια πολύ δύσκολη φάση, δεν θα έπεφτε από τα σύννεφα, γιατί όπως το είπε και ο ίδιος, υπερτερεί η αγωνία του να μην υπάρξει διχασμός, να μην υπάρξει περαιτέρω διαίρεση των δυνάμεων. Λες και τώρα είναι όλοι ενωμένοι. Αλλού η Νέα Αριστερά, αλλού ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλού ο Τσίπρας, αλλού η Κωνσταντοπούλου, αλλού ο Κασελάκης και οι Δημοκράτες. Κατά τα άλλα, Βαγγέλη,
Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ένας πάλε ποτέ ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ που έχει σπάσει σε 1000 κομμάτια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και βεβαίως να πούμε ότι την δική του τοποθέτηση έκανε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Οκερίδης, ο οποίος μίλησε για τις τελευταίες αυτές εξελίξεις σε ό,τι αφορά και την περίπτωση Φάμελου, και όπως είπε, η πρόσθεση, λέει, είναι αφαίρεση. Γι' αυτό, λέει, δεν θέλει να έχει τίποτα να κάνει με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας. Θέλει, λέει, να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ένας όμως μικρός ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και ακραίος, τύπου Πολάκη, είπε ο κύριος Κερίδης, για να είναι, λέει, πετυχημένη η δική του επιστροφή. Ότι εγώ, λέει, είμαι το καινούριο, το διαφορετικό, απέναντι στο παλιό. Γι' αυτό, λέει, και έχει οδηγήσει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτόν τον εξευτελισμό. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται σε εκλεγμένους βουλευτές, όποιος υπόκειται σε αυτή τη διαδικασία, λέει, αυτοεξευτελίζεται. Αν όλοι παραιτηθούν, δημιουργείται ζήτημα, λέει, στον ευρύτερο πολιτικό χώρο. Και συνέχισε λέγοντας ότι ο κύριος Κερίδης, ότι όλα ξεκίνησαν, λέει, από την αναφορά του ιδίου, του πρίγκιπα, είπε, Αλέξιου, ότι είναι ο εντιμότερος της μεταπολίτευσης για να στοχοποιήσει, λέει, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λέει ότι εγώ μπορεί να είμαι ψεύτης, αλλά δεν είμαι κλέφτης. Αυτό, λέει, είναι το επιχείρημα Τσίπρα και με αυτό, λέει, θέλει να κατέβει στις επόμενες εκλογές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ακρίβεια και τα λοιπά, τοποθετήθηκαν βεβαίως και από το ΠΑΣΟΚ, εκεί εστιάζουν από το ΠΑΣΟΚ στα της ακρίβειας και βεβαίως τις επενδύσεις στην απουσία επενδύσεων και στην επικράτηση των κερδών των ολιγοπολίων. Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη τοποθέτηση ως τώρα από το ΠΑΣΟΚ περί της παρέτησης Φάμελου, το τονίζω, από την Προεδρία. Ο Φάμελος το είπε και ο ίδιος, μένω βουλευτής. Είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν αλλάζει αυτό, απλά, λέει, δεν θέλω να είμαι πρόεδρος πλέον και δεν θέλω να υπάρχει περαιτέρω διχασμός. Το πρόβλημα, νομίζω, ότι του διχασμού, για να χρησιμοποιήσω την ίδια τη λέξη, δεν είναι ο Φάμελος, Βαγγέλη, γιατί θεωρώ ότι δεν έχει διχάσει σε κάτι ο Φάμελος, ίσα ίσα που προσπάθησε με τον τρόπο του να ενώσει τα κομμάτια αυτού του παζλ και να φέρει πιο κοντά τον ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάδα.

Και φυσικά μετά την αποχώρηση Φάμελο από την Προεδρία συνεχίζονται οι παρετήσεις. Τέλος και ο Καλαματιανός από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως τέλος και ο διευθυντής της Αυγής. Όσο για την περιβόητη κεντρική επιτροπή του Σαββάτου, ο Παπάς επιμένει, όπως επιμένει και ο Πολάκης, ότι πρέπει να γίνει κανονικά και ότι δεν υπάρχει θέμα, δεν πρέπει να τεθεί μάλλον θέμα αναβολής αυτής της διαδικασίας. Πάντως ο Παπάς είπε επίσης ότι επιμένω, λέει, στην ανάγκη συλλογικής ηγεσίας και πως ο Πολάκης, λέει, μπορεί να παίξει ρόλο. Κατάλαβες τι μας λέει ο Παπάς? Ότι μάλλον ο Πολάκης είναι ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

τώρα, στα της δήλωσης που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης, μάλλον στα όσα είπε για τον Τσίπρα και βεβαίως για τους ποινικούς κώδικες, να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας του απάντησε μόλις χθες, του απάντησε λέγοντας ότι το πρόβλημα της χώρας όμως και της πολιτικής τοξικότητας, λέει, την οποία ζούμε, δεν είναι ο Άδωνης, λέει, αλλά ο Αδωνισμός. Ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας πως θα στείλω, λέει, λουλούδια στον Άδωνη κάθε φορά που μας βρίζει, γιατί έτσι, λέει, ανεβαίνουμε στις δημοσκοπήσεις. Να σημειωθεί, Βαγγέλη, πως επειδή είπε πολλά και σοβαρά ο Άδωνης Γεωργιάδης τον Αλέξη Τσίπρα, να πούμε ότι από τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μια απόσταση, έτσι, και η Νέα Δημοκρατία επίσημα δεν εστερνίζεται αυτό που λέμε στο 100% τις δηλώσεις Γεωργιάδη για τους ποινικούς κώδικες, ενώ ο Άδωνης απάντησε στην απάντηση του Αλέξη λέγοντας πως ο Τσίπρας, λέει, κάνει τον Κινέζο για τους ποινικούς κώδικες, γιατί, λέει, θα έπρεπε να εξηγήσει αν το έκανε για να φροντίσει το οικονομικό μέλλον του.

Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551.

Και ενώ βεβαίως οι πολιτικές διαφορές συνεχίζονται και οι αντιδράσεις υπάρχουν προς πάσα κατεύθυνση, να σταθούμε λίγο σε έναν πρόβλημα.

να περνούν και αξέχαστες στιγμές κατά την παραμονή τους σε διαφορετικό κάθε φορά σημείο της χώρας, δεν έσπασε ούτε φέτος ο οικοδεσπότης Γιώργος Παπανδρέου. Ήταν το 28ο συμπόσιο της Σίμης, όταν ο πρώην Πρωθυπουργός έκλεψε την παράσταση, μιας και συνόδευσε με την κιθάρα του τον διεθνούς φήμης συνθέτη. Μία ξεχωριστή στιγμή, μία διαφορετική στιγμή, είπαμε, και οι πολιτικοί είναι άνθρωποι, έχουν και εκείνοι, έτσι, και άλλα, δεν θα πω ακριβώς ταλέντα ή μία, αλλά έχουν και άλλες, έτσι, δραστηριότητες, ναι, και άλλα ενδιαφέροντα πραγματικά. Και είναι και πιο ανθρώπινο, αν θέλεις, Βαγγέλη, να φεύγουν και από το τυποποιημένο καλούπι, έτσι, προσωπικότητων που είναι σαν να απομακρύνονται από τον κόσμο, από τον απλό κόσμο και από τον λαό. Ίσα ίσα, καλό είναι κανείς να είναι αυθεντικός, αυτό που είναι, και ο κόσμος να τον εκτιμήσει για αυτό που είναι. Με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς, θα βάλουμε σιγά σιγά μια άνω τελεία, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα μεταμουσικής και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις από το Αγρίνιο, την Αιτωλού Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Είχαμε άλλωστε και τον πρώτο αγώνα για την φάση των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην τελική τετράδα της διοργάνωσης.

0: Η ώρα είναι 12. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα, γιατί προσφέρει.

0: Μέγα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr, μην το ξεχνάτε. Παρασκευασμάτες επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.
1: Βλέπω σκύφτη περαστική σαν αλεπού στη φυλακή του φιλοπάπου Ανατολή. Για μια δόση που διαρκεί κολλά τα λάστιχα στη γη της πόλης που κλείνει.
0: Βαγγέλη, επιστρέφουμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Καθώς είχαμε δύο συλλήψεις πριν από λίγο για τον εμπρεσμό στη Μαρφίν με τους τρεις νεκρούς το 2010. Αναζητείται μάλιστα ακόμη μια γυναίκα.

Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για τη σύλληψη ατόμων που επλέκονται στην εμπριστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στην Τράπεζα της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου στην Αθήνα. Η επίθεση είχε σημειωθεί κατά τη διάρκεια διαδήλωσης και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζόμενων. Σύμφωνα λοιπόν με ενημέρωση των αρχών, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 2 άτομα κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη μια γυναίκα σε βάρος της οποίας έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα. Οι έρευνες μάλιστα βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται φυσικά νεότερη ενημέρωση από τις αρχές.

Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα, να σταθούμε βεβαίως στις ταυτότητες, Βαγγέλη, και στο τι ακριβώς ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έχουν βγάλει νέα ταυτότητα μέχρι τότε. Τι συμβαίνει λοιπόν πλέον, γιατί είπαμε η προθεσμία για τις νέες ταυτότητες ολοκληρώνεται σιγά σιγά, τελειώνει η προθεσμία, και βεβαίως να πούμε ότι πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι παραδοσιακές ελληνικές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό και οι πολίτες θα πρέπει να έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα ή να χρησιμοποιούν διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους εκτός συνόρων. Να πούμε βεβαίως ότι ραντεβού για τη νέα ταυτότητα ναι, αλλά με αντίστροφη μέτρηση. Γιατί είπαμε, η διαδικασία αυτή θα είναι ανοιχτή μέχρι και τις 3 Αυγούστου και φυσικά είναι υποχρεωτική η αντικατάστασή τους. Ακόμη και τώρα, Βαγγέλη, αρκετοί συμπολίτες μας ψάχνουν να κλείσουν ραντεβού, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις δεν βρίσκουν διαθεσιμότητα πριν τη λήξη της προθεσμίας. Τώρα, ποια είναι η διαδικασία για όσους ενδεχομένως δεν τη γνωρίζουν ή έχουν μπερδευτεί στο οτιδήποτε? Να πούμε ότι καταρχάς μπορεί κανείς να κλείσει ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας μέσω του gov.gr με κωδικούς TaxisNet. Ο πολίτης λοιπόν επιλέγει στην αίτησή του αρχή έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρό Πολιτών και το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Σε περίπτωση που δεν έχει επικυρωποιημένα τα στοιχεία του, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επί τόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση. Και βεβαίως με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος λαμβάνει και ένα email με βασικές πληροφορίες ως προς την διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρχής έκδοσης που έχει επιλέξει. Να σημειωθεί το εξής, ότι το αίτημα, λέει, προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού.

Είναι μια διαδικασία, η αλήθεια είναι, Βαγγέλη, όχι ιδιαίτερα. Ναι, δεν είναι τόσο χρονοβόρα, ούτε έχει τόσο διαδικασία όπως ενδεχομένως μπορεί πράγματι να ακούγεται. Απλά κάποιοι το άφησαν αυτό που λέμε για την τελευταία στιγμή ή ήλπιζαν ότι ίσως και δεν θα φτάναμε ως εδώ, ότι δεν θα υπήρχε ένα χρονικό όριο όπου θα ίσχυαν για ταξίδια στο εξωτερικό οι παλιές ταυτότητες. Ποιος ξέρει τι από τα δύο συνέβη. Η ουσία είναι μία και δεν αλλάζει. Οι παλιές ταυτότητες, οι ταυτότητες που είχαμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, δεν θα ισχύουν από 3 Αυγούστου, εάν και εφόσον χρειάζεται να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό.

Ποια είναι τώρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση νέας ταυτότητας? Να πούμε ότι καταρχάς η έκδοση αυτή απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του ετούντος στην αρμόδια υπηρεσία με τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Ψηφιακή φωτογραφία. Μπορεί, λέει, να τραβηχτεί είτε απευθείας στην υπηρεσία, είτε σε επιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος βεβαίως ανεβάζει τη φωτογραφία στην πλατφόρμα myphoto του gov.gr. Ο πολίτης λαμβάνει κωδικό που συνδέει τη φωτογραφία με το αφημί μέσω της εφαρμογής. Τι άλλο χρειάζεται, τι άλλο είναι απαραίτητο? Μια αίτηση υπεύθυνη δήλωση. Το έντυπο δηλαδή συμπληρώνεται από την υπηρεσία με τα στοιχεία από το Μητρό Πολιτών και υπογράφεται φυσικά από τον ετούντα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα παράβολα και την επιστροφή της παλαιάς ταυτότητας. Να πούμε ότι για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου της τάξης των 10 ευρώ που καλύπτει τα έξοδα κατασκευής, εκτύπωσης και μεταφοράς. Οι πολύτεκνες οικογένειες βεβαίως δικαιούνται έκπτωση στο παράβολο, το οποίο μειώνεται στα 5 ευρώ με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων. Επιπλέον απαιτείται και ένα ένσημο 50 λεπτών της ελληνικής αστυνομίας. Όλα τα παράβολα φυσικά εκδίδονται μέσω συγκεκριμένης υπηρεσίας στο e-παράβολο, ενώ σε περίπτωση λάθους προβλέπεται και διαδικασία επιστροφής. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε το γεγονός ότι η παράδοση της παλαιάς μπλε ταυτότητας είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της έκδοσης του νέου δελτίου.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μαζί σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Να δούμε τη δήλωση πριν από λίγα λεπτά ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας προς, απευθυνόμενος μάλλον προς τα λεγόμενα Ανδρουλάκη. Του είπε χαρακτηριστικά μέσα από την καθημερινή ενημέρωση που έχει βεβαίως ο κύριος Μαρινάκης, πως ζητάει από τον Νίκο τον Ανδρουλάκη να καταθέσει, λέει, πρόταση νόμου για τη 13η σύνταξη, ώστε να κοστολογηθεί, λέει, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εκεί παραπέμπει, δηλαδή, με τα λεγόμενά του Μαρινάκη στον Ανδρουλάκη. Κάντε, λέει, πρόταση νόμου, λέει, για τη 13η σύνταξη, να την κοστολογήσει το Γενικό Λογιστήριο, να δούμε, λέει, αν το κράτος, αν ο προϋπολογισμός, δηλαδή, αντέχει μια τέτοιου είδους κίνηση.

και συμπλήρωσε μεταξύ άλλων ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πως το πραγματικό λέει κόστος της 13ης σύνταξης ανέρχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ σημειώνει πως τα 450 εκατομμύρια ευρώ στα οποία κοστολογεί το ΠΑΣΟΚ την πρότασή του δεν επαρκούν για την καταβολή σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Πάντως εδώ είναι η μέρα με τη νύχτα. Το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρουλάκης λένε για 450 εκατομμύρια. Τόσο το κοστολογούν. Η Νέα Δημοκρατία λέει για 2,5 δισεκατομμύρια. Εκτός και αν το ΠΑΣΟΚ εννοεί να δοθεί μεν 13η σύνταξη, αλλά σε πολύ λιγότερο κόσμο. Δεν βγαίνει διαφορετικά. Δεν νομίζω ότι εννοούν στο σύνολο των συνταξιούχων. Γιατί δεν γίνεται στο σύνολο των συνταξιούχων ο ένας να το κοστολογεί 450 εκατομμύρια και ο άλλος 2,5 δισεκατομμύρια. Είναι χαοτική η διαφορά. Μήπως είναι τεράστια, βεβαίως είναι τεράστια η διαφορά. Εκτός και αν ο κύριος Ανδρουλάκης δεν εννοεί να λάβουν όλοι 13η σύνταξη, αλλά να λάβει ίσως κάποιο ειδικό, να λάβουν κάποιο, πολύ λίγοι δηλαδή στην ουσία, τη 13η σύνταξη. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξει νεότερη απάντηση από πλευράς ΠΑΣΟΚ επί της ουσίας για το πώς εξηγείται αυτή η διαφορά στο ζήτημα της κοστολόγησης.

Πάμε τώρα να δούμε κάτι άλλο, και το οποίο έρχεται βεβαίως από τον Διευθύνων Σύμβουλο της MRB, τον Δημήτρη το Μαύρο, ο οποίος παρουσίασε μόλις χθες ανάλυση των στοιχείων της δημοσκόπησης για τον μήνα Ιούλιο. Και στεκόμαστε βεβαίως στην αποδοχή του Αλέξη Τσίπρα, η οποία παρουσιάζει μια σταθερή άνοδο, ενώ η δυναμική της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζει σημάδια υποχώρησης. Ο κύριος Μαύρος μάλιστα απέδωσε την άνοδο του Αλέξη Τσίπρα στην έλλειψη ισχυρής αντιπολίτευσης, η οποία οδηγεί τους πολίτες σε μεγαλύτερη συγχωρητικότητα για τα λάθη του. Το ΠΑΣΟΚ, λέει, διατηρεί την τρίτη θέση, ωστόσο αντιμετωπίζει πρόβλημα πολιτικής ταυτότητας λόγω της τοποθέτησής του στον χώρο του κέντρου. Μάλιστα, ο κύριος Μαύρος εκτίμησε ότι δεν διαφαίνεται προοπτική αυτοδυναμία στις επόμενες εθνικές εκλογές, τουλάχιστον όχι από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση.

Να σταθούμε τώρα σε μια άλλη είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς αφέθηκε ελεύθερος με όρους ο 19χρονος που τραυμάτισε ανήλικους με μαχαίρι στη Λάρισα. Από την εισαγγελία μάλιστα είχε ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Ωστόσο, να πούμε ότι σύμφωνα και με το onlarisa.gr, ο 19χρονος αφέθηκε τελικά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφού το απαγορεύτηκε να προσεγγίζει τους δύο ανήλικους Αιγύπτιους, με την σύμφωνη γνώμη μάλιστα εισαγγελέα και ανακριτή, και αφού πρώτα απολογήθηκε στον ανακριτή.

Και βεβαίως να μείνουμε σε θέματα επικαιρότητας, να δούμε λίγο τι συμβαίνει ωστόσο στα του αθλητισμού, Βαγγέλη, σιγά σιγά, γιατί βλέπουμε ότι από μέρα σε μέρα πολλές οι αλλαγές, πολλές οι ανακοινώσεις και από τα τοπικά σωματεία της ΕΠΣΙΤΟΛΟ Ακαρνανίας, όπως ο Παναγρηνιακός, ο οποίος βέβαια δεν λογίζεται πλέον ως σωματείο ΕΠΣΙΝΟ ΜΟΕΤΟΛΟ Ακαρνανίας. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Υπό την έννοια ότι δεν θα αγωνιστεί στο τοπικό επίπεδο, δεν θα αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΙΤΟΛΟ Ακαρνανίας, αλλά στην ανανεωμένη ΓΑΜΑ Εθνική. Άλλες οι απαιτήσεις πλέον, άλλα τα δεδομένα. Ο Παναγρηνιακός επέστρεψε στη ΓΑΜΑ Εθνική και βεβαίως βλέπουμε ένα μπαράζ ανακοινώσεων για τις ανανεώσεις της ομάδας, η οποία σε γενικές γραμμές θα διατηρήσει έναν βασικό κορμό.

Πιο συγκεκριμένα μιλάμε για την παραμονή 6 νεαρών ποδοσφαιριστών και μιλάμε για τον τερματοφύλακα τον Γιώργο τον Γιαννακώστα, τους αμυντικούς Χρήστο Κυριαζή και Ανδρέα Μπιτσικόκο, τον μέσο Στάθη Τάγκα και τους εξτρέμ Βασίλη Μπακάλι και Σπύρο Σαλάπα. Και οι 6 λοιπόν ανανέωσαν τη συνεργασία τους με την ομάδα και τη νέα αγωνιστική περίοδο θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν περαιτέρω εμπειρίες συμμετέχοντας σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρωτάθλημα όπως αυτό της ΓΑΜΑ Εθνικής.

Όλα αυτά τη στιγμή που έχουμε μια σειρά για ανακοινώσεων και από τον Ερασιτέχνη Πανετολικό και συγκεκριμένα το Τμήμα Καλαθοσφαίρησης, καθώς τις τελευταίες ώρες εκεί έχει ανακοινωθεί η επιστροφή, του Λευτέρη Καραμπέρη, ο οποίος αποτελεί και επίσημα μέλος της ανδρικής ομάδας του Πανετολικού για την νέα αγωνιστική περίοδο. Ο γεννημένος το 2003 γκάρντ επιστρέφει λοιπόν στην ομάδα του Πανετολικού, έχοντας αγωνιστεί στην ΓΕΑ Αγρινίου, την Α93 και τον Απόλλωνα Ιεράς Πόλεως. Και φυσικά οι άνθρωποι του σωματείου τον καλωσορίζουν και πάλι στην οικογένεια του Τίτερμου και του εύχονται υγεία και αγωνιστικές επιτυχίες. Να πούμε ωστόσο ότι χρονικά προηγήθηκαν οι ανακοινώσεις για την ανανέωση της συνεργασίας με τους Λιακόπουλο, Δαλιάνη, Ακριτίδη και Σαλάκο.

Κινήσεις όμως κάνει και η ΓΕΑ Αγρινίου. Το Τμήμα Καλωδοσφαίρησης της ΓΕΑ Αγρινίου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Φώτη Τσέπα. Ο Φώτης Τσέπας, 28 ετών παρακαλώ, με ύψος 1,95, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αγρίνιο. Εδώ έκανε άλλωστε και τα πρώτα του μπασκετικά βήματα και συγκεκριμένα στις ακαδημίες της Α93. Είναι πτυχιούχος τεφά τρικάλων με ειδικότητα στην καλωθοσφαίριση και έχει αγωνιστεί στις ομάδες Α93, Κρόνος τρικάλων, Δανάη τρικάλων, Αιγαίας Χίου, στη Γαία και σε προηγούμενο χρόνο και στον Πανετολικό. Ο Φώτης Τσέπας λοιπόν ανακοινώθηκε από την ομάδα μπάσκετ της ΓΕΑ, η οποία ΓΕΑ επίσης έχει εκεί σειρά ανακοινώσεων, σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα ανακοινώνει τις ανανεώσεις με παίκτες για την νέα αγωνιστική περίοδο, ενώ προχωρά και σε κάποιες ακόμη κινήσεις. Ας πούμε ότι ήδη έχει ανανεωθεί η συνεργασία με τον Χρήστο Πολύζο σε ό,τι αφορά τη ΓΕΑ, όπως και η ανανέωση με τον Βασίλη τον Μύρη, και βεβαίως αναμένεται και τις επόμενες ημέρες να έχουμε νεότερες ανακοινώσεις για τη ΓΕΑ σε επίπεδο μπάσκετ αλλά και σε επίπεδο άλλων αθλημάτων. Είδαμε και κάποιες πρώτες κινήσεις από την ομάδα Πόλο του Πανετολικού στο πρωτάθλημα της Water League 2, Water Polo League 2. Μην το ξεχνάμε, νέα χρονιά φέρνει άλλες απαιτήσεις στο πόλο ανδρών, με τον Πανετολικό μετά την ιστορική αυτή άνοδο να βάζει πλώρη για κάτι τελείως διαφορετικό. Εκεί βέβαια υπάρχει ο γνωστός προβληματισμός για το γεγονός ότι η ομάδα θα κληθεί να αγωνιστεί τουλάχιστον το πρώτο χρονικό διάστημα των παιχνιδιών σε μια έδρα μακριά από το Αγρίνιο και πολύ πιθανό και μακριά από την Ετωλό Ακαρνανία, πολύ λίγο μακριά, σχετικό είναι, στην Αθήνα κατά πάσα πιθανότητα θα δίνει τους εντός έδρας αγώνες ο Πανετολικός σε ό,τι αφορά το πόλο ανδρών. Να δούμε και εκεί αν τους επόμενους μήνες, το επόμενο χρονικό διάστημα θα τρέξουν κάπως τα πράγματα σε ό,τι αφορά το κολυμβητήριο.

δεν είναι μόνο οι μεταγραφές που γίνονται στον αθλητισμό, Βαγγέλη, είναι και οι μεταγραφές που γίνονται στην πολιτική. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που φαίνεται ότι μόνο μεταγραφή δεν θα έχουμε, και μιλώ για την περίπτωση του κύριου Σπίρτζη, ο οποίος φέρεται να δήλωσε σήμερα προλίγου ότι δεν επιθυμώ, λέει, να συμμετέχω σε ένα πολιτικό τσίρκο, είπε χαρακτηριστικά, και αυτό με αφορμή την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου από το ΣΥΡΙΖΑ, με τον Χρήστο Σπίρτζη να μην αποδέχεται τη βουλευτική έδρα της Ανατολικής Αττικής, και βεβαίως να δηλώνει αυτό το οποίο δήλωσε και αναμένεται να συζητηθεί. Ξεκαθάρισε, για να μην υπάρχουν παρερμηνίες, ότι η απόφασή του δεν έχει να κάνει γιατί σκοπεύει να πάει σε κάποιο άλλο κομμάτι, αλλά γιατί είναι ιδιαίτερα προβληματισμένος με τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, στα όσα έγιναν επί ημερών Κασελάκη, ακόμη και στα όσα διαδραματίζονται τώρα επί ημερών Τσίπρα στην Ελλάδα. Γι' αυτό και στην ανακοίνωσή του αναφέρει χαρακτηριστικά πως δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε ένα πολιτικό τσίρκο που έχει διαμορφωθεί με κύρια ευθύνη, λέει, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά και με ευθύνες, λέει, όσων θέτουν πάνω από το αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού για απαλλαγή από τη σημερινή κυβέρνηση προσωπικές τους στρατηγικές και μικροκομματικούς τακτικισμούς.

Μην αποκλείσεις πάντως, Βαγγέλη, το Σαββατοκύριακο να έχουμε. Ποιο Σαββατοκύριακο, είναι Παρασκευή ακόμα. Ξέρεις, ο χρόνος μπορεί να περνάει γρήγορα, λένε. Και εμείς το λέμε και το παρατηρούμε, ότι περνάει γρήγορα ο χρόνος, οι μέρες κτλ. Αλλά ο χρόνος του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω πόσο γρήγορα ή βασανιστικά περνάει. Το ότι έρχεται Σαββατοκύριακο είναι μέχρι το Σαββατοκύριακο, είναι πολλές ώρες ακόμη. Δεν ξέρεις, μέχρι το τέλος της ημέρας μην έχουμε κι άλλη παρέτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού βλέπεις κάθε τρεις και λίγο ο ένας μετά τον άλλον παρετούνται.

Πάμε μια βόλτα μέχρι το παγκόσμιο κύπελο, γιατί χθες το βράδυ στις 11 ξεκίνησε ο πρώτος αγώνας της προημιτελικής φάσης, Βαγγέλη. Γαλλία-Μαρόκο. Γαλλία-Μαρόκο το μάτς, αλλά επί της ουσίας ήταν Εμπαπέ Ντεμπελέ 2-0 και αντίο. Αυτό ήταν το νόημα, γιατί ο Εμπαπέ πέτυχε γκολ, όχι όμως με πέναλτι. Εδώ είναι το απίστευτο. Ο Εμπαπέ έχασε πέναλτι. Είχε χάσει και ο Μέση προημερών. Να λοιπόν που και οι κορυφαίοι χάνουν πέναλτι. Δεν είναι κάτι που... Εντάξει, δεν συνηθίζεται. Ναι, δεν είναι πρωτόγνωρο μεν, αλλά δεν συνηθίζεται και από τέτοιου είδους αστέρες να χάνουν πέναλτι. Να όμως που και αυτοί ακόμη δεν είναι ρομπότ, άνθρωποι είναι. Η αλήθεια είναι, ειδικά η εκτέλεση του Εμπαπέ χθες, πολύ κακή. Ένα πολύ αδύναμο σουτ και ο τροματοφύλακας του Μαρόκο έπιασε την μπάλα. Κράτησε το 0. Κράτησε και το Μαρόκο εντός παιχνιδιού. Όμως στη συνέχεια, μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας, ή μάλλον ακριβώς με τη συμπλήρωση μιας ώρας, ο Εμπαπέ με ένα εντυπωσιακό σουτ ανοίγει το σκορ, κάνει το 1-0. Και λίγο αργότερα, λίγα λεπτά αργότερα, ο Ντεμπελέ με ένα δεύτερο γκολ καθαρίζει την πρόκριση σε αυτό το ζευγάρι. Δίκαια, δίκαια η Γαλλία περνάει στους 4 του παγκοσμίου, στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Το Μαρόκο, Βαγγέλη, για τα δεδομένα της φάσης στην οποία βρισκόμασταν και βρισκόμαστε ακόμη συνολικά, δεν έπαιξε μπάλα. Προσπάθησε με υπερβολικά αμυντικούς προσανατολισμούς να κρατήσει το 0, να καταστρέψει κυρίως το παιχνίδι της Γαλλίας, και όσο έμενε το 0 ήλπιζε. Με το που δέχθηκε όμως το πρώτο γκολ, εκεί είναι σαν να κατέρευσαν όλα, ήρθε και ένα δεύτερο και επί της ουσίας το μάτς έληξε σχεδόν από το 67. Υπήρξε ένα άγχος μετά, μια αναστάτωση λόγω του τραυματισμού, της ενόχλησης που ένιωσε ο Εμπαπέ. Έγινε και αλλαγή, έχασε το πέναλτι, έβαλε γκολ. Με αυτά και με εκείνα, Βαγγέλη, Εμπαπέ Μέση για φέτος 8-8, και αν το δούμε συνολικά σε όλα τα παγκόσμια κύπελα είναι 21-20. Ο Εμπαπέ είναι στο μείον 1 από τον Μέση. Γι' αυτό σας λέω, με μαθηματική ακρίβεια, ο Εμπαπέ θα αφήσει πίσω του και τον Μέση, όσο και αν απίστευτο μοιάζει αυτό, θα γίνει πραγματικότητα, και αν όχι φέτος, σε κάθε περίπτωση στο Μουντιάλ του 30.

Η Γαλλία πέρασε στην επόμενη φάση. Η Γαλλία όμως ψάχνει αντίπαλο, Βαγγέλη. Απόψε θα μάθουμε τον αντίπαλο της Γαλλίας, αν δηλαδή θα είναι η Ισπανία, που βάσει και αποδόσεων και πορείας, και πορείας ως ένα σημείο, ναι, φαίνεται να είναι το φαβορί, ή αν το Βέλγιο, παρά την πολύ καλή φουρνιά παικτών που διαθέτει, αν το Βέλγιο θα αξιοποιήσει αυτήν την παρουσία του τα τελευταία χρόνια και αν θα κάνει μια ακόμη έκπληξη, ένα ακόμη θετικό βήμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι το Βέλγιο πριν από 2-3 χρόνια και λίγο παραπάνω ήταν ένα Βέλγιο που όλοι πίστευαν ότι θα φτάσει ψηλά, σαν την Νορβηγία καλή ώρα τώρα, που έχει μια πολύ δυνατή φουρνιά παικτών. Δυστυχώς σε επίπεδο τίτλων το Βέλγιο δεν έχει αξιοποιήσει αυτήν του τη φουρνιά. Σε επίπεδο προκρίσεων, σε επίπεδο γενικής κατάταξης στη FIFA κτλ, ναι. Όμως τίτλο ακόμη το Βέλγιο δεν έχει εξασφαλίσει. Βέβαια δεν ξέρω αν φέτος μπορεί να φτάσει τόσο μακριά η βαλίτσα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια νέα πρόκληση για το Βέλγιο κόντρα στους Ισπανούς. Να δούμε λοιπόν ποιος θα είναι άραγε ο αντίπαλος της Γαλλίας την ερχόμενη Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, στον έναν από τους δύο ημιτελικούς.

αλλά η Αργεντινή είναι το φαβορί σε σχέση με την Ελβετία. Βέβαια, η Αργεντινή ήταν το φαβορί και σε σχέση με την Αίγυπτο και είδαμε πως γλίτωσε από του χάλου τα δόντια. Εμείς κάπου εδώ σας αφήνουμε, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την ερχόμενη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Δύο 42χρονοι συνελήφθησαν από τις αρχές για την υπόθεση εμπρισμού της Μαρφίν στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010, κατά την οποία βρήκαν φρικτό θάνατο τρεις άνθρωποι που εργάζονταν στην τράπεζα. Για την υπόθεση κατηγορείται και μια 46χρονη σε βάρος της οποίας έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρίσκεται στη Βρετανία. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν το απόγευμα ή το αργότερο αύριο οι τρεις που συνελήφθησαν από την τρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα σε βάρος του. Σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ στο τέλος Αυγούστου, ύστερα από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα δηληστήρια, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Διευκρίνησε πως λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι η ακρίβεια είναι παντού, ενώ είπε πως στην Ελλάδα τα τρόφιμα έχουν αυξηθεί κατά 42% ενώ στην Ευρωζώνη κατά 36%. Τη Δευτέρα θα υπογραφεί η σύμβαση για το τριπλό κόμβο στους καραμμένους.

0: φραγκά που θα δώσει ανάσα στο κυκλοφοριακό της Αττικής, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμος, ο οποίος είπε πως ξεκινούν οι εργασίες για τον κόμβο στη μεταμόρφωση σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις της πτήσης. Τόνισε πως είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι και υπογράμμισε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα υπογραφεί η σύμβαση για τον τρόπο που σχεδιάζονται και εκτελούνται οι πτήσεις. Κανονικά θα συνεδριάσει αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του κόμματος Νίκος Παπάς. Είπε πως άμεσα θα συγκληθούν τα όργανα και θα αποφασίσουν με ποια διάταξη μάχης θα προχωρήσει το κόμμα. Τάχθηκε υπέρ του μοντέλου της μεταβατικής λογικής ηγεσίας και επανέλαβε πως δεν γίνεται αποδεκτή αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Το μεικτό εργοτό δικαστήριο της Αθήνας έκρινε ένοχους τους δύο αστυνομικούς για τον ομαδικό βιασμό 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας τον Οκτώβριο του 2022, το απόγευμα η απόφαση του δικαστηρίου επί των ποινών. Στη διεθνή ενημέρωση, σε χώρα του κόλπου, πιθανόν στο Κατάρ, πούλησε η Τουρκία τα ρωσικά αεροπορικά συστήματα S-400 και σήμερα αναμένεται η σχετική ανακοίνωση, αναφέρει η τουρκική Χουριέτ. Στα αθλητικά, η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε πως ο Σενεγαλέζος σέντερ Ουσμάν Διόπ υπέγραψε νέο πολυετές συμβόλαιο. Νέο μονοετές συμβόλαιο με τους Warriors υπέγραψε ο 26χρονος Νιγηριανός σέντερ Τσάρλς Μπάσεϊ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,64% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, μεικτή εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1432 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Απόστολε, καλή εβδομάδα.
5: Επίσης.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά.
4: Καταρχάς να πω συγχαρητήρια για την παρουσία στο φεστιβάλ, στο αυστηρό κοινό των κομμουνιστών, για άλλη μια φορά. Επίσης να πω για το κείμενο του Θήμιου του Καλαμούκη, δεν ξέρω πώς το γνωρίζουν αυτό, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της Νατάσης Βοφελιού, πραγματικά συγκλονιστικό.
6: Γεια σου Αποστολή.
5: Γεια.
6: Πώς είσαι, καλά?
5: Καλά.
6: Είμαι τη Δεδάτη στο φεστιβάλ Συχνέ με τη Μικρή και βλέπουμε τον Καραγκιόζη που κάνει τον πεθαμένο για να μην πληρώσει τα τη χρέη που έχει. Και μου θύμισε τον άλλο τον Καραγκιόζη, τον έστω αισθητικό, τον γιατρό που είχε μπει στην Αττική για να μην.
5: Το λέγα, για να μην δικαστεί.
6: Ναι, για να μην πάει στο δικαστήριο, ναι.
7: Εσείς χρειάζεται να πάτε στην Αττική.
8: Ήμουνα, τώρα είμαι στο θάλαμο.
7: Τώρα είσαι στο θάλαμο τη στιγμή που μιλάμε.
8: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Μας λένε, παίρνουν τηλεθεατές και μας λένε ότι είστε έξω στον δρόμο σε ένα καφέ. Και αυτό πήγα να σας ρωτήσω.
8: Λοιπόν, ωραία.
6: Καταρχήν να σας ευχαριστούμε για χθες. Παρόλο που δεν καταφέραμε να σας δούμε χθες, γιατί πρέπει να φύγουμε τη μικρή, που σε χαιρετήσαμε κιόλας.
5: Εσύ είσαι που πέρασες μπροστά από όλους για να φύγεις με το παιδί.
6: Ναι, εγώ. Αφού σου είχα πει να σου πάρω τηλέφωνο, δεν σου είπα.
5: Μπράβο, πολύ διακριτικά έφυγες. Κανείς δεν σε πήρε χαμπάρι.
6: Έχουμε πάντα καλά. Τίποτα άλλο να πω, να σου πω τα καλά.
5: Έλα.
9: Έλα.
5: Πού είσαι εσύ, καλέ?
9: Άργησα να πάρω το.
5: Έμπλεξε, λέω, με τίποτα γκόμενο από εδώ και δεν προλαβαίνει γιατί του έχει πολλού.
9: Μύρε, πώ με καταλαβαίνει τελικά.
5: Δεν σε ξέρω εγώ.
9: Έχω μπλέξει μωρό μου, αγαπημένο αστέρι μου. Δεν μου λε, θα κάνουμε τίποτα τουρκικό.
5: Τουρκικό, όταν λε.
9: Τουρκικό, τώρα που θα μα φάνε οι Τούρκοι εκεί, γίνεται ο Τραμπ, όλο Τούρκοι παντού. Εμεί τι θα κάνουμε, θα κάνει Σουλεϊμάν.
5: Έχει ανάψει, έχει βγει κανένα Τούρκο γκόμενο τώρα, είμαι σίγουρο.
9: Είμαι άστο, είμαι από μία ώρα με το ρολόι και τώρα δηλαδή. Χτύπησε το ξυπνητήρι, σταμάτησα. Πήγα να πάρω το παιδί από το σχολείο και σε πήρα και τηλέφωνο.
5: Τώρα ξύπνησες?
9: Όχι, δεν ξύπνησα. Σου λέω μία ώρα είχα δουλειά.
5: Τι δουλειά, βρήκες αλλού?
9: Όχι, ακόμα δεν βρήκα. Τώρα ψάχνω να βρω ένα τετράωρο. Δεν βρήκα δουλειά. Πάω γυμναστήριο και εγκομενίζω.
5: Πολύ χαλαρή σε βλέπω με τα οικονομικά πάντως.
9: Τι να κάνουμε τώρα, ξέρεις, εμείς οι κομμουνιστές κάπως βολευόμαστε.
5: Μάλιστα, έχεις 2-3 νίκια να σου έρχονται, κατάλαβα.
9: Ούτε καν, μακάρι. Δεν μου λες. Εντάξει, αυτό έτσι, τίποτα.
5: Εντάξει, σου είπα. Άντε, γεια.
10: Ναι, γεια χαρά, Απόστολε.
5: Γεια χαρά.
10: Ο Κώστας από το Εγάλο είμαι, ρε φίλε, χώρασε πάρα πολύ καιρό.
5: Ναι.
10: Λοιπόν, αναστατώθηκα.
5: Άντεξα.
10: Αλλά ναι, αναστατώθηκα.
5: Γιατί, τι σε αναστάτωσε?
10: Για τη δήλωση του κύριου Στουρνάρα, του οικονομολόγου. Αν αυξηθούν, είπε, 30% οι μισθοί, αύριο θα κροκοπήσουμε, λέει. Δυστυχώς δεν υπάρχει λεπτόδεντρα, λέει, στην Ελλάδα. Για να μπορούμε, λέει, να δώσουμε αυξήσεις μισθούς, πρέπει να υπάρξει αντίκρισμα παραγωγικότητας.
11: Να αυξηθεί ο μισθός 30% αύριο. αύριο. Τι θα γίνει αύριο, θα χρονοκοπήσουμε πάλι.
10: Θέλω να του πω τον κύριο Στουρνάρα, όταν πρόκειται όμως για εισόδημα των εργαζομένων, οποιαδήποτε συζήτηση για αυξήσεις εγκυμονεί κίνδυνο να καταρρεύσει η οικονομία, κύριε Στουρνάρα. Από φορολόγηση στις πολυεθνικές εταιρείες, έτσι και χαρίσματα στους πλουτοκράτες, δανεικά και αγκίνητα, κύριε Στουρνάρα, που δίνουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις και η κυβέρνησή σας. Εκεί, κύριε Στουρνάρα, δεν χρεοκοπεί η οικονομία της Ελλάδας. Λοιπόν, ακούστε, κύριε, ο Στουρνάρας αυτή τη στιγμή θέλει να παίξει το παιχνίδι του. Κάνει το λαγό. Δηλαδή, φοβάται ο Μητσοτάκης ότι 1η Οκτώβρη θα είναι η μεγαλειώδη συγκέντρωση απάνω στην Αθήνα και θα απεργήσει όλη η Ελλάδα και θέλει να τρομοκρατήσει τον κόσμο ότι αν δοθούν αυξήσεις θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Κατάλαβατε, κύριε Στουρνάρα?
5: Πώς δεν κατάλαβα τώρα.
10: Δεν κατάλαβε
5: ότι. Όχι, κατάλαβα. Μην με ψηφίσει, κατάλαβα. Λοιπόν, να σε καλά.
10: Ότι κάνει το λαγό, κύριε.
5: Ναι, κατάλαβα, το είπαμε 3 φορές.
10: Μπράβο, για να το καταλάβει κι εσύ.
5: Ναι, έλα, γεια.
12: Γεια σου, Βασταλάκο.
5: Γεια χαρά.
12: Μια ερώτηση. Θέλω να σου στείλω κάτι CD και.
5: Τι CD,
12: σου...
5: πού θα τα παίξω? Τέλος πάντων, για πες, μήπως θα μου στείλεις καμιά κασέτα.
12: Θέλω να σε ρωτήσω να τα στείλω στην Καλυθέα ή στον Πειραιά. Έχω βρει 2 διευθύνσεις για το σταθμό.
5: Καλυθέα, λεωφόρο συγκρού 188.
13: Γεια σου, Αποστολή.
5: Γεια χαρά.
13: Άκουγα κονσέρβα τη θεσμή την εκπομπή. Άκουσα το Χατζηδάκι που λέγε για τα σούπερ μάρκετ και πόσο καλά είναι και πόσο καλό κάνουν στην οικονομία κτλ.
14: Τα σούπερ μάρκετ με αυτόν τον τρόπο στηρίζουν εργαζομένους διότι δουλεύουν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ τους.
13: Αν μου επιτρέπεις δύο σχόλια πάνω σε αυτό. Η μητέρα μου δουλεύει 24 χρόνια σε μια μεγάλη αλυσίδα. Δεν έχει νόημα να πούμε το όνομα γιατί όλες το ίδιο κάνουν. Είναι στο Χασάπικο.
5: Μια φούντωση, μια φλόγα. Ναι. Έχουμε. Λέω ένα Χασάπικο με την ευκαιρία.
13: Το κατάλαβα.
15: Λες και μάγια μου έχεις κάνει πραγωσιριανή γλυκιά.
13: Δουλεύει 24 χρόνια, έχει καταστρέψει το σώμα της και ξέρεις πόσα παίρνει αυτή τη στιγμή με 24 χρόνια προϋπηρεσία.
5: Φαντάζομαι ικανοποιητικά. Ε, όχι.
13: 970 ολόκληρα ευρώ.
5: Να το.
13: Έχει καταστρέψει το σώμα.
5: Ρε τι ρε.
13: Δεν παίρνει καν βαρέα, δεν φύγει να. Τίποτα. Για 970 ευρώ. Επειδή λέει ότι έχουν 500 εκατομμύρια κέρδος και αυτό κάνει καλό στην οικονομία.
14: Δεν είναι κακό να κινείται ένας κλάδος της αγοράς περισσότερο από ό,τι κινήθηκε πέρσι.
5: Τα βαρέα είναι μια ουτοπία, μην τα συζητάμε.
13: Και κάτι άλλο. Λέει για τους παραγωγούς που βοηθάνε το σούπερ μάρκετ κτλ.
14: Παίρνουν προϊόντα και τα πουλάνε από τους Έλληνες αγρότες και τις ελληνικές βιομηχανίες.
13: Στο ίδιο σούπερ μάρκετ που πηγαίνω πολύ συχνά, ξέρεις τη λεμόνια παίρνεις.
5: Τι?
13: Ισπανίας, Αργεντινής. Μια φορά ελληνικό λεμόνι δεν έχω δει. Σκόρδο ελληνικό δεν έχω δει. Κάτι ελληνικό δεν έχω δει. Για να μην λέμε μαλακίες ότι βοηθάμε και τους παραγωγούς. Τέλος πάντων. Αυτά γιατί έχω εκνευριστεί από την ώρα που τα άκουσα και ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σου.
16: Τα δύο έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος, ποιος συνάντησα και του αφώναξα Αλέξη. Καλέστε τον Αλέξη. Ποιον?
5: Ποιον?
16: Το Τσακαλώτο. Τώρα, πριν από ένα λεπτό.
5: Τι Τσακαλώτο.
16: Με το σακίδιο στην πλάτη και τέτοια. Άρε, χωρίς τον Αλέξη, ούτε η μάνα σας δεν θα ήξερε.
5: Αχ, αγαπημένοι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ που κάποτε στήριζες.
17: Τις καλύτερες κουτσομούρες.
16: Ήθελε να πάει στη Νέα Αριστερά να κάνουν το κόμμα του 1%. Αχ, τι έρε και βασίλευε, λέγει η μάνα μου.
18: Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα.
18: Το κύριο Χατζηνικολάου, παρακαλώ τον Νίκο.
5: Δεν είναι εδώ.
18: Ο ίδιος μου έδωσε την κάρτα του και μου είπε να καλέσω σήμερα.
5: Και τι να κάνω εγώ τώρα.
18: Μπορείτε να το αφήσετε ένα μήνυμα.
5: Όχι.
18: Τι είστε κύριε εσείς, δεν είστε γραμματέας, τι είστε ακριβώς?
5: Όχι, δεν είμαι γραμματέας, είμαι πρόεδρος.
18: Πρόεδρος Τίνος.
5: Γραμματέας Τίνος.
18: Του κύριου Χατζηνικολάου, καλέ.
5: Είμαι πρόεδρος του κύριου Χατζηνικολάου.
18: Μπορείτε να μου δώσετε κάποιον να μιλήσει σοβαρά.
5: Εγώ μιλάω σοβαρά. Ό,τι πιο σοβαρό υπάρχει αυτή τη στιγμή είμαι εγώ.
18: Νομίζω ότι με κοροϊδεύετε. Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου.
5: Βουλωμένο γράμμα διαβάζετε.
18: Ο ίδιος μου έδωσε το τηλέφωνο αυτό.
5: Και εγώ τι να κάνω. Δεν έχω. Δεν δύναμαι.
18: Για ποιο λόγο?
5: Γιατί δεν έχω. Δεν έχω να εξυπηρετήσω.
18: Αποσιάζει ο κύριος Χατζηνικολάου.
5: Δεν έχω το συγκεκριμένο προϊόν.
18: Ποιο προϊόν, κύριε μου?
5: Το Χατζηνικολάου.
18: Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν μπορούμε να συνεχθούμε.
5: Με νομίσματα δεν κάνουμε δουλειά.
18: Μπορείτε να σημειώσετε το όνομά μου να του το δώσετε τουλάχιστον.
5: Δεν με ενδιαφέρει καν.
18: Α, πολύ ωραία. Καλώς, κύριε μου.
5: Εντάξει, Κωστής Παλαμάς.
18: Κωστής Παλαμάς.
5: Ναι.
18: Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι το αληθινό σας όνομα.
5: Γιατί είπα εγώ ότι είπα το όνομά μου?
18: Θέλετε να μου πείτε το όνομά σας?
5: Όχι.
18: Όχι, δεν θέλετε.
5: Καλώς. Εντάξει.
18: Εγώ θα το ξέρατε τον κύριο Χατζηνικολάου.
5: Και θα μου κάνετε μου τα κρέας.
18: Α, έτσι.
5: Ναι,
18: ωραία.
5: Έτσι.
18: Ωραία.
5: Κι άμα σ' αρέσει. Σ' αρέσει, καλώς. Δεν σ' αρέσει, Κωστής Παλαμάς.
18: Συγγνώμη, είστε κάτι εκεί πέρα και σηκώνετε το τηλέφωνο.
5: Ναι, είμαι κάτι. Τι κάτι, άνθρωπος είμαι κάτι. Είναι τρόπος αυτός που μιλάτε.
18: Εσείς πώς μου μιλάτε?
5: Πώς σας μιλάω, όπως σας πρέπει.
18: Είστε πολύ εριστικός και νομίζω.
5: Είμαι εριστικός, ναι, δεν κατάλαβα. Είμαστε ίσα και όμοια. Για να σας μιλάω κάπως. Θα σας μιλάω στο σκουπίδι όπως σας αξίζει.
18: Με γνωρίζετε, κύριε.
5: Από την όψη, ναι.
18: Από την όψη, γιατί που με βλέπετε, με παρακολουθείτε.
5: Από την κόψη τότε.
18: Το σπαθιού την τρομερή, τέλος πάντων.
5: Εσύ το είπες.

0: ναι. Καλώς, θα ξαναμιλήσουμε, κύριε.
1: Ναι, ναι, μην χαθούμε.
0: Είστε Παλαμάς, είστε Σολομός, θα ξαναμιλήσουμε.
1: Ναι, ναι, όχι Πέστροφας.
0: Ναι, ναι, ναι. Γεια σας, γεια σας.
1: Ναι, γεια τώρα.
2: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού.
1: Έλα καλέ, πού είσαι, σε είδα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ λίγο βιαστικά. Η αλήθεια είναι, σε ξεπέταξα κι εγώ, σαν καμιά τελευταία του δρόμου. Καλά σου έκανα.
2: Όχι, όχι, πρόσεξε. Αυτό είχα σκοπό να κάνω εγώ, αφού είδα τον κόσμο εκεί να πούμε, κοίταν και τον γερόντε, κύριε φίλε. Κοίταξε να δεις τι απήχηση έχει ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Καταρχάς.
1: Ποιο γερόντι πες, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει, δεν ήταν εκεί.
2: Το γερόντι αυτό που σου μίλαγε εκεί που σε χαιρέταγε και σου λέγε όλη αυτή την ιστορία για την Εύβοια και αυτά και σου δώσε τα δυο τσιπουράκια για σένα και για το Θύμιο, φίλε, ήταν γάμισε. Επίπεδο δηλαδή Τζακυνθινού και Μπάμπος να βγω, έτσι. Πολύ σεβασμό ο γερόντι. Γάμισα και σε λίγο καιρό θα είμαι και εγώ τέτοια. Θα σου λέω τέτοια ρε μαλάκα.
1: Τι σε λίγο καιρό, κολόγρια είσαι από τώρα.
2: Εγώ ρε μαλάκα.
1: Όχι, τι είσαι.
2: Έλα να με δεις τι κάνω ρε μαλάκα. 4 χιλιόμετρα κολύμπη να πούμε. Ανεβαίνω πάνω στον βουνό. Κορυβασία ορεινή, ξέρεις πως το λένε αυτά να πούμε.
1: Κάνεις τέτοια.
2: Ναι ρε, είμαι τρελός ρε. Γάμισα να πάω και σαν πυροφυλάκιο στη Σκύπιζα, στην Πάρνηθα. 1200 μέτρα αδερφούλη.
1: Χαρά στο κουράγιο σου, μπράβο.
2: Ναι ρε, φιλεύει στην Εδασά εκεί μπήκα εκεί. Στα παιδιά να μα βοήθησε κι εγώ, αφού είμαι εξαρχήδης, συνταξιούχος να δεν γαμιέστε.
1: Σωστός.
2: Και ξέρεις γιατί χάθηκα, φιλαράκι. Καταρχάς να σου κάνω μούτρα να πούμε, γιατί δεν μπορεί να καλύψει εσύ δύο μήνες να πούμε και εμείς να μην σου κάνουμε από εκεί ένα μήνα να γαμιέστης. Και σε πήρα χαμπάρι ότι σου ήλυψα, γιατί μου πέταξε ένα σποτάκι. Σε πήρα χαμπάρι και ήρθα για να με δεις ρε μουλάκι, γιατί σ' αγαπάω.
1: Το καλά έκανες. Παράσταση είδες ή ήρθες μόνο για να μιλήσουμε.
2: Όχι, είδα την παράσταση, ήρθα για την παράσταση να με δεις ότι ήρθα και να φύγω. Είδες δεν έκατσα κάθον κι εγώ σου είπα γεια και δρόμο. Αφού είχε κόσμο και έχει κοινό. Αποστόλη, γεια σου.
1: Γεια χαρά.
2: Λοιπόν, σε ακούω καμιά φορά και με ένα φασίστα.
1: Μόνο με έναν.
2: Για κασιδιάρδες σου λέει διάφορα.
1: Α, ναι.
2: Ο Μπρέχτ, ξέρεις τι είχε πει.
1: Πολλά.
2: Με το φασίστα λέει δεν συζητάς. Του πετάς ένα τούβλο στο κεφάλι, με δύναμη.
1: Εγώ λέω να του πετάξεις ένα βιβλίο στο κεφάλι. Κάνει μεγαλύτερη ζημιά.
2: Όχι, να του ανοίξει το κεφάλι με το τούβλο, να βγάλει αίμα.
1: Σωστό. Με το βιβλίο δεν πρόκειται να του ανοίξει το κεφάλι έτσι κι αλλιώς.
2: Να σου πω, ξέρεις τι ετοιμάζω φίλε.
1: Τι.
2: Ακούω καρτέλ οι εφοπλιστές. Καρτέλ της ενέργειας. Καρτέλ οι σούπερ μαρκετάδες. Σκέφτηκα και εμείς τα εργατάκια και συνταξιούχοι να κάνουμε και εμείς ένα καρτέλ ρε μαρκετά. Για να τους χαμίσουμε, να τους παίρνουμε όσα μεροκάματα θέλουμε. Ή δεν είναι εφικτός ο στόχος.
1: Λες να κάνουμε τέτοια, να οργανωθούμε.
2: Υπάρχει άλλη λύση. Βρε μαλάκες, δεν έχουμε πρόβλημα με την ακρίβεια. Λεφτά δεν έχουμε να πληρώσουμε μαλάκες, γάμο τον αντιχριστό μου. Θα κάνουμε και εμείς ένα καρτέλ και επιτέλους αφού έτσι κι αλλιώς δεν ζούμε ρε φίλε. Δεν ζούμε!
1: Δεν ζούμαστε, παιδί μου, δεν ζούμαστε!
2: Σταματάμε τη δουλειά στάση πληρωμών και αυτές τις μαλακίες που λέμε τόσα χρόνια και δεν τα αποφασίζουμε ποτέ, ρε παιδί. Γάμισε τα να πούμε. Γι' αυτό δεν παίρνω τηλέφωνο, ρε φίλε. Και εκεί κάτω, στη Γάζα, παιδό που λένε μαλάκα, σκοτώνονται σε κοινή θέα να πούμε.
3: Ναι, με ακούτε.
1: Όχι, δυστυχώς ναι.
3: Τον ετών ζουνε η λευκή ψηλή φυλή. Ζει 700 χρόνια.
1: Αχ, τι πρέπει να τραβήξω τώρα, γιατί μου είπαν όλοι στο φεστιβάλ άστρων παραπάνω. Γιατί, λέγε τι θες.
3: Είναι χορτοφάγος η λευκή ψηλή φυλή.
1: Τι θα ακούσω.
3: Ζει 700 χρόνια. Και θέλω να σας δω στο TikTok και δεν σας βλέπω.
1: Να.
3: Ανίτα, μιας και είστε στο TikTok κάθε Παρασκευή αεπνίες η Ανίτα Πάνια.
1: Αχ,
3: στο TikTok δεν βλέπω ούτε την ελληνοφρένεια.
1: Πώς πήγαμε στην Ανίτα Πάνια. Τώρα, τι άλματα λογικά είναι αυτά.
4: Πάμε λοιπόν να υποδεχτούμε το παρατράγουδο number one.
3: Το 90,1 δεν βλέπω στο ράδιο παραπολιτικά. Δεν βγαίνει στο TikTok. Το ράδιο, πώς το λένε εκεί, ΑΦΜ, πώς το λέει, δεν ξέρω, βγαίνει. Φροντίστε να βγαίνετε στο TikTok που βγαίνει όλος ο κόσμος.
1: Θα φροντίσω.
3: Και εσείς,
1: θα φροντίσω, είναι ο νέος βόθρος στο TikTok.
3: Άμα δεν βγει το ράδιο παραπολιτικά, να πάμε τώρα στην ουσία.
1: Είχαμε παλιά το Twitter, τώρα εξελίσσεται το TikTok σαν Twitter. Τώρα που το πήρε και ο Τραμπ. Ακόμα χειρότερα, λοιπόν.
3: Δεν διδάσκουν εξωγήινο.
1: Ναι, δεν α μείνουν αμόρφωτοι και οι εξωγήινοι. Δεν πειράζει, τόσα γύρια έχουμε εμείς αμόρφωτα. Αυτοί θα είναι όλοι διαβασμένοι. Έλα, γεια.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά!
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σύγκρατη των μισιών.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρομ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
14: Ταπαστούρος, κλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Παραπολιτικά 90,1.
21: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
22: Δεν το πιστεύω. Έπιασα γραμμή στον Αποστόλη μια μισή ώρα.
23: Ακραίο.
22: Ακραίο, δεν λες τίποτα. Τι κάνετε, πώς είστε καιρός να δώσω?
23: Καλά, μια χαρά, εσείς?
22: Λοιπόν, να σας πω τώρα. Γιατί χλεβάζατε την κυρία Τατιάνα Στεφανίδου με τον κύριο Καλαμούκη που είχε δώσει το Περιβέρο που ζήτησε για Γιούλα? Γιατί το κοροϊδεύατε?
23: Δεν χλεβάζαμε, δεν το έδωσε γι' αυτό. Αλλιώς.
24: Έχω ζητήσει ένα Περιβέριο.
25: Τι Περιβέριο?
22: Όχι, και μπράβο τη Τατιάνα, γιατί η Τατιάνα είναι νούμερο ένα τόσα χρόνια. Μοιράζει απλόχερα και μπράβο τη. Και υπάρχει και ανταποδοτικότητα από την κοινωνία και από το λαό. Δεν είναι τυχαίο που είναι νούμερο ένα, το ξέρετε αυτό?
23: Και προς την κοινωνία, όχι από την κοινωνία, και προς την κοινωνία υπάρχει ανταποδοτικότητα.
22: Και προσέξτε, γιατί ο Ηράκλειος είχε πει τα πάντα ρί. Μηδέποτε καταναυτωμένοι. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να είσαστε εκεί πέρα μια μέρα συνεργάτης και να κάνετε την ίδια εκπομπή δίπλα στα στούντιο.
23: Άπαπα, τέτοιο κακό να μην με βρει.
22: Μην το λες ποτέ. Γι' αυτό να πω ένα τραγουδάκι.
23: Έπρεπε.
22: Ναι, βεβαίως.
23: Ευτυχώς
22: η πατρίς δικαιώνεται σε ταβέρνες πλατείες.

0: Ευτυχώς που υπάρχουν Τατιάνες. Τατιάνα και Νίκο για πάντα μαζί. Τους αγαπάμε.
1: Καλά να πάθετε.
2: Πω πω.
3: Αποστολή.
1: Έλα.
3: Και σε ένα ωραίο στο φεστιβάλ, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ.
3: Ήθελα να πω το εξής, ρε Αποστολή. Η Χούντα έπεσε από το Πολυτεχνείο. Η Χούντα του Μητσοτάκη θα πέσει από τα Τέμπη.
1: Ή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή από το συνδυασμό τους. Όλα παίζουν.
3: Ναι, δεν πάση περιπτώσει από τα δύο αυτά. Γιατί η συμμορία δεν θα αντέξει άλλο. Πόσο θα αντέξει. Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Τι κάνεις?
1: Καλά.
3: Έλα, πες την συντρόφισσα την κόμενα από το Σουδουστάνι που έχει το μικρό παιδί και πάει στα γυμναστήρια και στα σχολεία για να πάρει το παιδί. Ότι η γυναίκα μου τώρα σταματάει από μια δεύτερη δουλειά που κάνει τετράωρο να πάει εκείνη.
1: Τι να την κάνεις, παιδί μου, δεν τελειώνει πουθενά, δεν την βλέπεις.
3: Άκουσε να δεις.
1: Θα σε εκθέσει, άστο.
3: Είπα εγώ στη γυναίκα μου ότι αν δεν σταματήσει δεύτερη δουλειά που κάνει τετράωρο να τη χωρίσω. Οπότε αν τη χωρίσω θα πάρω εγώ την κόμενα τη δική σου. Αν δεν τη χωρίσω και σταματήσει μπορεί να πάει στη δουλειά εκείνη και είμαστε μια χαρά και ωραία όλοι.
1: Δεν είναι δική μου, πάρτε άμα θες.
3: Παιδί μου, ξέρω ότι γίνεται απλά το λέγα να ξέρουμε με ποιο μιλάμε τώρα. Αυτή που σε γουστάρει τρελά. Δηλαδή, παντεύω, βγάζω στο καπέλο, έτσι. Η γυναίκα λιώνει για σένα. Εγώ την ακούω και λέω ρε μαλάκα, εντάξει, η γυναίκα είναι θεά, τελείωσε. Γουστάρει τρελά. Είναι ερωτευμένη, παιδί μου. Γι' αυτό
1: ναι,
3: που λέω.
1: Την ψήνω κι εγώ, βέβαια, έχω τον τρόπο μου, ξέρει που
3: σου λέω. Είσαι με ένα κλειδί σε μάγκα, δεν συζητάμε τώρα.
1: Είμαι αυτό που λέμε κοκ τίζερ.
3: Σου βγάζω στο καπέλο, σου λέω. Άμα αυτή η γυναίκα μου από τη δουλειά να πάει αυτή τη θέση τη. Αν δεν πάει, τη χωρίζω και την παίρνω εγώ, ρε παιδί μου. Σου λέω κερδισμένη, θα έχει βρει και άντρα και είμαστε κομπλέ.
1: Οκ, το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε. Έγινε.
4: Αποστολή.
1: Έλα.
4: Ωραία. Πρώτη φορά παίρνω λοιπόν. Καταρχάς συγχαρητήρια για την εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε.
4: Και συγχαρητήρια για την παράσταση στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Την Πέμπτη, που δεν ήταν.
1: Την Πέμπτη, ευχαριστώ.
4: Λοιπόν, εγώ να πω λίγο τον πόνο μου, γιατί έχει γίνει από το Υπουργείο μια στοχοποίηση στις εκπαιδευτικούς που είναι έγκυες και νεοδιόριστοι.
1: Μα τι τα θέλετε, ρε παιδάκι μου, και εσείς τώρα. Πάτε εγκαστρώνεστε εκεί να το φέρει κόσμο. Ποιον κόσμο να το φέρει, σε ποια κοινωνία του Μητσοτάκη.
5: Έτσι, μπράβο.
4: Ναι, αλλά εμείς θέμε που θέλουμε να συνεισφέρουμε και να.
1: Τι να κάνει, να λύσετε το δημογραφικό, σε παρακαλώ. Το διχίλιαρο το κάνεις, θα ξέρω.
4: Να σου πω τον πόνο μου όμως.
1: Α, ναι, υπάρχει και πόνος. Ναι, για πες.
4: Ναι, λοιπόν. Και από προσωπική εμπειρία, έτσι. Εγώ, ας πούμε, σαν οδιορίστη πήγα και ορκίστηκα 27 Αυγούστου. Που σημαίνει ανέλαβα υπηρεσία στη διεύθυνση. Και 27 Αυγούστου έκανα αίτηση για την άδεια που δικαιούμαι. Για την άδεια κοίησης. Δεν έχει έρθει αντικαταστάτρια μου. Ποιος στέγει αυτό. Εγώ.
1: Ποιος η αντικαταστάτρια γκαστρώθηκε ή εγώ γκαστρώθηκα. Να μην γκαστρονώσουν, αμωρή.
4: Ωραία. Και άσε μας τις γκαστρωμένες. Άλλο παράδειγμα. Ας πούμε στην Αθήνα τα κενά ακόμα και τώρα μετά από δύο φάσεις προσλήψεων είναι πες τυχαίος αριθμό. 100 τα κενά που δεν είναι πολύ παραπάνω. Και πέσει 30 είμαστε εγκαστρωμένες. Τα υπόλοιπα 70 κενά, ποιος θα είχε γι' αυτά.
1: Μπορεί, εμείς, άλλη δουλειά δεν κάνετε.
4: Μα τα υπόλοιπα δεν είναι εγκαστρωμένες.
1: Και οι υπόλοιπες φταίνουν, οι ακαμάτρες.
4: Εντάξει, άρα φταίμε εμείς, έτσι. Άρα έχει δίκιο το Υπουργείο.
1: Όχι, θα φταίει το Υπουργείο. Έλα, σε παρακαλώ.
6: Κάντε ρε πούστη μου, σε ψάχνω 3 ώρες το σήκος, επιτέλους ξέχασα τι ήθελα να πω, κάτσε, θα τα βρω.
1: 3 ώρες, από τι ώρα με ψάχνεις δηλαδή?
6: Έχω να καταγγείλω ένα πράγμα, πρέπει το φεστιβάλ της ΚΝΕ να φύγει από εκεί, γιατί δεν μπορώ εγώ ρε γάμο εδώ να έρχομαι από 3 γέφυρες μέχρι και να βρω και παρκάρισμα να κάνω μία ώρα. Είχε μποτιλιάρισμα από 3 γέφυρες μέχρι και το πάρκο και μετά έκανα και κάνα 20 λεπτό να βρω παρκάρισμα, τέλος πάντων, όλα καλά.
1: Ξεκίνω νωρίτερα, τι να σε κάνω τώρα.
6: Πόσο νωρίτερα ρε φίλε? 6,5 ώρα έφυγα από τη δουλειά, έφτασα 8 να, πούμε, να μπω μέσα.
1: Ναι, 8 καλά είναι. Εγώ 9 ξεκίναγα, καλά είναι.
6: Όλα καλά. Η Κεραμαίος λοιπόν, ανάλογα.
1: Απαπαπα, άμα είναι να μιλάμε με βρωμοκουβέρνες.
6: Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Αυτό μας λέει η Κεραμαίος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εφόσον ο εργάτης και ο υπάλληλος είναι τόσο δυνατός.
1: Τόσο. Γιατί αν έρθει η ώρα της άδειας και του πεις α, εγώ δεν θέλω διακεκομένη, τη θέλω ολόκληρη. Τέλος.
7: Εάν ο εργοδότης ζητήσει σε έναν εργαζόμενο να σπάσει την άδειά του μία εβδομάδα στις αρχές Ιουλίου. Μια εβδομάδα στις αρχές Αυγούστου και μια στις αρχές Σεπτεμβρίου.
2: Δεν προβλέπεται.
6: Βεβαίως,
1: θα σου πει το αφεντικό τι θες, τέλος. Βεβαίως, τέλος. Και θα συμφωνήσουμε και δύο στο τέλος.
6: Τα υπόλοιπα τα ξέχασα, χέσαμε.
8: Γεια σας, Αποστόλη.
1: Γεια.
8: Όλα αυτά τα μονόπωνα που μας κυβερνάνε εδώ και χρόνια που τα ψηφίζουμε εμείς θέλουν να μην παράγουμε τίποτα και να την πέσουμε τώρα σε γρήλους, σε ακρίδες, σε κατσαρίδες.
9: Η ακρίδα στη γεύση και στην αίσθηση όταν την τρως δεν έχει καμία διαφορά από τη γαρίδα.
8: Αν ήθελαν αυτά τα μονόπωνα όλα θα μπορούσαν να παράγουμε τα πάντα και δεν θα είχαμε πρόβλημα.
1: Θα αλλάξουμε και τα τραγούδια, θα το κάνουμε κατσαρίδες μαύρες ερωτιάρες.
10: Με ουίσκι με γλυκές κιθάρες, γλεντικέ πιωτό.
1: Και θα είναι και στα μενού. Θα δεις εκεί αστέρια Μισελέν, όποιος κάνει την κατσαρίδα. Θα δεις κατσαρίδα γιαχνή, κατσαρίδα πανέ, κατσαρίδα γιαουρτλού. Όλα θα γίνουνε.
3: Εδώ στα δικά μας τα χωριά, ένα χωριό που κάποτε είχε 800 κατοίκους, τώρα έχει δύο γριές. Μία 90 χρόνια και άλλη 85.
1: Λέει τα μωράκια.
3: Φαντάζομαι τι γίνεται. Να τα ακούνε αυτά ο κόσμος, μαζέψανε όλο τον κόσμο στην πρωτεύουσα για να υπάρχει εγκληματικότητα.
1: Μάλιστα.
3: Αυτοί θέλουν εκδάρσιμο σφάξιμο. Πότε θα κάνει ντου κοινωνία, δεν ξέρω πότε.
1: Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή.
3: Να φτιάξουμε μια φιλική εταιρεία.
1: Φιλική, γιατί είμαστε και walk. Φιλική, άμα είναι.
2: Ρε μαλάκες δημοσιογράφοι, όταν λέει ο Μητσοτάκης 13ωρο, είναι σαν να παραδέχεται ότι για να ζήσεις σχετικά αξιοπρεπώς πρέπει να δουλέψεις 13 ώρες. Για μένα αυτό σημαίνει το 13ωρο.
1: Ναι και,
2: ότι για να
1: και αν αυτό σημαίνει.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σταδιακά γεμίζουν τα ξενοδοχεία στην Αιτωλοακαρνανία, ξένοι επισκέπτες σε Πάλερο, Βόνιτσα και Ναύπακτο. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα υποψήφιων θετών γονέων στη Δυτική Ελλάδα. Εκ νέου πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Αγρινίου, ο Βασίλης Φωτάκης, το δημόσιο ευχαριστώ στο Δήμαρχο, Γιώργο Παπαναστασίου. Κώστα Σαράκης και Ελένη Σαράκη από τους Δήμους Αγρινίου και Ζωγράφου σε μια συνάντηση με επίκεντρο τη συμπερίληψη και την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Από 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις και ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου στέλνει το δικό του μήνυμα. Στο Μεσολόγγι δεν δέχονται ούτε την απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τον δικαστικό χάρτη. Ολοκληρώνεται η διαβούλευση για την επένδυση στο Πλατιγιάλι, το πρώτο βήμα με το χωροταξικό. Μεσολόγγι και Αιτωλικό προβάλλονται στη γερμανόφωνη αγορά μέσω της Διβέλ. Επενδύει στην ποιότητα η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και προσελκύει ολοένα και περισσότερους. Ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις έξω από το γήπεδο του Πανετολικού, προχωρά ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
11: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
12: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
11: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
12: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
11: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
12: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
13: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
14: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
15: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
16: Δεν είδαμε τι είχε γίνει. Ξέραμε τι είχε γίνει. Δεν ξαναψήφισαμε Νέα Δημοκρατία. Για πείτε μου.
1: Γιατί μας αρέσει το αίμα, το θέλουμε.
16: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Ψάξτε βρέστο. Δεύτερο, για τον κύριο που έλεγε. Την άλλη φορά και στη Γαλλία βγήκαν στους δρόμους. Εγώ και καλά κάνουν οι Γάλλοι. Για θύμισε μου μόνο με τι ξεκινήσαν οι Γάλλοι. Με ποιο σύμφημα. Ελευθερία, ισότητα, αδερφοσύνη. Δεν είναι.
1: Ναι. Γκαλιτέ, Λιμπερτέ και το άλλο στα γαλλικά.
16: Και ζαμέ κοροπή. Ναι.
1: Και ζαμέ κοροπή. Μπράβο.
17: Εζαμέ, αετέ, κοροπή. Ζαμέ.
16: Έτσι, μπράβο. Και μετά, εμείς τι είχαμε, ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Και με την πάροδο του χρόνου, επειδή ήμασταν και από την αγγλοαμερικανογερμανική επιρροή και τώρα καθαρά αμερικάνικη, τι το κάναμε, ψωμί, μπριζόλα και κοκακόλα. Και από το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, Ελλάς Ελλήνων Ολυμπιακών. Τι άλλο να πούμε δηλαδή.
1: Δηλαδή, προτιμούσαμε το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών για να καταλάβω.
16: Όχι. Ελλάς Ελλήνων Ολυμπιακών. Το μεταδώσαμε πιο ωραία.
1: Ναι.
16: Και πάμε παρακάτω, θα το
1: σε χάνω που και που, σε χάνω και δεν ξέρω τι κάνω.
16: Και δεν ξέρεις να κάνεις, πλούταρχος, σωστό.
18: Σε χάνω και δεν έχω επιλογές.
16: Ξέρεις όμως τι μου αρέσει.
1: Σε έχω βρει και σε χάνω, Μποφίλιο, έχω κι άλλα αν θες.
16: Ναι, αυτό είναι φαινομένο στο WiFi του γείτονα. Σε έχω βρει και σε χάνω, σταθερή μου αξία.
19: Η ζωή μου σε τάξη, η καρδιά σαν ταξία.
16: Ξέρεις όμως τι μου αρέσει, κύριε Αποστόλη μου, ότι για την κατάκτηση του κόμφερες κάει και η Ελλάδα, ρε φίλε. Είδες πάθος του λαού που έβγαλε πυγμή και το 13ωρο για να δούμε τι θα δείξει ο λαός.
1: Θες να πανηγυρίσουμε και για το 13ωρο να βγούμε έξω.
16: Βεβαίως να πανηγυρίσουμε, φυσικά.
1: Ναι, είμαστε ντουγάνια, σε αυτό είμαστε ντουγάνια, δεν εκτιμά.
16: Είμαστε όμως λαός που πιο πολύ νοιαζόμαστε για τα συμφέροντά μας παρά για τα δικαιώματά μας. Και όπως έχει πει και ο μεγάλος ποιητής Διονύσος Βερβελές, Διονύσος Σολωμός, συγγνώμη, δυστυχισμένε μου λαέ, καλέ και αγαπημένε, πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε. Στα είπα όλα.

0: από αυτό που έπινες να είχαμε.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έλα ρε.
0: Έλα.
3: Για πες μου λίγο κάτι. Είναι και ο Μπαλούρδος καταρχάς.
0: Εδώ είμαι, Μπαλούρδος.
3: Εσύ τι τους έβαλες του πιτσβίκι τους χειροπέδες.
0: Ναι.
3: Εσύ το πήγες μέσα.
0: Ναι, γιατί είδα ότι παριστάνει το συνάδελφο σε ένα σύριαλ, γι' αυτό.
4: Της πουτάνας. Κόλας, πανηγύρι.
3: Α, καλά, αύριο θα είσαι στην πορεία Μπαλουρδάκο μου.
0: Θα είμαι.
3: Θα σε κυνηγήσουμε τότε.
0: Πολύ καλή.
3: Πολύ καλή. Αύριο, παιδιά, κατεβείτε όλοι. 13 νόμοι ώρες τους. Έλεος. Αυτοί έχουν συγκαλύψει κλίματα και κλίματα. Δεν γίνεται να μένουμε άλλο σε αυτό. Και λες, τι περιμένει ο κόσμος να κατέβει κάτω.
5: Φίλε μου Αποστόλη, γεια σου.
0: Γεια σου.
5: Δεν μου λες ρε παιδί μου, μία παράκτηση. Αυτό το ΣΥΡΙΖΕΟ μην τον βγάζεις. Δηλαδή θα πάθουμε τίποτα. Είναι τελείως χάλια. Τελείως. Σε παρακαλώ, προσπάθησε να μας βοηθήσει. Μα τον ακούμε και παθαίνουμε τελείως.
0: Εννοείς τον Ταρίφα.
5: Ναι, αυτόν εννοώ. Ποιον άλλο. Και άλλη μία είναι, αλλά αυτός είναι. Δεν ξέρει τι λέει ο άλλος. Κρίμα, είναι μέσα στην αγορά, είναι μέσα στην.
0: Εντάξει, πλεονασμός τώρα, ΣΥΡΙΖΕΟΣ είναι. Ήθελες και ΣΥΡΙΖΕΟΣ και να ξέρει τι λέει. Μην μπερδεύεσαι κι εσύ.
5: Όχι, εντάξει, αλλά και εμείς δεν φταίμεστε τίποτα. Περιμένουμε όλοι ένα 23ωρο να σε ακούσουμε αυτή την ώρα. Να ακούμε αυτό το μαλάκα.
0: Οι δεξίοι δεν σε πείραξαν όμως, ο ΣΥΡΙΖΕΟΣ σε πείραξε που τον ακούς.
5: Ναι, αυτός με πειράζει εμένα. Αυτός με τι θα κάνει.
0: Έχεις και εσύ τα θέματά σου. Εντάξει, καταλαβαίνω.
5: Όχι, δεν έχω τα θέματά μου, έχω μια ζωή ολόκληρη. Το κίνημα και ξέρω ποιοι είναι. Τους ξέρω.
0: Σωστό.
5: Από 11 χρονών παιδάκι μέσα στα ψυχοδέλτια. Ξεδάκι, έψαχνα να βρω ποιοι είναι οι δικοί μας. Γεια σας.
0: Γεια σας.
6: Ο Αποστόλης ο Παπαδιάν.
0: Ναι, ναι.
6: Μαούση Μιχάλης από το πολιτικό γραφείο του κυρίου Λομπέρδου.
0: Αχ, μισό λεπτάκι γιατί ανατρίχιασα μια στιγμούλα.
6: Μαζί θα μιλήσουμε για τη συνέντευξη.
0: Ναι, ναι, μαζί. Θέλουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ μια συνέντευξη με τον κύριο Λομπέρδο. Τώρα έχουν περάσει και μέρες. Σε ποιο κόμμα είναι σήμερα?
6: Ο κύριος Λομπέρδος έχει προσχωρήσει στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζομαι το γνωρίζετε.
0: Το γνωρίζω ακόμα όμως, έτσι δεν είναι αλλού.
6: Τι θέλετε να πείτε, φυσικά ακόμα. Μα αφού τώρα πήγε. Τι,
0: Τώρα πήγε, τώρα ξέρω πώς αλλάζουν αυτά. Και πριν λίγο είχε δικό του κόμμα, δεν λέμε τώρα. Ναι, συμφωνώ όμως. Συμφωνώ, εκεί, μπράβο.
7: Θα είμαι παρόν σε κάθε περίπτωση. Θα είμαι παρόν σε κάθε περίσταση.
6: Για τη Νέα Δημοκρατία θέλει να μιλήσει ο κύριος Λομπέρδος και για όλα αυτά που έχουμε πει. Η συνέντευξη θα κυκλοφορήσει όχι μόνο στο ελληνικό CNN, έτσι, και παραέξω.
0: Ναι, και παραέξω. Κυρίως παραέξω από αυτό.
6: Όχι, όχι, κυρίως μας ενδιαφέρει το ελληνικό κοινό.
0: Ναι.
6: Απλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να ακουστεί και παραέξω. Δεν ξέρω με ποιους μπορείτε να το προωθήσετε. Δεν ελπίζω στην Αμερική, αλλά.
0: Όχι, αλλά θα βρούμε τους συμμάχους μας στο Ισραήλ, ίσως που είναι λίγο πιο καλά.
6: Ναι, καλά, καλά, ναι, ναι.
0: Okay.
6: Όχι, μπορούμε να το κανονίσουμε αυτό. Χρειάζεται να μιλήσουμε μαζί για το πλαίσιο των ερωτήσεων ή θα μιλήσουμε απευθείας με τον συνάδελφό σας, τον δημοσιογράφο που θα δώσει τη συνέντευξη.
0: Μισό λεπτάκι, γιατί δεν είναι ελεύθερες οι ερωτήσεις? Δεν λέμε ότι θέλουμε.
6: Δεν λέμε ότι θέλουμε, σχετικό είναι αυτό. Θα υπάρξει κάποιο πλαίσιο. Κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να συνενεθούμε από πριν, όχι για κακό σκοπό. Απλά για τη ροή τη συζήτηση.
0: Τα φοβάμαι λίγο αυτά. Τα φοβάμαι. Να κάνω μια ερώτηση. Εσείς είστε που με είχατε πάρει για τη Βαρβάρα?
6: Όχι, ποια Βαρβάρα?
0: Τη γιορτή
6: της. Εγώ είμαι ο επιτελάχιστος του κ. Λομπέρδου.
0: Ναι, λέω μήπως είχατε πάρει για τη γιορτή της Βαρβάρας. Κάτι μου λέει η φωνή. Ρε Βαρβάρα.
6: Όχι, καμία σχέση. Ποια Βαρβάρα?
0: Φίλη, ναι.
8: Γεια σας, μπορώ να μιλήσω με την Βαρβάρα?
0: Επειδή γιόρταζε η Βαρβάρα χθες, προχθές και δεν την πήρες, δεν σου μιλάει.
8: Πολλά
0: σου κάνει μουτράκια. Σήμερα γιορτάζει ο Σάββας. Θέλω να σου δώσω το Σάββα.
8: Όχι, μπορώ να της μιλήσω ή δεν θέλετε να μου τη δώσετε?
0: Μισό λεπτό. Βαρβάρα! Τι? Να, στο διάλο. Ναι, ναι, ακούτε τι λέει.
8: Όχι, δεν την άκουσα. Πιο κοντά να έρθει.
0: Βαρβάρα, ο Αντώνης είναι που σε ξέχασε χθες.
9: Ας στο διάλο.
0: Να, ρε Βαρβάρα. Πώς λέγεστε?
6: Μαούσης Μιχάλης.
0: Ναι, ναι. Κάτι μου λέει.
6: Μου είπαν ότι. Όχι, μαζί δεν έχουμε μιλήσει σίγουρα, γιατί το όνομά σας μου είναι άγνωστο.
0: Αμπά.
6: Μου είπαν ότι θα μιλήσουμε μαζί για να συζητήσουμε για το πλαίσιο της συνέντευξης και όλα τα σχετικά. Το πότε θα δοθεί, όλα αυτόν τον τόπο, πού θα γίνει η συνέντευξη.
0: Ωραία, θα τα βρούμε όλα, να οργανωθώ λίγο και σας παίρνω να τα βρούμε, εντάξει. Δεν είναι, είναι άγωνο αυτό τώρα. Εντάξει, ευχαριστώ, γεια.
10: Τι γίνεται με τα τηλέφωνα, διάολε.
0: Απαπαπαπα, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Δεσποινούλα Βανδύ, για να στηρίξουμε τώρα που περνάει η Ζόρικα με τον Βασίλη.
10: Αυτό. Και μια που πιάσατε τη φτωχολογιά σήμερα, ήθελα να πω αγαπημένα.
0: Εντάξει τώρα, να σου πω, να σκεφτόμαστε και αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, σκέψου και τη Λατινοπούλου όταν σκέφτεσαι φτωχό.
11: Άρα λοιπόν, το να βγαίνουν μερικοί και να λένε μα πού τα βρήκε και τι τα έκανε και πώς ζούσε, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα.
10: Σκέφτομαι και εμένα πρωτίστως και μετά όλους τους άλλους. Τέλος πάντων.
0: Αυτά δεν μπορώ, που κοιτάμε την πάρτη μας.
10: Ήθελα να πω τέλος πάντων ότι έφτασε σε μια μεγάλη διαπίστωση στα 35 και κάμποσα έτη που κυκλοφορώ εκείνο του Ντουνιά, ετούτο μάλλον, ότι πήγα μια βόλτα στη Φιλοθέη. Δεν είχα πάει ποτέ μου στη Φιλοθέη πρωτού κάνει το θέρισμα ο Μπισμπίκης. διαπίστωσα με μεγάλη μου λύπη πραγματικά τι στο διάολο γίνεται στο κέντρο της Αθήνας, ενώ εγώ δεν έχω μισό μέτρο πεζοδρόμιο να περπατήσω. Και όχι εγώ, κάθε Αθηνέζος τέλος πάντων. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε όλη μια βολτίτσα στη Φιλοθέη, ας πούμε, να κάνουμε την πορεία, την επόμενη πορεία του πάμε. Να πάμε στη Φιλοθέη, στο ψυχικό εκεί πέρα.
0: Γιατί τα πεζοδρόμια μας λείπαν για να κάνουμε πορείες. Η πορεία γίνεται στο δρόμο, όχι στο πεζοδρόμιο, να το κάνω τι.
10: Και το πεζοδρόμιο εγώ με το δρόμο, αποστολή, αν κατάλαβε τέλος πάντων. Απλά θέλω να σου πω.
0: Δεν μ' αρέσουν αυτά, αυτά λίγο νεοφιλελέ μου φαίνονται.
10: Καλά, τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο το πεζοδρόμιο, ρε παιδί μου. Όλα τακτοποιημένα και έτσι στα σπίτια, ρε παιδάκι μου, και με κάποιο τρόπο, όλοι ξέρουμε με ποιο, βρήκαν λεφτά, τα φτιάξαν. Όλο το υπόλοιπο, ρε παιδάκι μου, όλο το υπόλοιπο. Από τα λεφτά του ρημάδι του φορολογούμενου δεν πάνε, από τα δικά μου και τα δικά σου. Τι διάολο γίνεται εκεί πέρα.
0: Στα πεζοδρόμια φτάσαμε.
10: Τα πεζοδρόμια, κατάλαβε μου, ρε
0: παιδί μου, έχει γίνει το φαγωγό τη αρκούδα τώρα στο πεζοδρόμιο, φτάσαμε ότι από εκεί φάγανε τάχα. Από εκεί ξεκινήσανε. Τώρα έχουν μάθει. Το πεζοδρόμιο είναι το starter pack που λέμε.
9: Γεια σας, Αποστολή.
0: Γεια.
9: Ας πω, παρεξηγήθηκες που σου είπε άλλος ότι μπορεί να είσαι στο ίδιο στούντιο με την Τατιάνα. Δεν κατάλαβα.
0: Παρεξηγήθηκα, ναι.
12: Πω, πω. Γιατί γίνει, τι είναι αυτό.
9: Εδώ είσαι στο ίδιο στούντιο με τον Μπογδάνο, ρε φίλε. Η Τατιάνα είναι κατηγητικό μπροστά στον Μπογδάνο.
0: Ναι, ισχύει. Τώρα που το σκέφτομαι, βέβαια, έχω υπάρξει και με πολλούς ακόμα. Μην τους πω έναν.
9: Καλά, έτσι λίγο τα πρόσφατα. Μα,
0: σωστό, νο... αλλά από την άλλη, σκέψου και το δικό μου στομάχι πόσο εύκολα μπορεί να γυρίσει.
9: Μπορείς, μπορείς. Ναι. Έτσι όλα τα αντέχεις.
13: Γεια σας.
0: Γεια σας.
13: Ονομάζομαι Λίδων και είμαι φοιτητής επιτυχίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, το Πάντι Πανεπιστήμιο.
0: Ωραία.
13: Τα ακούτε?
0: Ακούω.
13: Επειδή ενδιαφέρομαι για πρακτική άσκηση, μίσο ΕΣΠΑ, ήθελα να ρωτήσω αν δέχεστε αρισκούμενους φοιτητές.
0: Εμείς, τι βίτσιο είναι αυτό να έχουμε, δηλαδή γιατί να έχουμε τέτοια βίτσια, όχι. Σε ποιο τομέα θέλετε, πού ενδιαφέρεστε?
13: Τομέα αρθογραφίας, πολιτικού, διεθνούς ρεπορτάζ.
0: Δεν βαράμε το κεφάλι μας στον τοίχο καλύτερα. Όρεξη είχαμε.
13: Εσείς είστε ο κύριος.
0: Ναι, θέλουμε φοιτητές. Θα δουλεύετε τσάμπα, το ξέρετε όμως.
13: Δεν δέχεστε φοιτητές μέσω ΕΣΠΑ.
0: Τι μέσω ΕΣΠΑ, θέλετε και λεφτά από το ΕΣΠΑ.
13: Εγώ, σαν φοιτητής.
0: Σαν φοιτητής είμαι... πρέπει να μαζέψει εμπειρία, φίλε μου. Εδώ, στο Πανεπιστήμιο της Ζωής είναι η εμπειρία. Έλα και βλέπουμε τώρα, όταν βγουν λεφτά, θα πληρωθείς κι εσύ.
13: Για πρακτική άσκηση ενδιαφέρομαι.
0: Ναι, όχι. Τι άλλη άσκηση δηλαδή. Πρακτική είναι η άσκηση.
13: Ναι, εγώ θα χρηματοδοτούμε όχι από εσάς, αλλά από κονδύλια μέσω ΕΣΠΑ. Καταλάβατε.
0: Αν θέλετε να χρηματοδοτήσετε, δεν και καλά από κάπου.
13: Ορίστε.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να το κάνετε νέο παιδί για την εμπειρία να ζημιώσετε. Δεν και καλά.
13: Συγγνώμη, εσείς ποιος είστε?
0: Ορίστε.
13: Εσείς ποιος είστε το όνομα?
0: Ο υπεύθυνος Ιταρό, HR.
13: Απλώς είχα μιλήσει με μια συνάδελφό σας προχθές.
0: Πώς λέγεται?
13: Και μου είχε πει να στείλω ένα email.
0: Πώς λέγεται, που... καλό.
13: Ακούτε?
0: Ναι, ναι.
13: Είχα μιλήσει με μια συνάδελφό σας προχθές και μου είχε πει να στείλω ένα email με το βιογραφικό μου.
0: Το στείλατε?
13: Ναι, το έχω στείλει και ότι θα μου απαντήσει και ο κύριος Κουρής, ο διευθυντής προγράμματος, το mail.
0: Πώς λέγεστε?
13: Την...
0: Μάλιστα. Ωραία, θα ενημερώσω, αλλά σκεφτείτε λίγο αυτό με το τσάμπα. Έτσι γίνεται τη δουλειά. Έτσι θα τριφτείς. Να το περιμένεις το μισθό να έρθει. 13ωρο, τον έχεις δει τον καινούριο νόμο.
13: Πώς μιλάτε έτσι?
0: Όπως θέλω μιλάω. Δεν κατάλαβα, πιτσιρικάς. Θες κιόλας τρόπους και το ένα και το άλλο και συμπεριφορές. Και ένα παιδί θα σκληραγωγηθεί. Έτσι είναι τα πράγματα εδώ πέρα. Και η Παναγία θα πέσει. Εδώ είναι στρατός, έτσι θα μάθει τη δουλειά. Άντε για να μην σε πετάξω τώρα στο μαξί μου να κάνεις πολιτικό στο Μητσοτάκι μέσα.
14: Έτσι, μπράβο.
13: Εντάξει, έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, χάρηκα.
15: Έρχονται με το 3i Atlas, τους βλέπει το
0: τι είναι αυτό, ηλεκτρικό καινούριο αυτοκίνητο, τι είναι το 3i Atlas?
15: Πριν ένα χρόνο ήρθανε με drones.
0: Τώρα ξέραμε το AI, τώρα πήγαμε και στο 3i Atlas. Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω, δεν μπορώ, χαθήκαμε, γεια.
15: Έλα ρε.
0: Έλα.
15: Τι έγινε?
0: Καλά.
15: Έχω μια πελάτσα εδώ από τη Μύκονο. Θες να τη μιλήσεις?
16: Εγώ... από τη Μύκονο βέβαια, αλλά έχω και τον καλύτερό μου ταξιτζή.
0: Απαπα.
15: Τα βλέπεις?
0: Επίπεδο. Ναι, να είναι καλά.
15: Τα βλέπεις?
0: Στη λοιπόν, Μύκονο, άμα τον δείτε είναι με παρεό, δεν τον καταλάβετε. Και μπικουτί.
15: Λοιπόν, ψηφίζω Τσίπρα, διότι ο Τσίπρας βοήθησε τα ταξί και όταν θα ξανάρθει με το καλό, πάλι τα ίδια θα κάνει.
0: Τα ακούτε αυτά, κυρία?
16: Δεν πειράζει.
15: Το ακούω και τι
0: δεν έχει. Πειράζει, ένας μαλάκας πάνω, ένας κάτω. Σωστό. Να ρωτήσω.
16: Α,
0: ψωνίζεται από συγκεκριμένη πιάτσα. Καλά κάνετε. Να είστε πολύ.
16: Όχι,
0: να είστε
16: πολύ. Θα πείσουμε τον Κόλο Μητσοτάκη.
0: Σας παρακαλώ, λίγη ντροπή.
15: Λοιπόν,
0: το Τσίπρα που είναι νέο παιδί.
16: Κάτω.
15: Ο Τσίπρας μας βοήθησε πάρα πολύ.
17: Το μνημόνιο ήταν τελικά ευλογία όπως είχε χαρακτηριστεί αρχικά.
15: Η Ανθούλα είναι η καλύτερη πελάτησά μου από την Μύκονο. Τίποτα άλλο.
0: Να είναι καλά, να προσέχει ο ένας τον άλλον περαστικά και στους δυο σας.
16: Γιατί τι είναι τα λες αυτά έτσι?
0: Όχι, λέω, καλό παιδί ο Τσίπρας και άξιος.
16: Έχουμε ένα καλό παιδί, ο Βασίλης, τίμιος και ειλικρινής.
0: Ο Βασίλης, ναι, για τον άλλον.

0: και του κάνει το χατήρι. Τι του κάνει το χατήρι για δύο μέρες, δεν κατάλαβα. Δύο μέρες το μήνα τον αφήνει να δουλέψει. Γιατί δεν ρωτάει ένα, τρεις μέρες το μήνα. Αφού σας ζητάει ο άνθρωπος να δουλέψει 13 ώρες.
1: Θα πάρει τα μυαλά από το αέρα γι' αυτό. Του το δίνει σιγά σιγά για να μην κακομαθαίνει. Τρεις φέτος.
0: Μετά θα δει ότι.
1: Τρεις του χρόνου.
0: Του άρεσε και θα το βάλει και του χρόνου. Πάλι θα το βάλει παραπάνω μέρες.
1: Αυτό.
0: Δεν τη ρώτησε όμως κανένας. Γιατί τι.
1: Ποιος θα τη ρωτήσει κανένας. Εκεί δεν πήγε να τη ρωτήσει κάποιος. Εκεί πήγε να πει αυτά που ήθελε.
0: Για να πει αυτά που ήθελε χαρούμενη. Για και ναι, ο εργαζόμενος είναι εκείνο, είναι μετάλλο. Επίσης αυτό που κάνουν όλοι και ρωτάνε πρώτα. Πριν δώσουν την απάντηση. Δηλαδή αυτό ξέρετε γιατί το κάναμε. Γιατί. Για να μπορεί ο εργαζόμενος να κάνει τέτοια. Και μας ρωτάνε γιατί.
2: Με ρωτάνε λοιπόν στην άλλη φυσική. Και καλά, γιατί το βάζεις αυτό στο νομοσχέδιο. Να σας πω γιατί το βάζουμε.
1: Περνάει καλύτερα στο συλλογικό υποσυνείδητο.
0: Α, αυτό. Γι' αυτό είναι.
1: Είναι μελετημένα, παιδί μου. Τώρα επειδή είσαι βλάχος και δεν τα ξέρεις. Αυτοί έχουν πάει σε 32 επικοινωνιολόγους.
0: Σωστό και αυτό. Όλοι και ο Βορύδης το κάνει αυτό συνέχεια.
1: Ναι, καλά, τον έχουν με μηνιάτικο τον επικοινωνιολόγο εννοώ.
3: Η αντιπολίτευση, κύριε Υπουργέ, σας κατηγορεί για συγκάλυψη των τεμπών.
4: Γιατί όμως, τι έγινε.
5: Ναι, ο κύριος Αποστολής.
1: Ναι, ο ίδιος κύριος.
5: Να πω κάτι για τον Μπισμπίκη, ότι ήταν οδηγάρα ο τύπος. Μόνο δύο ποτά ήπιε όντως, τα υπόλοιπα ήταν κερασμένα. Αλλά μ' αρέσει.
1: Μα τι θα πιει, ένα ποτό θα πιει, δύο πόδια έχει.
5: Βρε, είναι οδηγάρα. Οδήγησε από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Φιλοθέη έτσι όπως πήγε. Μια χαρά πήγε. Ναι. Αλλά την πάτησε γιατί πήγε με στη Δογυράνηση. Η Δογυράνηση είναι πάρα πολύ φθηνός δρόμος.
1: Κολόδρομος, παιδί μου τώρα. Και δεν είναι αυτό, ήθελε να κάνει οπισθογωνία, γι' αυτό την πάτησε.
5: Καλά, είσαι στο μυαλό μου μέσα.
1: Πού να με έξω να μου. Έχει έξω το μυαλό σου άλλο.
5: Όχι.
1: Έχει καλυφθεί ο χώρος εκεί γύρω.
6: Ναι, Τσακλαγιαγγείλ εδώ.
7: Τσακλαγιαγγείλ εδώ.
1: Ουισκάκι.
6: Ναι, ουισκάκι. Ανεβαίνετε στον 7ο όροφο.
7: Δεν ανεβαίνετε, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρουμε ένα ουίσκι.
1: Οκ, θα βάλω το ζαχαρωτό κιλοτάκι.
6: Ωραία. Ήθελα να πω κάτι για χτες. Παρέμβαση για την εκπομπή σας που κουραδεύετε τη Αφροδίτη Λατινοπούλου. Λοιπόν.
1: Επανήλθαν τα σηκώτια σας στη θέση τους, τα ντερά σας.
6: Ναι.
2: Τα 3.000 λοιπόν τα οποία λένε είναι 3.000 που είναι τα καθαρά τα έσοδα. Λέτε το κέρδος. Κέρδος.
6: Απλά τι έγινε τώρα. Έκανε αποτρίχωση και λέιζερ κοπέλα. Και
1: έχουν
6: τόσα λίγα χρήματα.
1: Α, γι' αυτό δεν μένανε. Και το βάζει στα έξοδα της εταιρείας.
6: Ναι. Καταλαβαίνετε.
1: Α, γι' αυτό. Έτσι δικαιολογείται.
6: Ναι. Είναι δικηγόρος η κοπέλα, εντάξει, καταλαβαίνετε. Πρέπει.
1: Ναι, έπρεπε να περάσει φαλτσέτα. Κατάλαβα.
2: Αφού το αγαπάς τόσο πολύ, το αξίζει το πόδι σου. Εγώ, γιατί πρέπει να το δω.
8: Αποστόλη Φρέν,
1: καλή.
8: Ανέλπιστο, ρε.
2: Ανέλπιστο.
1: Ναι, πολύ ανέλπιστο. Λέγε τι θες.
8: Να σου πω, γιατί μας το κάνετε αυτό μεσημεριάτικα. Σήμερα η Λατινοπούλου.
2: Ζούσα στη γιαγιά μου, ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου. Ταξίδια δεν πήγαινα, μάλιστα. Δεν έβγαινα όλη μέρα. Ένα πιάτο φαΐ έτρωγα.
8: Την τώρα χθες.
9: Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα σε μία μεσοαστική οικογένεια. Ζω στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσα.
8: Που δεν είχατε αγορήσει για να φάνε, ρε γαμότο. Έχω σκάσει τα στεναχώρια μου, δεν μπορώ να φάω σήμερα.
1: Σκεφτείτε και τον συνάνθρωπο τώρα, κοιτάτε μόνο την πάρτι σας και καλά εργατική τάξη και τα τέτοια μου κουνιούν δηλαδή. Εντάξει. Ήρεμα λίγο, να σκεφτούμε και αυτά.
8: Να του δώσω λίγο μπριάμ που έφτιαχνε η γυναίκα μου εδώ, ωραιότατο.
1: Είναι μπριάμ που φτουράει.
9: Παστίτσιο που φτουράει.
8: Και ένα άλλο που δεν καταλαβαίνει ο φίλο στην οικογένεια Μητσοτάκη να λέει ψέματα. Είναι δυνατό να πει άγια οικογένεια.
1: Αυτό δεν είναι, κόβει κάτι την αγιοσύνη τώρα λίγο ψεματάκι, σιγά. Δεν έχει αποδειχθεί. Ότι το λένε κιόλας. Ναι,
8: αλλά δεν τους πήρε
1: κάτι. Τον Μπριάμ και ηρέμησε, άστα αυτά.
7: Μη δείτε ωραία αγκόμενα τη Λατινοπούλου να τη την πέσετε.
1: Όχι, άλλος... αγκόμενα τώρα.
7: Εντάξει, όχι, αντικειμενικά είναι ωραία αγκόμενα.
1: Αντικειμενικά, άμα βγάλει πέντε φίλτρα από πάνω, τότε να απαντήσει.
2: Τρίχε στη μασχάλη, τρίχε στο μουστάκι, ραγάδε, πανάδε, κυταρίτιδα.
7: Τέλο πάντων, έτσι όπω λέμε εμεί στα βόρεια.
1: Άφιλτρι πε, μα αρέσει, άφιλτρι.
7: Ρε παιδί μου, εντάξει, κοίταξε τώρα ο Βασίλη τώρα, ο άλλο πήγε εκεί. Εντάξει, και αυτό τώρα έχει βρει την κόμενα εκεί και περνάνε καλά. Ρε Βασιλάκι εκεί που τα ήπια.
1: Ποιο Βασίλη
7: μπορεί. Λάκη, πάρε με τηλέφωνο αγορίνα μου, Μάρους είμαι εγώ.
10: Τσικομετράνο. Ξέρεις ο Τσικομετράνο.
7: Λοιπόν, Βασιλάκη, πάρε με τηλέφωνο να πεταχτώ μέχρι τη Μεταμόρφωση Φιλοθέη ένα πενινταρικά.
11: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
12: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές.

εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα

0: ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιο είναι ο κωδικό? Τα κλειδιά, πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχεί! Τι είναι αυτό?
3: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
1: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
1: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
1: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Στις Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου, στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος, στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Παναγιώτα Παπαλεξίου και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν. Συνελήφθησαν δύο άτομα ενώ ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για τρίτο πρόσωπο. 16 χρόνια μετά την τραγωδία που στήχησε τη ζωή στην Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, στον Επαμηνώντα Τσάκαλη και στην Παρασκευή Ζούλια, οι αστυνομικές αρχές φαίνεται ότι ταυτοποίησαν δύο 42χρονους άνδρες και μια 46χρονη γυναίκα. Πώς ένα ανώνυμο email ενεργοποίησε εκ νέου τις έρευνες. Την ίδια ώρα, τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για άτομα γνωστά στον αναρχικό χώρο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αμέσως μετά τη δολοφονία.

0: γυναίκα που εμπλέκεται έφυγε για την Κρήτη. Οι αρχές εντόπισαν Γιάφκα Κρυσφύγετο κοντά στο σπίτι της Νέστορα. Ζωντανή σύνδεση με το σημείο και τον απεσταλμένο των παραπολιτικών 90,1 Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Τη μείωση κατά 10 λεπτά στο λίτρο στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωστοποιώντας τη συμφωνία της κυβέρνησης με δύο δηληστήρια προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον ότι όσο εξαγγέλει είναι ακοστολόγητα και έφερε ως παράδειγμα τη δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για 13η σύνταξη. Μάλιστα, τον χαρακτήρισε πολιτικό Λάζαρο, που όπως υπονόησε, ανέστησε τον Τσίπρα. Αν έβαζε ένα τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησης, θα ήταν ακρίβεια παντού, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πτώση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου για πρώτη φορά από το 2020 του κορονοϊού. Πως η κρίση στον κόλπο άλλαξε τα δεδομένα, φόβοι για νέες αυξήσεις στην Αντλία, την ώρα που οι καταναλωτές κόβουν ακόμη και από τα απαραίτητα. Η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά, λένε συνταξιούχοι στα παραπολιτικά. Η Άγκυρα πούλησε τους ρωσικούς S-400 για να πάρει 6 F-35, αναφέρει του Κική Χουλιέτ. Όλο το ρεπορτάζ και το διπλωματικό παρασκήνιο. Παραιτήθηκε ο Διονύσης Καλαματιανός από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σύσκεψη της πολιτικής γραμματείας δεν είναι αποδεκτή η αυτοδιάλυση του κόμματος, είπε στο σταθμό μας ο Νίκος Παπάς. Κάθε φορά που βρίζει ο Γεωργιάδης, ανεβαίνουμε στις δημοσκοπήσεις, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας από το Περιστέρι, σημειώνοντας ότι αντί για μήνυση θα του στείλει λουλούδια. Τι απαντά ο Υπουργός Υγείας. Ο όμιλος Άκτορ μπαίνει με ποσοστό 50% στην Διόργα Γκάς της Motor Oil. Όλες οι πληροφορίες για τη μεγάλη συμφωνία εξαρχού Βαρδινογιάννη. Τη Δευτέρα η υπογραφή της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, όπως ανέφερε στα παραπολιτικά ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Πανικός στον αέρα όταν έσπασε παράθυρο αεροπλάνο την ώρα της πτήσης από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Τραυματίστηκε ελαφρά 60χρονος επιβάτης, στο Μακεδονία προσγειώθηκε το αεροσκάφος. Η πρόκριση της Γαλλίας στους 4 του Μουντιάλ μετά το 2-0 με το Μαρόκο, σήμερα στις 10 το Ισπανία-Βέλγιο και όλα τα μεταγραφικά νέα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σκαρφαλώνει στους 38, υδράργυρος από αύριο. Δεκαέξι χρόνια μετά την τραγική ιστορία της Μαρφίν, έχουμε εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό. Γιώργος Όμπολος είναι μαζί μας για όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πώς φτάσαμε λοιπόν 16 χρόνια μετά να ενεργοποιηθούν, Γιώργο, εκ νέου οι έρευνες?
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε στους ακροατές μας πως στις 5 Μαΐου του 2010 βρισκόταν σε εξέλιξη μια μεγάλη κινητοποίηση λόγω των μνημονίων στα οποία είχε εισέλθει η χώρα μας. Στην οδό Σταδίου υπήρχε τότε ένα αποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, το οποίο δεν είχε κλείσει. Ήταν μέσα οι εργαζόμενοι και έκαναν κανονικά συναλλαγές. Ομάδα κουγουλοφόρων πέρασε, τους έφτασε μπροστά στην είσοδο και άρχισε να ρίχνει μολότοφ προς τα γραφεία, μέσα στα γραφεία, όχι εξωτερικά στο δικό, μέσα στα γραφεία. Με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν 3 άνθρωποι και να χάσουν τη ζωή τους. Ανάμεσά τους ήταν και μια γυναίκα έγκυος, ήταν όλοι οι εργαζόμενοι της τράπεζας.
0: Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου.
1: Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, πολύ σωστά. 16 χρόνια λοιπόν μετά, και αφότου είχαμε συλλήψει στο παρελθόν, αλλά κατά την εκδίκαση των υποθέσεών τους, τα άτομα αυτά αθωώθηκαν πανψηφί από το δικαστήριο. Έρχεται η δικαιοσύνη με στοιχεία που προσκόμισαν οι αστυνομικοί που όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαν κλείσει το φάκελο της υπόθεσης, με οπτικό υλικό το οποίο φέρεται να ταυτοποιεί τα πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν, δύο άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν, ο ένας στο Χαλάνδρι, ο άλλος στα σύνορα Κυψέλης Γκίζη, και μία ακόμη γυναίκα για την οποία θα εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς μετά την δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν η γυναίκα αυτή έφυγε από την Ελλάδα, μετακόμισε στην Αγγλία, όπου διαμένει μέχρι και σήμερα, εκεί ζει και εργάζεται. Λοιπόν, για τους αστυνομικούς, αυτά τα τρία άτομα φέρονται να ήταν μέλη της ομάδας των κουκουλοφόρων, οι οποίοι επιτέθηκαν με τις βόμβες Μολότοφ και σκότωσαν εν ψυχρό τους 3 υπαλλήλους. Οπτικό υλικό το οποίο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, με τη βοήθεια της τεχνολογίας αλλά και ειδικές αναλύσεις σε παλαιότερο οπτικό υλικό, γιατί οι αστυνομικοί τότε είχαν μαζέψει πάρα πολλές υλικό από πάρα πολλές κάμερες, αλλά είτε οι κάμερες αυτές δεν ήταν καλής ποιότητας όπως είναι οι σημερινές κάμερες, είτε δεν είχαν σωστή γωνία όπως λέμε καταγραφής. όλα αυτά τα μνημονίδια της τεχνολογίας και κάποια νέα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από τηλεφωνικές συνακροάσεις αλλά και μαρτυρίες ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, και αστυνομικοί οδηγήθηκαν σε αυτά τα τρία πρόσωπα. Η κοπέλα ήταν γνωστή στους αστυνομικούς και ερευνήθηκε αρχικά εάν είχε συμμετοχή στα επεισόδια, όμως λόγω της έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων δεν ταυτοποιήθηκε η παρουσία της στο χώρο της επίθεσης, αλλά ταυτοποιήθηκε εκείνη την περίοδο, τότε είχε ταυτοποιηθεί την ομάδα των ατόμων που μετέπειτα φέρονται να πυρπόλησαν την τράπεζα. Οι άλλοι δύο άντρες, σήμερα μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι 46 ετών.
0: Άρα τότε ήταν γύρω στα 26 και η γυναίκα στα 30.
1: Ακριβώς. Καταλαβαίνουμε όλοι πως μέχρι στιγμής οι δύο άντρες οι οποίοι έχουν συλληφθεί αρνούνται ότι έχουν την οποιαδήποτε συμμετοχή στην πυρπόληση της τράπεζας που οδήγησε στο θάνατο των τριών υπαλλήλων και μιας ακόμα ζωής η οποία δεν είχε έρθει στον κόσμο, μιλάμε για την έγκυο γυναίκα που κυοφορούσε το παιδί της. Τώρα θα δούμε και η γυναίκα τι θα πει. Έχουν ήδη ενημερωθεί οι βρετανικές υπηρεσίες για την παρουσία της γυναίκας, ότι επίκειται διεθνές συνδρομές σύλληψης σε βάρος της και έχει τεθεί υπό διακριτική παρακολούθηση προκειμένου να μην χαθούν τα ίχνη της σε περίπτωση που ενημερωνόταν από τα ελληνικά μέσα ότι συνελήφθησαν δύο συντροφοί της στην Ελλάδα. Και αυτό πιθανότατα το διεθνές συνδρομές σύλληψης θα διαβιβαστεί σήμερα στην Ιντερπολ, αν όχι σήμερα, αύριο, προκειμένου να εκτελεστεί από τις βρετανικές αρχές και την διεθνή αστυνομία. Και φυσικά εκεί η γυναίκα αυτή, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρω τώρα αν η ίδια ζητήσει να έρθει μόνη της, να έρθει στην Ελλάδα, συνήθως αρνούνται και ασκούν μια έφεση, και μετά πλέον το δικαστικό συμβούλιο αυτό το οποίο αποφασίζει αν πληρούνται οι προποθέσεις έκδοσης στη χώρα, στην Ελλάδα συγκεκριμένα, η οποία ζητά με δικαστικό έγγραφο την μεταφορά της στην Ελλάδα για να δικαστεί για αυτήν την πολύ σοβαρή υπόθεση. Βέβαια να πούμε ότι υπάρχει συνεργασία, αστυνομική συνεργασία με τη Βρετανία, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο ζήτημα με την
0: Ελλάδα. Τώρα
1: την
0: να πούμε, Γιώργο, αυτοί οι δύο συλληφθέντες είναι, κρατούνται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.
1: Ακριβώς. Είναι στα γραφεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος, στη ΓΑΔΑ δηλαδή, αυτό που όλοι γνωρίζουμε, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για τα διαδικαστικά που υπάρχουν στην υπόθεση. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι ότι και οι δυο τους αρνούνται την οποιαδήποτε σχέση με την δολοφονική επίθεση.
0: Γνωρίζουμε τώρα, Γιώργο, αν αυτή η έρευνα ήταν πολύμηνη, αν βοήθησε κάτι ως προς την εξιχνίαση ή τέλος πάντων στο να φτάσουμε να ξανανοίξει ο φάκελος μετά από τόσα χρόνια.
1: Η υπόθεση μετά τις δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν για τις προηγούμενες συλλήψεις, τα άτομα αυτά αθώθηκαν, όπως σας είπα νωρίτερα, από τα δικαστήρια. Δεν είχε κλείσει
0: ποτέ. Δεν σταμάτησαν ποτέ. Ναι.
1: Δεν σταμάτησαν ποτέ. Για κάποιες στιγμές σίγουρα παραμερίστηκε, υπήρχε όμως μια ομάδα ατόμων οι οποίοι προσπαθούσαν με τη βοήθεια της τεχνολογίας κυρίως, αλλά και από πληροφορίες από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, να καταλήξουν στα πρόσωπα.
0: Μάλιστα.
1: Και να μπορέσουν να τα τοποθετήσουν με στοιχεία στο χώρο της επίθεσης. Αυτό επετέχθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, πληροφοριών που προήλθαν από τους αντιεξουσιαστές, αλλά και κάποια στοιχεία που προήλθαν από τηλεφωνικές συνακροάσεις τον τελευταίο καιρό, που προφανώς ακούστηκαν κάποιες συνομιλίες για το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από την επίθεση, και εκ των υστέρων επιβεβαιώθηκε η παρουσία μέσω βιντεολήπτικού υλικού.
0: Τώρα πάμε, Γιώργο, στην άλλη υπόθεση, διότι έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα.
1: Και αυτή είναι μια υπόθεση καρμπών. Εδώ είχαμε μια εμπριστική επίθεση, μια τριπλή εμπριστική επίθεση, τρομοκρατική ενέργεια, όπως τη είχαν πείσει και ο Πρωθυπουργός, άλλωστε Κυριάκος Μητσοτάκης, εναντίον τριών ανθρώπων οι οποίοι σχετίζονται με το κυβερνών κόμμα. Μάλιστα, σε μια από τις επιθέσεις, η μητέρα της πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Νέστορα, της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, η Βάγια Νέστορα, έχασε τη ζωή της εξαιτίας των βαρύτατων εγκαυμάτων που υπέστη από την πυρκαγιά που ξέφασε σε ένα από τα αυτοκίνητα της πιλωτής. Οι αστυνομικοί από το πρώτο δίωρο, μάλλον τρίωρο, είχαν σαφή εικόνα ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση, διότι είχαν σε βιντεολιτικό υλικό τους δράστες, τα δύο άτομα, να κινούνται πεζοί για τη διαφυγή τους. Και μάλιστα στο βίντεο αυτό υπήρχαν σημεία όπου τα πρόσωπά τους ήταν καθαρά, δεν ήταν δηλαδή καλυμμένα όπως ήταν τη στιγμή της επίθεσης. Έκαναν δηλαδή λάθη οι τρομοκράτες και έτσι ταυτοποιήθηκε την πρώτη στιγμή η παρουσία τους στο χώρο.
0: Τι γνωρίζουμε, Γιώργο, για τους συλληφθέντες?
1: Λοιπόν, είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση αυτή της κοπέλας της 26χρονης. Είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν ούκο λίγες φορές. Μάλιστα είχε συλληφθεί, είχε καταδικαστεί και καταδικαστεί για συμμετοχή σε μια αναρχική ομάδα, να μην πούμε τώρα παραπάνω στοιχεία. Ναι. Είχε κτίσει ποινή φυλάκισης το 2022 για 28 συνολικά εμπριστικές επιθέσεις για λογαριασμό αυτής της ομάδας. Είχε συλληφθεί κατά το παρελθόν για επεισόδια και συμμετοχή σε συμπλοκές με αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό λοιπόν το πρόσωπο, αυτή η κοπέλα, φαίνεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν την επίθεση στη Βάγια Νέσπορα.
0: Και στο δύο ακόμη σπίτια των πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εκεί λοιπόν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εκεί υπάρχουν τουλάχιστον τρία άτομα τα οποία πιθανολογείται ότι εμπλέκονται σε αυτές τις επιθέσεις. Η κοπέλα αυτή μέχρι στιγμής μαζί με τον σύντροφό της, ναι, τα δύο βασικά άτομα, κατηγορούνται για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
0: Και ήταν άλλοι αυτοί οι οποίοι έκαναν τις εμπριστικές επιθέσεις τρομοκρατικές στα άλλα σπίτια, αυτό εννοείς?
1: Ακριβώς, διότι το ζευγάρι αυτό βρισκόταν σε ένα σπίτι σε πάρα πολύ μικρή απόσταση από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ναι. Φύγαν πεζοί, τους έχουν πιάσει κάμερες να φεύγουν πεζοί από το σπίτι, να πηγαίνουν να βάζουν τα γκαζάκια και να γυρνάνε πίσω. Στις άλλες δύο επιθέσεις έχουμε παρουσία μηχανής, στην οποία υπάρχει ο οδηγός και ο συνεπιβάτης που κατεβαίνει και τοποθετεί τα γκαζάκια.
0: Λοιπόν, Γιώργο, θα πρέπει να σε ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, να συνδεθώ με τη Θεσσαλονίκη, διότι εκεί έχει βρεθεί, όπως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, τις τελευταίες ώρες μια γιάφκα κρυσφύγετο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, απεσταλμένος των παραπολιτικών 90,1, βρίσκεται εκεί, σε αυτό το σπίτι που θεωρείται γιάφκα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Αυτό που είπε ο Γιώργος Σόμπολης, αυτό το διαμέρισμα είναι στον οδό Παπαδιαμάντη στον αριθμό 2, Παπαδιαμάντη και Παπακυριαζή, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, πολύ κοντά στο σπίτι της Βάγιας Νέστορος και του Στράτου Σιμόπουλου, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο νωρίτερα ο κ. Σιμόπουλος έλεγε μάλιστα ότι κάποιος από αυτούς τον έχει ξαναχτυπήσει, γιατί ο κ. Σιμόπουλος έχει δεχτεί 7 επιθέσεις συνολικά στο σπίτι και στο γραφείο. Έγιναν έρευνες νωρίτερα από τα κλιμάκια της αντιτρομοκρατικής, οι οποίες διήρκησαν περίπου 3 ώρες, φόρτωσαν περίπου 3 σακούλες υλικά οι άνθρωποι. Ναι. Εδώ έχουν πολύτιμο υλικό από όσα ελάχιστα έχουμε μάθει. Εδώ λοιπόν αυτοί βρέθηκαν μία μέρα πριν την επίθεση στο σπίτι της Νέστορος, αλλά και μία μέρα, όπως είπε ο Γιώργος, και ανήμερα της επίθεσης. Και μετά, μόλις έγινε γνωστό, γιατί η Νέστορος δεν κατέληξε αμέσως, αλλά μετά από λίγες ώρες. Ναι. Μόλις έγινε γνωστό ότι η γυναίκα αυτή πέθανε, η άτυχη αυτή γυναίκα πέθανε, διέφυγαν η μία στην Κρήτη και ο άλλος στο διαμέρισμα της οδού Σοφοκλέους, στην Άνω Πόλη, δηλαδή σε απόσταση περίπου 6-7 χιλιόμετρων από το σημείο που βρισκόμαστε τώρα εμείς εδώ, πάνω από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Εκεί έγινε η σύλληψη και ο εντοπισμός του τρίτου ατόμου. Είναι άλλο διαμέρισμα αυτό στην οδό Σοφοκλέους, και αυτό όμως έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εκεί στην οδό Σοφοκλέους, στην Άνω Πόλη, γύρω-γύρω έχουν γίνει αρκετές συλλήψεις το τελευταίο διάστημα ανθρώπων που συμμετείχαν είτε σε καταλήψεις, είτε σε συλλαλητήρια, είτε σε επεισόδια μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
0: Δημήτρη, παραμένουν ισχυρές οι αστυνομικές δυνάμεις εκεί στο σημείο εκεί όπου βρέθηκε αυτό το κρυσφύγετο?
2: Ολοκληρώθηκε η έρευνα εκεί. Ναι. Υπάρχει παρακολούθηση, ολοκληρώθηκε η έρευνα στο διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου. Δεν έχει μιλήσει κανένας και λογικό είναι, γιατί έχουν βρει αρκετά πράγματα σε αντίθεση με το άλλο διαμέρισμα στην οδό Σοφοκλέους. Και αυτοί οι τρεις, από ό,τι μαθαίνουμε τώρα, αύριο θα οδηγηθούν στον Ανακριτή και στον Εισαγγελία, το πήρα στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δούμε τι θα πούν. γενικά ο κύκλος των υπόπτων είναι περίπου 30 άτομα. Αυτά μας λένε και μεταξύ αυτών είναι και κάποιοι αλλοδαποί οι οποίοι πιθανόν να έχουν διαφύγει αλλά δεν έχουν εμπλοκή σε αυτές τις υποθέσεις. Είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο, αν θυμάστε, είχα πει και χθες αιρεί αυτά. Γι' αυτό έχει ο κ. Χρυσοχοίδης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα ορφανό αποτύπωμα. Αυτό το ορφανό αποτύπωμα δεν φαίνεται να το έχουν τακτοποιήσει ακόμα και μάλιστα πρέπει να υπάρχει σε κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει συμμετοχή σε αυτή την τηλεφωνική ενέργεια, έστω και συνέργεια. Ενώ αναζητώνται και οι ηθικοί αυτούργοι, δηλαδή οι εντολείς αυτών των ανθρώπων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ραγδαίες εξελίξεις και για τα δύο θέματα, και για την υπόθεση της Μαρφίν μετά από τόσα χρόνια, αλλά και για την προσπάθεια εξιχνίασης της υπόθεσης της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα και φυσικά των τρομοκρατικών επιθέσεων στα σπίτια των πολιτευτών. Όλη η ομάδα των παραπολιτικών, 90,1, ο Γιώργος Σόμπουλος, ο Σπύρος Δαρσινός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr συνεχώς μας ενημερώνουν για όλες τις εξελίξεις. Στο θέμα φυσικά αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο ίδιος, καθώς και ο κύριος Κυρανάκης.
3: Δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου χαιρετίζοντας μια σοβαρή εξέλιξη των τελευταίων ωρών. Και αναφέρομαι στις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρισμούς της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης η οποία βρίσκεται ακόμα σε πλήρη ανάπτυξη. Έτσι, μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα η πολιτεία τιμά τη μνήμη της οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να χαιρετήσω την παρουσία του κύριου Ανδρουλάκη στην χθεσινή εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, διότι μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο, το οποίο δυστυχώς τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες.
4: Νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία, αξίζουν συγχαρητήρια στην αντιτρομοκρατική, διότι κινήθηκαν πάρα πολύ μεθοδικά και νομίζω ότι οι σημερινές συλλήψεις είναι ένα ισχυρό μήνυμα ότι απέναντι σε αυτές τις εγκληματικές ομάδες, τις τρομοκρατικές ομάδες, δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή. Ελπίζω, εύχομαι η οικογένεια της Βάγιας Νέστορα, κυρίως η κόρη της η Αφροδίτη, ο σύζυγός της ο κ. Παναγιώτης, ο οποίος μας συγκίνησε χθες, να αισθανθούν σύντομα έτσι μια δικαίωση για τον πολύ μεγάλο πόνο, την πολύ μεγάλη στεναχώρια την οποία βιώνουν.
0: Τώρα θα πάμε στη Βουλή, στο Γιάννη Πολίτη, καθώς μέτρα για τη συγκράτηση τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από εκεί. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, από τη Βουλή. Πέρα από τα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, ο Πρωθυπουργός είχε μια ευόλυτη κόντρα με τον Αρχηγό της Χρηματικής Αντιπολίτευσης για την ακρίβεια και τους οικονομικούς δείκτες, με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση που του κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα μέτρα όπως τα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και επαναρχόμαστε.
3: Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηλητήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
0: Τώρα, Γιάννη, ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη. Έκανε λόγο για ακοστολόγητα μέτρα του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα δεν δίστασε να τον χαρακτηρίσει και Λάζαρο. Τι ακριβώς συνέβη?
5: Να τα πάρουμε όλα από την αρχή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μέσα από την επίκαιρη ερώτησή του, θέλησε να αμφισβητήσει όσα έχουν γίνει στην οικονομία τελευταία τετία επισημένοντας ότι η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά την αγοραστική δύναμη. Ο κύριος Μητσοτάκης του απάντησε ότι η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά και σημείωσε ότι δεν κλείνει με τα μάτια στο πρόβλημα. Αυτή η δύσκολη εκδίωξη δεν έχει βρει πουθενά λύση. Το κόστος ζωής, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γίνεται ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης με τον λαϊκισμό και απέρριψε τις προτάσεις που κατέθεσε το προηγούμενο διάστημα το ΠΑΣΟΚ. Όπως για παράδειγμα η 13η σύνταξη, για την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι κοστολόγητο και κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταθέσει ό,τι στοιχεία έχει στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους.
0: Μάλιστα. Και πώς έφτασε να τον χαρακτηρίσει Λάζαρο?
5: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά αυτό το σκέλος προς το τέλος της ομιλίας του και με αφορμή τα όσα διεμήθησαν στην Ολομέλεια με την 13η σύνταξη, την οικονομία και την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κατάφεραν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα ως αξιωματική αντιπολίτευση, με αποτέλεσμα να έρθει και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα ο Αλέξης Τσίπρας. Χωρίς ωστόσο να κατονομάζει τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Αλλά τον υπονόησε.
5: Ουσιαστικά τον άφησε να εννοηθεί ότι πρόκειται για τον ίδιο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε λοιπόν πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός, αλλά και τι απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης.
6: Η εμβληματική σας ανακοίνωση για 13η σύνταξη δεν ξέρατε αυτή τη στιγμή πόσο στοιχίζει. Και μετά απορείτε κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ γιατί τα ποσοστά σας είναι κολλημένα. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα σοβαρό πολιτικό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους οι οποίοι δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν ουσιαστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείται, κύριε Ανδρουλάκη, επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.
7: Τελικά, από ό,τι φαίνεται, πήγε άπατη ναυάγιο η επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε.
0: Τώρα στην πραγματική οικονομία παγκοσμίως υπάρχει μια πτώση της ζήτησης του πετρελαίου. Αυτό καταγράφεται για πρώτη φορά μετά το 2020, τη χρονιά του κορονοϊού. Η κρίση, όπως καταλαβαίνετε, στον κόλπο, στη Μέση Ανατολή, έχει αλλάξει τελείως τα δεδομένα. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλος φόβος για νέες αυξήσεις στην Αντλία, αφού οι καταναλωτές πιέζονται πάρα πολύ. Ο Μάριος Χριστοδούλου λοιπόν θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καταρχήν είχαμε τη μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στα πετρελοκίνηση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο, σωστά.
8: Που τον ακούσαμε πριν από λίγο. Και όπως είπε, η μείωση αυτή προέκυψε έπειτα από πρωτοβουλία του δελιστήριου με στόχο τη στήριξη των οικοκυριών και του διαθέσιμου εισοδήματος. Να πούμε, Έρη, ότι το μέτρο θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου και η έκπτωση θα αρχίσει να αποτυπώνεται στις Αγγλίες μέσα στις επόμενες μέρες. Μετά την εφαρμογή της συμφωνίας με τα δελιστήρια και τη διάθεση νέων ποσοτήτων καυσίμων στις χαμηλότερες τιμές, ενώ οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. Τώρα, Έρη, να εξηγήσουμε ότι με βάση...
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μουδιασμένη η τοπική αγορά μέχρι σήμερα, προσδοκίες με τις εκπτώσεις για καλύτερες μέρες. Θα υπηρετήσουμε συνέπεια, αμεροληψία και διαφάνεια το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ανέφερε ο Γεώργιος Παναβούλιας. Συγκέντρωση κατά της συνταγματικής αναθεώρησης από την Αδερδία Τολό Ακαρνανίας. Ο Δήμος Αμφιλοχίας είπε ναι όχι σε 8 ανεμογεννήτριες, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων αν προχωρήσουν τα αιωλικά. Δέσμευσαν 200 ΜΒ στο προσκήνιο ξανά η χωροθέτηση στον Πατραϊκό και τα νότια παράλια της Ατολό Ακαρνανίας. Άλλο ένα τροχαίο στο Αγρίνιο, οδηγός οχήματος ξύλωσε την πόρτα ενός άλλου αυτοκινήτου στην πλατεία Ειρήνης. Αδιαφορία του Δήμου Αμφιλοχίας καταγγέλουν οι γονείς του Δημοτικού Σχολείου Στάνου. Η πίστα θαλάσσιος και του Αχελώου, μια διαδρομή από το 1990 έως τη διεθνή αναγνώριση. Οι Warriors του Πανετολικού καλούν τους φιλάθλους να προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στις 9 Αυγούστου ο 7ος λαϊκός αγώνας Αστακού αφιερωμένος τη μνήμη του Παντελή Καρασεβδά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2641091760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
12: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
13: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
14: Πώς κοιμήθηκες χθες?
15: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
14: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
16: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
14: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
16: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
17: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
18: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
19: Να ρίξουν με τους παραγωγούς, να ρίξουν τις τιμές και δυστυχώς οι τιμές βασιλεύουν. Εδώ να σας πω τα φασόλια, να σας πω τα ψάρια, το γάβρο, να σας πω το κρέας, να σας πω το τυρί. Έτσι και βλέπετε ότι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδες καθημερινές ανάγκες. Και δυστυχώς κανένα από τα βασικά αιτήματα των εκατομμύριων συνταξιούχων, 2,5 εκατομμύρια μας συνταξιούχοι, δεν κάνει αποδεκτό η κυβέρνηση. Οι θερινές διακοπές μαζί με τις διακοπές των εργαζομένων έγινε ένα όνειρο θερινής νυχτός, διότι η ζωή μας από τις καταστροφικές περικοπές όλων των κυβερνήσεων των μνημονιακών έφερε τις περικοπές των συντάξεων κάτω από το 50%. Δεν μπορεί κάποιος συνταξιούχος να πληρώσει 50 ευρώ διόδια.
20: Πριν 10 μέρες εμείς πουλούσαμε αγγούρι από 25 μέχρι 35 λεπτά το κιλό τα αγγούρια. Στα σούπερ μάρκετ είχαν ένα, το κιλό πουλούμε εμείς. Από ό,τι βλέπαμε στα σούπερ μάρκετ ήταν γύρω στα 70 με 80 λεπτά το κομμάτι. Ναι, το τεμάχιο. Εμείς πουλούμε κιλό. Τα σούπερ μάρκετ πουλούνε τεμάχιο. Βλέπετε τώρα τη μία διαφορά. Να πουλάς 25 με 30 λεπτά το κιλό και να πηγαίνεις εδώ στο σούπερ μάρκετ στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και να βλέπεις 80 λεπτά το κομμάτι. Με τα σούπερ μάρκετ ποτέ δεν βρεις πάρτι. Και να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εμείς φέτος, εμείς έχουμε εδώ στο... έχουμε ένα συνεταιρισμό ο οποίος ασχολείται όχι 12 χρόνια. Ασχολείται αποκλειστικά μόνο με την εμπορία του αγγουριού και κάνουμε και μοναχή μας εξαγωγή.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Είχαμε δύο συλλήψεις από την αστυνομία για τη μεγάλη φωτιά και τη μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό αρκετών εργαζομένων. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και εκμεταλλευτής του βιτεοφόρου οχήματος, ενώ σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Θέλω πριν πάμε στον Βασίλη Βενιζέλο να μας δώσει την εικόνα για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, να ακούσουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο για να καταλάβουμε και όλοι εμείς τι ακριβώς συνέβη χθες στον Ασπρόπυργο.
1: Έλα από εδώ γιατί έχει φορτηγό. Έλα. Ο άλλος που πήγε. Και καλά. Πω. Πήρατε την πυροσβεστική. Ασθενοφόρο πήρες. Έλα, αγόρι μου. Πήγαινε στη σκιά, πήγαινε εκεί μέσα. Όπω ρε αδερφέ, κάκι πολύ. Πού πάει αυτός εκεί, ρε.
21: Όλα τα έκανε. Άναψε ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά εγώ.
0: Κόλαση φωτιάς. Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας, ο ιατρικός μας συντάκτης, να μας δώσει μια εικόνα για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
22: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από εκείνους οι οποίοι νοσηλεύονται και να συνεχίσουμε με αυτούς που έχουν λάβει εξιτήριο. Σε πολύ βαριά και κρίσιμη κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κλινική πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων του νοσοκομείου ΚΑΤ δύο από τους διασωληνωμένους εγκαυματίες. Χθες υποβλήσαν και οι δύο σε χειρουργικές επεμβάσεις και θα μπουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, και σε προληπτική αιμοκάθαρση. Είναι πολύ βαριά, ο ένας είναι στο 90% του συνόλου του σώματός του έχει εγκάβματα διαφόρων βαθμών και ο άλλος στο 75% του συνόλου του σώματός του έχει εγκάβματα διαφόρων βαθμών. Ο τρίτος εγκαυματίας, βαριά και αυτός, νοσηλεύεται στην κλινική πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων του Γεώργιος Γεννηματάς. Είναι και αυτός σε βαριά κατάσταση. Οι ευχές όλων είναι να περάσουν αυτή τη δοκιμασία όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα και να επιστρέψουν στην κοινωνία μας.
0: Οι εργαζόμενοι φυσικά που καταγγέλουν, έτσι μιλάνε για εργατικό ατύχημα και πολύ μεγάλες, πολύ σοβαρές ελλείψεις.
22: Να πούμε ότι υπάρχουν δύο ακόμη που νοσηλεύονται με ελαφρύτερα εγκαύματα στην μονάδα αυξημένης φροντίδας του Λάτσιου Κέντρου Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου και από εκεί και πέρα έχουν λάβει εξιτήριο οι τέσσερις ασθενείς, ας πούμε, γιατί ναι. Δεν είναι εγκαυματίες, είναι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα που είχαν προσέλθει στο ΤΕΠ στο Τμήμα Επιβάλλοντων Περιστατικών του Αττικού Νοσοκομείου. Ο τέταρτος, οι τρεις λάβανε χθες εξιτήριο, ο τέταρτος έλαβε πριν από λίγη ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Χωρίς λόγος έγινε λοιπόν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ για τα F-35 και το σκληρό παζάρι των Τούρκων. Σήμερα όμως η Χουριέτ, η τουρκική εφημερίδα, αναφέρει ότι η Άγκυρα πούλησε τους ρωσικούς S-400 για να πάρει 6 F-35. Λεπτομέρειες από αυτό από την Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
23: Καλό μεσημέρι και στους ένα και στους ακροατές μας. Ναι, ουσιαστικά οι Τούρκοι τι κάνουν αυτή τη στιγμή, προσπαθούν να απαλλαγούν από τους ρωσικούς S-400 για να ανοίξει ο δρόμος προς τα αμερικανικά F-35.
0: Και πού τους στέλνουν, Κατερίνα?
23: Κοίταξε, τουρκικά μέσα διαρρέουν ήδη ότι πωλήθηκαν οι S-400 σε χώρα του κόλπου και προκρίνουν τα Εμιράτα ως πιθανότεροι, χωρίς να ξεκαθαρίζουν αν τελικά θα είναι τα Εμιράτα ή το Κατάρ η χώρα η οποία θα τα υποδεχθεί. Και μάλιστα το εξηγούν λέγοντας ότι το αντιεροπορικό στόκ των χωρών αυτών, των χωρών του κόλπου, έχει μειωθεί σημαντικά λόγω του πολέμου με το Ιράν. Η Χουριέτ μάλιστα λέει ότι απαλλασσόμενοι από τους S-400 η Τουρκία όχι μόνο θα απαλλαγεί από τις κυρώσεις κάτσα, αλλά θα κερδίσει και χρήματα πουλώντας τους. Τώρα, εγώ να ξεκαθαρίσω ότι πρώτον, για τη μεταφορά των S-400 εκτός Τουρκίας, είτε μιλάμε για Εμιράτα, είτε μιλάμε για Κατάρ, είτε οπουδήποτε αλλού, πρέπει να συμφωνήσει και η Ρωσία. Νούμερο ένα αυτό. Ναι. Και νούμερο δύο, για να δώσει ο Τραμπ τα F-35 στην Τουρκία, πρέπει να συμφωνήσει το Κογκρέσο.
0: Σωστά.
23: Μέλη του οποίου συνάντησαν σήμερα στην Αθήνα τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας και κρατήστε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε ότι έθεσε το ζήτημα της απόκτησης των F-35 από την Τουρκία στους ανθρώπους που συνάντησαν από το Κογκρέσο, στην αντιπροσωπεία. και των επιπτώσεών της στην ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας. Και μάλιστα τον άκουγα και στις δηλώσεις τους στην αρχή να λέει: δράτω με της ευκαιρίας της παρουσίας σας σήμερα εδώ για να σας εξηγήσω την οπτική της Αθήνας και να ζητήσω την συνέχιση της στήριξής σας. Από την πλευρά του γυρεσιαστής Wicker, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας, είπε ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανησυχίες στην περιοχή σας σε σχέση με την εξανατολών γείτονα χώρα και μας ενδιαφέρει να τις ακούσουμε. Ανησυχίες, θα πω εγώ, Έρη, και κλείνω με αυτό, εύλογες, αν σκεφτεί κανείς ότι σήμερα Χουριέτ και Γενής Αφάκ γράφουν ότι πέρασε από το Κογκρέσο και πώληση των κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό Καν. Ουσιαστικά, για να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας, πέρασε το προβλεπόμενο 15ήμερο χωρίς να υπάρξει μπλόκο στη συναλλαγή. Δεν έχουμε καμιά φοβερή εξέλιξη.
0: Ναι.
23: Αλλά οι Τούρκοι γι' αυτό το λόγο βιάστηκαν να πανηγυρίσουν ότι σίγουρα θα πάρουν τους κινητήρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνετε, καθώς μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο ακολουθούν και άλλες παρετήσεις, μεγάλες αποχωρήσεις. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι ενώ υπήρχαν πληροφορίες ότι σήμερα θα γινόταν πολιτική γραμματεία, τελικά δεν έγινε η πολιτική γραμματεία, δεν τη συγκάλεσε κανένας. Παραβρέθηκαν κάποια στελέχη, έγινε δηλαδή μία σύσκεψη υπό τον κύριο Πολάκη, Παπά, Δούρου, τον κύριο Μπουλέκο. Ήταν δηλαδή 4 με 5 άτομα, ενώ για να υπάρξει απαρτία έπρεπε να είναι 17. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγο ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, ο κύριος Σπότης Κουβέλης, σε δηλώσεις που έκανε είπε ότι η Κεντρική Επιτροπή θα γίνει αύριο κανονικά από τη στιγμή που την έχουν ζητήσει περισσότερο από το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα διευκρίνησε ότι οι συγητής, γιατί εδώ υπάρχει το παράδοξο ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε πρόεδρος ούτε γραμματέας στο κόμμα, ότι οι συγητής θα είναι από τα στελέχη τα οποία έχουν από τους 70 δηλαδή, που έχουν υπογράψει τις δύο επιστολές με τις οποίες ζητούσανε την σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Να επισημάνουμε τώρα ότι σε ό,τι αφορά τις διεργασίες και την επόμενη μέρα, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς και η κυρία Δούρου εμφανίζονται μαζί δεν σημαίνει ότι αυτό θα ισχύσει και αμέσως μετά την Κεντρική Επιτροπή. Και γιατί το λέω αυτό? Ο κύριος Πολάκης θα ήθελε να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες, καθώς θεωρεί ότι μπορεί να κερδίσει την διαδικασία της εκλογής του Προέδρου μέσα στο κόμμα.
0: Μάλιστα.
2: Από την πλευρά τώρα του Νίκου Παπά και της κυρίας Δούρου υπάρχει ένα κοινό μέτωπο που λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει για την ώρα μια συλλογική ηγεσία η οποία θα οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και μετά θα μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτο συνέδριο προκειμένου να κλέξουν νέο πρόεδρο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ρευστά για την ώρα και υπάρχει και ένα θέμα εάν ο κύριος, το πόσο ο κύριος Πολάκης μάλλον θα επιστρέψει στην πολιτική γραμματεία. Κάποιοι λένε ότι αύριο, εφόσον υπάρχει απαρτία στην Κεντρική Επιτροπή, θα τεθεί το θέμα του κυρίου Πολάκη και η Κεντρική Επιτροπή, επειδή είναι το ανώτατο όργανο, θα αποφασίσει ότι ο Παύλος Πολάκης επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Παρασκηνιακά πρέπει να σου πω ότι γίνονται πάρα πολλές διεργασίες. Οι πληροφορίες λένε ότι η κυρία Δούρου, η οποία αναμένεται να διεκδικήσει και αυτή την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει κάνει αρκετές επαφές και όπως λένε οι πληροφορίες προφανώς από τη δική της πλευρά, ήδη έχει εξασφαλίσει την στήριξη 10 βουλευτών του κόμματος. Ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει, θα σου έλεγα, και μία αγωνία, καθώς η πλειοψηφία αυτών που μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να επικρατήσουν οι μετριοπαθείς φωνές και όχι οι ακραίες και αυτές οι οποίες θα αντιπαρατεθούν με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως ο Παύλος Πολάκης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παύλος Πολάκης, αλλά και τι κατέθεσε εδώ στο σταθμό μας ο Νίκος Παπάς, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
3: Νομίζω ότι η απόφαση της Ειδικής Επιτροπής αύριο είναι δύο πράγματα. Πρώτον, αλλαγή του πολιτικού σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως ιστορικό κόμμα της αριστεράς, κόμμα των κινημάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας, θα συμμετέχει με βάση τη συνεδριακή του απόφαση του περσινού έτους στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Δεύτερη απόφαση που θα πάρει θα είναι να επανέλθω εγώ στην κοινοβουλευτική ομάδα και η κοινοβουλευτική ομάδα σε συνεδρία στις επόμενες μέρες εγώ θα βάλω υποψηφιότητα για να εκλεγώ πρόεδρος. Και βέβαια στην κοινοβουλευτική ομάδα αυτή θα συμμετέχουν οι βουλευτές οι οποίοι θα δηλώσουν ότι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και θα κατέβουν και υποψήφιοι τους στις επόμενες εκλογές.
4: Θα συγκληθούν τα όργανα και θα αποφασίσουμε με ποια διάταξη μάχης προχωράμε. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια νέα συνθήκη την οποία πρέπει να εξετάσουμε. Mm-hmm. Έχω διατυπώσει την άποψη και σε άλλες δημόσιες παρεμβάσεις ότι πρέπει να πάμε στο μοντέλο της μεταβατικής συλλογικής ηγεσίας. Υπάρχει συσσωρευμένη ιστορική πείρα στην παράταξή μας, υπάρχει το στελεχικό δυναμικό.
5: Μεταβατική ηγεσία μέχρι πότε, κύριε Παπά?
4: Είναι το μοντέλο και η διάταξη μάχης που θα μας πάει στις εκλογές και μετά μπορούμε να κάνουμε τα προβλεπόμενα από το καταστατικό μας. Αύριο θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Τη βδομάδα που ξεκινάει θα γίνει η κοινοβουλευτική ομάδα.
6: Ναι.
4: Αυτές είναι οι διαδικασίες οι οποίες μπορούν να γεννήσουν εντός εισαγωγικών τη διάταξη μάχης. Δεν μιλάμε για την αυτόνομη κάθοδο, μιλάμε για τη συντεταγμένη πορεία. Αυτό που δεν φαίνεται να γίνεται αποδεκτό είναι η αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στο Περιστέρι, μίλησε για τον Άδωνη Γεωργιάδη, είπε ότι κάθε φορά που βρίζει ο Γεωργιάδης ανεβαίνουμε μονάδα στις δημοσκοπήσεις και σημείωσε ότι αντί για μήνυση θα του στείλει λουλούδια. Να τον ακούσουμε.
24: Την προηγούμενη εβδομάδα όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουν, πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω, λουλούδια θα τους στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
0: Ο Υπουργός Υγείας ωστόσο επιμένει στις καταγγελίες του και με δηλώσεις του στο ΟΑΠΟΕΝ είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάνει τον Κινέζο για τους ποινικούς κώδικους. Να τον ακούσουμε.
25: Χθες ο κύριος Τσίπρας έκανε κατά την λαϊκή ρίση τον Κινέζο. Άνθρωποι που δωροδόκησαν ενώ θα πηγαίναν φυλακή, δεν πήγαν φυλακή, διότι ο κύριος Τσίπρας άλλαξε τους ποινικούς κώδικες. Θα έπρεπε να εξηγήσει λοιπόν αν αυτό το έκανε για την ψυχή της μάνας του κατ' κοινός λεγόμενων ή γιατί φρόντισε το μέλλον του το οικονομικό. Έκανε τον Κινέζο ενώ τον είπα κλέφτη. Ας αφήσει τώρα τα χιουμοράκια ο κύριος Τσίπρας. Ωραία πέρασε στη Σαρδινία και ωραία κάμψε εκεί το πουρο της αναωρίας εστιατόριας. Και του λέω το εξής και το κλείνουμε εδώ. Αλέξου μου. Κόψε τα περί εντυμότητας δικής σου και διαφοράς των υπολείπων και πάμε να μιλήσουμε πολιτικά.
6: Ναι.
25: Δηλαδή αν θέλεις να μιλούμε στα αλήθεια για αυτά, είμαι καλύτερος από σένα και το στόμα μου είναι δυνατό και θαραλέο.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ο όμιλος Actor μπαίνει με ποσοστό 50% στην διόρυγα γκάζ της Motor Oil. Όλες οι πληροφορίες για τη μεγάλη συμφωνία εξάρχου Βαρδινογιάννη από την Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
26: Καλό μεσημέρι, Έρη. Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία, η οποία μάλιστα συνδέεται και με το στρατηγικό έργο του κάθετου διαδρόμου που καθιστά την Ελλάδα πύλη ασφαλού τροφοδιασμού αμερικανικού LNG προς όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Να πάρουμε όμως με τη σειρά. Η συμφωνία με την οποία αναφέρθηκες αφορά την συμφωνία στο να μπει, να εξαγοράσει το 50% ο όμιλος Actor της Διόρυγα Γκάζ, που είναι η θυγατρική της Motor Oil, η οποία αναπτύσσει το τερματικό σταθμό LNG που φτιάχνει η Motor Oil στην Αγίου Θεοδόρου. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία win-win και για τις δύο πλευρές. Αφενός διότι ο όμιλος Actor καθετοποιεί τη δραστηριότητά του στο LNG, έχοντας πια συμμετοχή και σε μια υποδομή πέρα από τα συμβόλαια εμπορίας, αποκτά δηλαδή σε μεγάλο ποσοστό σε μια δεύτερη πύλη LNG, η οποία θα του επιτρέψει να επαναεριοποιήσει και να διοχετεύσει τις μεγάλες ποσότητες LNG. Μιλάμε για περίπου 1,5 εκατομμύριο ετήσια που έχει διασφαλίσει ήδη μέσω των συμφωνιών που έχει υπογράψει με Αλβανία, με Βοσνία, με Ουκρανία και με άλλες χώρες.
0: Ναι.
26: Ενώ για τη Motor Oil, η οποία είχε δηλώσει ότι και αυτή αναζητούσε έναν εταίρο να μπει στο μετοχικό σχήμα της επένδυσης ώστε να μπορέσει να την κάνει πιο βιώσιμη, αυτό σημαίνει ότι γίνεται ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα να προχωρήσει αυτή η επένδυση. Όλοι έχουν πει ότι στο πλαίσιο της απαγόρευσης του φυσικού αερίου, του ρωσικού φυσικού αερίου που έρχεται σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες LNG που θα φτάνουν στην Ελλάδα. Αυτό απαιτεί μια δεύτερη πύλη, ένα δεύτερο τερματικό LNG. Και αυτό φαίνεται ότι μετά από αυτή τη συμφωνία, αυτό το τερματικό, θα δημιουργήσει το ρόλο του Αγίου Θεοδόρου στην Νότια Ελλάδα, αποκτά προβάδισμα έναντι των άλλων έργων. Και να πούμε ότι υπάρχει και μια δεύτερη σημαντική εξέλιξη, η οποία συνδέεται ακριβώς με την ανάπτυξη και την ορίμανση, θα λέγαμε, το έργο του κάθε διαδρόμου, το κάδρο του οποίου εντάσσεται το deal αυτό. Είχαμε σήμερα, Έρη, μια σημαντική συμφωνία, μια σημαντική συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων
0: μεταφοράς, αερίου.
26: Μεταφοράς αερίου όλων των χωρών που εμπλέκονται στο κάθε διάδρομο, όχι μόνο των πέντε αρχικών χωρών, δηλαδή της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, αλλά και των δύο χωρών των Βαλκανίων, της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και της Ουγγαρίας. Βλέπουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή μια προσπάθεια ανάπτυξης του κάθε διαδρόμου και επέκτασής του, την οποία επισφράγει, όπως και αυτό, και μάλιστα αυτό επισφραγίζεται και από την συμμετοχή σε αυτή τη τεχνική συνάντηση σε πολύ ψηλό επίπεδο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Παπασταύρου και της Βουλγάρας ομολόγου της κυρίας Ήβα Πέτροβα. Όπως δήλωσε ο κ. Παπασταύρου, οικοδομούμε τον κάθε διάδρομο ως ένα πυκνό και αξιόπιστο περιφερειακό δίκτυο και μάλιστα παίρνουμε την πρωτοβουλία πια σαν χώρες, δεν περιμένουμε από την Ευρώπη. Το σημαντικό είναι ότι υπήρξε συμφωνία να συνεργαστούν όλες οι χώρες, να εκπονήσουν ένα έγγραφο πολιτικής προς το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, προς την Κομισιόν, ώστε να αποτυπώνεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο η κοινή αντίληψη των χωρών και των διαχειριστών συστημάτων μεταφορών για το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να προχωρήσει ο κάθε διάδρομος, για τα έργα τα οποία χρειάζονται να ενισχυθούν προκειμένου να μπορεί το αέριο να ρέει τόσο προς τα νοτιοανατολική Ευρώπη όσο και προς τα δυτικά και τα ανατολικά Βαλκάνια και να υπάρχει και απαραίτητη στήριξη από την Ευρώπη προκειμένου αυτά τα έργα να προχωρήσουν και αυτός ο σχεδιασμός να υλοποιηθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα, διότι σε ένα περίπου χρόνο από σήμερα θα έχουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα σε σχέση με τις ροές φυσικού αερίου, σε σχέση με αυτή που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Έτσι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλίλα Χρυσανδοπούλου, για το ρεπορτάζ. Τώρα, σημαντικές εξελίξεις για δύο μεγάλα οδικά έργα στην Αττική, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Τη Δευτέρα, λοιπόν, υπογράφεται σύμβαση για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Ένα έργο, φυσικά, με ορίζοντα ολοκλήρωσης 36 μηνών, που θα συνδέσει τη Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω με τη Λεωφόρο Σχιστού, ενώ ξεκινούν και οι εργασίες για τον κόμβο της μεταμόρφωσης.
6: Τη Δευτέρα, υπογράφουμε τη σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου του Σκαραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο θα βοηθήσει να μην περνάνε τα βαραία οχήματα από τον αστικό ιστό της πόλης.
7: Αυτό τι ορίζοντα έχει στο Σκαραμαγκά?
6: Ο ορίζοντας είναι 36 μίλες. Γιατί είναι σημαντικό έργο αυτό και για τον αστικό ιστό? Διότι ενώνουμε τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεω με την Εθνική Οδό, με την Λεωφόρο Σχιστού. Άρα πράγματι δίνουμε μια σημαντική διέξοδο τα βαρέα οχήματα. Παράλληλα δημιουργούνται τρεις κόμβοι όπου καταργούνται και φωτεινοί σηματοδότες. Είναι ο κόμβος στα Ναυπηγεία, στον Σκαραμαγκά και στο Σχιστό. Την ίδια στιγμή προχωράμε, ξεκινάνε οι εργασίες για τον κόμβο στη μεταμόρφωση. Εκεί πέρα ξεκινάμε άμεσα την παρέμβαση και εντός του 2026 και αυτή η πολύ σημαντική σημειακή παρέμβαση θα έχει ολοκληρωθεί.
0: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7 στην Θεσσαλονίκη και τον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχεράδη, ότι είχαμε στιγμές πανικού νωρίτερα σε μια πτήση από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο. Το τι έγινε θα μας εξηγήσει ο Λεοντής. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα αληθινό θρίλερ εν πτήση έζησαν σήμερα το πρωί επιβάτες της Ryanair που απογειώθηκε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό, όπως είπες και εσύ, το Μόναχο στη Γερμανία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τα Σκόπια, οι πιλότοι διαπίστωσαν σοβαρή βλάβη σε έναν από τους κινητήρες και έτσι άλλαξαν πορεία άμεσα προς τη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της καθόδου τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να αποκολλήθηκε τμήμα του κινητήρα, το οποίο χτύπησε παράθυρο του αεροσκάφους, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό ενός 69χρονου επιβάτη.
0: Αυτό είναι μία στο εκατομμύριο, λέω, τύπο περιγράφεις.
8: Ακριβώς, και ειδικός που μίλησε νωρίτερα στον σταθμό μας, ακριβώς αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού υπήρξε πλήρης εφαρμογή πρωτοκόλου, με το αεροπλάνο να προσγειώνεται και να πηγαίνει σε ειδικό χώρο στάθμισης του αεροδρομίου, ευτυχώς εκεί, τουλάχιστον χωρίς προβλήματα. Στη συνέχεια ένα νέο αεροπλάνο παρέλαβε τους επιβάτες της πτήσης για το Μόναχο. Από το περιστατικό τώρα, υπήρξαν 4 διακομιδές στο νοσοκομείο, εκ των οποίων οι 3 ήταν για προληπτικούς λόγους και πλέον έχουν αποχωρήσει, ενώ ο 69χρονος νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα αέρη στο ΑΧΕΠΑ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Το λέω Ντίμα Χερά από τον Status FM 107,7. Και πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr, διότι έχουμε νεκρούς από μεγάλη πυρκαγιά στην Ισπανία. Τι ακριβώς συμβαίνει, Σπύρο?
9: Καλό μεσημέρι και στο βράδυ των παραπολιτικών. Η πυρκαγιά μένεται από χθες Πέμπτη στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία, στα νότια δηλαδή της Ισπανίας. Έχουμε τουλάχιστον 12 νεκρούς σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό και 19 αγνοούμενους. Εν τω μεταξύ, ο τρόπος με τον οποίο είχαμε τις απώλειες αυτές των ζώων, στην τρίτη πιο πολύ νεκρή πυρκαγιά στην Ισπανία, είναι πραγματικά σοκαριστικό, Σέρι. Ναι. Οι 4 οι οποίοι είναι Βρετανοί τουρίστες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έχασαν τη ζωή τους μέσα στο αυτοκίνητο. Τους βρήκε η φωτιά ενώ προσπαθούσαν να φύγουν οδικός και εκεί κάηκαν.
0: Κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι δηλαδή.
9: Κάηκαν ζωντανοί ακριβώς. Και προφανώς επέλεξαν μια λανθασμένη διαδρομή για να διαφύγουν, όπως αναφέρεται από τις ισπανικές αρχές. Ενώ οι υπόλοιποι 7, γιατί είχαμε νεότερα δεδομένα, τα δεδομένα μάλλον πριν μιλούσαν για 11 νεκρούς, γι' αυτό και μιλάμε για 7, ήταν πεζοί οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Και αυτοί προφανώς για παρόμοιο λόγο προσπαθούσαν δηλαδή να διαφύγουν μέσα στον πανικό, δεν τα κατάφεραν και τελικά έχασαν και αυτή τη ζωή τους.
0: Μιλάμε για την περιοχή της Αλμερίας τώρα, εκεί είναι στην νότια Ισπανία. Και φυσικά έχουμε εικόνα πώς ξεκίνησε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, Σπύρο?
9: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα κάποιο καλώδιο να έπεσε πάνω στην ξηρή βλάστηση, γιατί θυμίζουμε ότι η Ισπανία, όπως και η Δυτική Ευρώπη, είναι σε συνθήκες καύσωνα όλο αυτό το τελευταίο διάστημα και ξηρασίας, και πιθανόν από εκεί να ξεκίνησε η φωτιά. Ήδη έχουμε τις πρώτες τοποθετήσεις από εταιρείες πάντως ηλεκτρισμού που αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για δικό τους καλώδιο, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι το δίκτυο πιθανόν να μην έχει κάποια σχέση, το δικό τους τουλάχιστον δίκτυο, να μην έχει κάποια σχέση με το συμβάν. Είναι υπό έρευνα. Έχουμε τουλάχιστον 30 ενέργεια μέσα τα οποία επιχειρούν. Έχουμε επίσης και περί του 220 άνδρες των ενόπλων δυνάμεων της Ισπανίας. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς το.
0: Μπήκε και ο στρατός, βέβαια.
9: Ακριβώς, μπήκε ο στρατός την έκταση του φαινομένου. Φυσικά ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε τη θλίψη του και τη λύπη του για τα τραγικά περιστατικά τα οποία συμβαίνουν στην Ισπανία, και έχουμε περί τα 1000 άτομα τα οποία έχουν ήδη εκενώσει τις αιστείες τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Σταματάκη, μετεωρολόγο και ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
10: Καλώς μεσημέρι.
0: Ακούσαμε νωρίτερα από το ρεπορτάζ του συναδέλφου για τις συνθήκες καύσωνα που επικρατούν στην Ισπανία, που μένονται και οι πυρκαγιές, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Τι προβλέπετε να γίνει αρχικά με τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, σε Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο κτλ.? Ο καύσωνας αυτός πόσο θα κρατήσει εκεί, το τρίτο κύμα εννοώ?
10: Θα κρατήσει μέχρι τις 12 Ιουλίου, όπου εκεί θα πέσει τα μικρασία στη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Ευρώπη και θα δώσει τα σκύτρα, θα λέγω εισαγωγικά, στην Ανατολική, Νοτιοανατολική Ελλάδα, συγγνώμη, Μεσόγειο, Νοτιοανατολική Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη, Βαλκάνια, όπου θα ανέβει 14, 15 και 16 Ιουλίου και συνέχεια διαφαίνεται ότι από 16 έως 22 Ιουλίου να πηγαίνουμε σε συνθήκες πιο υψηλών θερμοκρασιών, την πιο υψηλών από 37 έως 39 βαθμούς σε πολλές περιοχές, και θα δούμε αν στο διάστημα του δεύτερου προς τρίτης εβδομάδος του Ιουλίου θα έχουμε κι εμείς κάποιο έντονο κύμα καύσωνα. Αυτό που διαφαίνεται είναι ότι στο τρίμηνο 14-15 θα ανέβει η θερμοκρασία αισθητά στη χώρα μας.
0: Από τη Δευτέρα δηλαδή.
10: Από τη Δευτέρα δηλαδή. Θα υπάρξει πάλι μια μικρή πτώση την Πέμπτη και την Παρασκευή, και μετά πηγαίνουμε αναδικά προς συνθήκες έντονου κύμα ζέστης στην χώρα μας.
0: Τώρα το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα ανέβει σε σχέση και με χθες που είχαμε κάποια αστάθεια?
10: Πολύ σωστά. Η θερμοκρασία θα ανέβει το Σαββατοκύριακο και θα φτάσει στην Αττική τις μεσημεριανές ώρες κοντά στους 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλία κοντά στους 34 με 35. Στη Βόρεια Ελλάδα 31 με 33. Και στη Νότια Ελλάδα από 27 έως 30 με 32 βαθμούς. Έτσι, η πιο πολύ ζέστη θα είναι στη Βιωτία, την
0: Θεσσαλία,
10: της Θεσσαλίας, στην κεντρική Μακεδονία, Κιλκής, Σέρες και Δράμα, και στη Δυτική Ελλάδα θα φτάσει 35 βαθμούς στο Αγρίνιο και την Άρτα. Από εκεί και πέρα, μέχρι στιγμής, πάμε πάρα πολύ καλά από αυτά τα θερμοκρασιακά, χωρίς να πειράζει το χώρο μας στο μέσο του καλοπαιδιού. Καλό καύσιμο.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σταματάκη. Αλέξανδρος Χριστάκος για τα αθλητικά. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε. Πέρασε η Γαλλία στους τέσσερις. Θα δει τον αντίπαλό της το βράδυ, σωστά?
11: Έτσι ακριβώς είναι. Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ναι, η Γαλλία λοιπόν νίκησε 2-0 το Μαρόκο με πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ. Μπορεί να έχασε πέναλτι, όμως έβαλε γκολ και έδωσε και μια ασίστ για το δεύτερο γκολ των τρικολών. Έχει φτάσει τα 8 τέρματα σε αυτό το Μουντιάλ. Πρώτος σκορ μαζί με τον Λιονέλ Μέση. Θα έλεγα ότι ζούμε ένα Μουντιάλ του Εμπαπέ.
0: Εν τω μεταξύ, είναι και οι δύο τώρα, και ο Εμπαπέ και ο Μέση, είναι και

0: 10 η ώρα, Ισπανία κοντράται με το Βέλγιο. Νικητής θα παίξει με τη Γαλλία στα ημιτελικά. Οπότε περιμένουμε να δούμε ποιος θα αντιμετωπίσει του τρικολόρ για το εισιτήριο για τον τελικό. Θυμίζω ότι η Ισπανία είναι και πρωταθλήτρια Ευρώπης. Έτσι έχει κάνει μια ανανέωση στο ρόστερ με ένα νέο προπονητή και έχει δει πολύ καλά αποτελέσματα. Να φύγουμε το Μουντιάλ, να πάμε στα δικά μας έρηνα και ξεκινήσουμε πρώτα με τον μπάσκετ, με τον Παναθηναϊκό Άκτορ, ο οποίος κάθε μέρα ανακοινώνει και μια μεταγραφή. Σήμερα λοιπόν ήταν η σειρά του Ίζακ Μπόγκα να ανακοινωθεί, ο οποίος είναι εδώ και μέρες στην Αθήνα. Λοιπόν, ανακοινώθηκε με συμβόλαιο έως το 2029, είναι 27 ετών, Γερμανός και παίζει στη θέση του forward. Συνολικές απολαβές λέγεται για αυτή την τριετία θα ξεπεράσουν τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε και στο ποδόσφαιρο, να πούμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή που αφορά την ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολαίου του Χαβιέρι Μπάλτα. Είναι ο Ισπανός αθλητικός διευθυντής, ο οποίος από πέρυσι, έτσι με τις κινήσεις που έκανε, ενίσχυσε την ΑΕΚ, έφερε και τον Μάρκο Νίκολς για προπονητή και είδε τα αποτελέσματα κατακτώντας το πρωτάθλημα. Λοιπόν, αυτόν τον παράγοντα, τον Ισπανό, λοιπόν, τον κράτησε η Ένωση μέχρι το 2029 και καλά έκανε, θα λέγαω, γιατί υπήρχαν και άλλοι σύλλογοι από την Ευρώπη που τον είχαν πλησιάσει. Να πάμε στον Ολυμπιακό, το οποίο έχει αγκαλιάσει ουσιαστικά τη μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς, 24 ετών, από τη Λουντογκόρετς. Υπάρχουν στην Αθήνα άνθρωποι και του ποδοσφαιριστή και της ομάδας της Βουλγαρίας για να ολοκληρώσουν το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε φαίνεται ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Έρισε ένα παίχτη τον οποίο τον ήθελαν πολύ αριστερό και τον κυνηγούν μέρες τώρα, όμως είναι κοντά και να κάνουν και μια ακόμα πόλη.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μουδιασμένη η τοπική αγορά μέχρι σήμερα, προσδοκίες με τις εκπτώσεις για καλύτερες μέρες. Θα υπηρετήσουμε συνέπεια, αμεροληψία και διαφάνεια το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ανέφερε ο Γεώργιος Παναβούλιας. Συγκέντρωση κατά της συνταγματικής αναθεώρησης από την Αβεδία Τολό Ακαρνανίας. Ο Δήμος Αμφιλοχίας είπε ναι όχι σε 8 ανεμογεννήτριες, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων αν προχωρήσουν τα αιωλικά. Δέσμευσαν 200 ΜΒ στο προσκήνιο ξανά η χωροθέτηση στο Βατραϊκό και τα νότια παράλια της Ατολοακαρνανίας. Άλλο ένα τροχαίο στο Αγρίνιο, οδηγός οχήματος ξύλωσε την πόρτα ενός άλλου αυτοκινήτου στην πλατεία Ειρήνης. Αδιαφορία του Δήμου Αμφιλοχίας καταγγέλουν οι γονείς του Δημοτικού Σχολείου Στάνου. Η πίστα θαλάσσιου και του Αχελώου, μια διαδρομή από το 1990 έως τη διεθνή αναγνώριση. Οι Warriors του Πανετολικού καλούν τους φιλάθλους να προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στις 9 Αυγούστου ο 7ος λαϊκός αγώνας Αστακού αφιερωμένος τη μνήμη του Παντελή Καρασεβδά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59 998 και 26410 25 427.
8: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος.
9: Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φρειάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, Πιέρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.

0: Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μουδιασμένη η τοπική αγορά μέχρι σήμερα, προσδοκίες με τις εκπτώσεις για καλύτερες μέρες. Θα υπηρετήσουμε συνέπεια, αμεροληψία και διαφάνεια το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ανέφερε ο Γεώργιος Παναβούλιας. Συγκέντρωση κατά της συνταγματικής αναθεώρησης από την Αβεδίαιτολο Ακαρνανίας. Ο Δήμος Αμφιλοχίας είπε ναι όχι σε 8 ανεμογεννήτριες, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων αν προχωρήσουν τα αιωλικά. Δέσμευσαν 200 ΜΒ, στο προσκήνιο ξανά η χωροθέτηση στον Πατραϊκό και τα νότια παράλια της Ατολοακαρνανίας. Άλλο ένα τροχαίο στο Αγρίνιο, οδηγός οχήματος ξύλωσε την πόρτα ενός άλλου αυτοκινήτου στην πλατεία Ειρήνης. Αδιαφορία του Δήμου Αμφιλοχίας καταγγέλουν οι γονείς του Δημοτικού Σχολείου Στάνου. Η πίστα θαλάσσιους και του Αχελώου, μια διαδρομή από το 1990 έως τη διεθνή αναγνώριση. Οι Warriors του Πανετολικού καλούν τους φιλάθλους να προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στις 9 Αυγούστου ο 7ος λαϊκός αγώνας Αστακού αφιερωμένος στη μνήμη του Παντελή Καρασεβδά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 2641-091-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μουδιασμένη η τοπική αγορά μέχρι σήμερα, προσδοκίες με τις εκπτώσεις για καλύτερες μέρες. Θα υπηρετήσουμε συνέπεια, αμεροληψία και διαφάνεια το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ανέφερε ο Γεώργιος Παναγούλιας. Συγκέντρωση κατά της συνταγματικής αναθεώρησης από την Αβεδία του Λοακαρνανίας. Ο Δήμος Αμφιλοχίας είπε ναι όχι σε 8 ανεμογεννήτριες, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων αν προχωρήσουν τα αιωλικά. Δέσμευσαν 200 ΜΒ, στο προσκήνιο ξανά η χωροθέτηση στον Πατραϊκό και τα νότια παράλια της Ατωλοακαρνανίας. Άλλο ένα τροχαίο στο Αγρίνιο, οδηγός οχήματος ξύλωσε την πόρτα ενός άλλου αυτοκινήτου στην πλατεία Ειρήνης. Αδιαφορία του Δήμου Αμφιλοχίας καταγγέλουν οι γονείς του Δημοτικού Σχολείου Στάνου. Η πίστα Θαλάσσιους και του Αχελώου, μια διαδρομή από το 1990 έως τη διεθνή αναγνώριση. Οι Warriors του Πανετολικού καλούν τους φιλάθλους να προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στις 9 Αυγούστου ο 7ος λαϊκός αγώνας Αστακού αφιερωμένος στη μνήμη του Παντελή Καρασεβδά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα παιδιά!
6: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 2641 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η ώρα είναι 6. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

μου αγόρι και αλήτης. Κρυφά τσιγάρο στο ένα χέρι και στο άλλο τατουάς μαχαίρι, Pink Floyd και

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μουδιασμένη η τοπική αγορά μέχρι σήμερα, προσδοκίες με τις εκπτώσεις για καλύτερες μέρες. Θα υπηρετήσω με συνέπεια, αμεροληψία και διαφάνεια το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ανέφερε ο Γεώργιος Παναβούλιας. Συγκέντρωση κατά της συνταγματικής αναθεώρησης από την Αβεδία του Λοακαρνανίας. Ο Δήμος Αμφιλοχίας είπε ναι όχι σε 8 ανεμογεννήτριες, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων αν προχωρήσουν τα αιωλικά. Δέσμευσαν 200 ΜΒ, στο προσκήνιο ξανά η χωροθέτηση στον Πατραϊκό και τα νότια παράλια της Ατολοακαρνανίας. Άλλο ένα τροχαίο στο Αγρίνιο, οδηγός οχήματος ξύλωσε την πόρτα ενός άλλου αυτοκινήτου στην πλατεία Ειρήνης. Αδιαφορία του Δήμου Αμφιλοχίας καταγγέλουν οι γονείς του Δημοτικού Σχολείου Στάνου. Η πίστα Θαλάσσιους και του Αχελώου, μια διαδρομή από το 1990 έως τη διεθνή αναγνώριση. Οι Warriors του Πανετολικού καλούν τους φιλάθλους να προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στις 9 Αυγούστου ο 7ος λαϊκός αγώνας αστακού αφιερωμένος τη μνήμη του Παντελή Καρασεβδά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
9: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
8: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
9: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
8: Και τι θα βρω εκεί?
9: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
8: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
9: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι βδομάδες γυροφέρνω και ρωτώ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μουδιασμένη η τοπική αγορά μέχρι σήμερα, προσδοκίες με τις εκπτώσεις για καλύτερες μέρες. Θα υπηρετήσουμε συνέπεια, αμεροληψία και διαφάνεια το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ανέφερε ο Γεώργιος Παναγούλιας. Συγκέντρωση κατά της συνταγματικής αναθεώρησης από την Αβεδία του Λοακαρνανίας. Ο Δήμος Αμφιλοχίας είπε ναι όχι σε 8 ανεμογεννήτριες, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων αν προχωρήσουν τα αιωλικά. Δέσμευσαν 200 ΜΒ, στο προσκήνιο ξανά η χωροθέτηση στον Πατραϊκό και τα νότια παράλια της Ατολοακαρνανίας. Άλλο ένα τροχαίο στο Αγρίνιο, οδηγός οχήματος ξύλωσε την πόρτα ενός άλλου αυτοκινήτου στην πλατεία Ειρήνης. Αδιαφορία του Δήμου Αμφιλοχίας καταγγέλουν οι γονείς του Δημοτικού Σχολείου Στάνου. Η πίστα θαλάσσιου σκι του Αχελώου, μια διαδρομή από το 1990 έως τη διεθνή αναγνώριση. Οι Warriors του Πανετολικού καλούν τους φιλάθλους να προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στις 9 Αυγούστου ο 7ος λαϊκός αγώνας Αστακού αφιερωμένος τη μνήμη του Παντελή Καρασεβδά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
5: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
6: Έβαψαν τους...
5: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
6: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
9: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε πια!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου

0: 31 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μουδιασμένη η τοπική αγορά μέχρι σήμερα, προσδοκίες με τις εκπτώσεις για καλύτερες μέρες. Θα υπηρετήσουμε συνέπεια, αμεροληψία και διαφάνεια το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ανέφερε ο Γεώργιος Παναγούλιας. Συγκέντρωση κατά της συνταγματικής αναθεώρησης από την Αβεδία του Λοακαρνανίας. Ο Δήμος Αμφιλοχίας είπε ναι όχι σε 8 ανεμογεννήτριες, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων αν προχωρήσουν τα αιωλικά. Δέσμευσαν 200 ΜΒ, στο προσκήνιο ξανά η χωροθέτηση στον Πατραϊκό και τα νότια παράλια της Ετωλοακαρνανίας. Άλλο ένα τροχαίο στο Αγρίνιο, οδηγός οχήματος ξύλωσε την πόρτα ενός άλλου αυτοκινήτου στην πλατεία Ειρήνης. Αδιαφορία του Δήμου Αμφιλοχίας καταγγέλουν οι γονείς του Δημοτικού Σχολείου Στάνου. Η πίστα θαλάσσιους και του Αχελώου, μια διαδρομή από το 1990 έως τη διεθνή αναγνώριση. Οι Warriors του Πανετολικού καλούν τους φιλάθλους να προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στις 9 Αυγούστου ο 7ος Λαϊκός Αγώνας Αστακού αφιερωμένος στη μνήμη του Παντελή Καρασεβδά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν, όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Αντρέαζαρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Προσπαθώ να κρατήσω τις καλές μας στιγμές, μα τις νύχτες γυρνάει στο μυαλό μου το

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας. Δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μουδιασμένη η τοπική αγορά μέχρι σήμερα, προσδοκίες με τις εκπτώσεις για καλύτερες μέρες. Θα υπηρετήσουμε συνέπεια, αμεροληψία και διαφάνεια το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ανέφερε ο Γεώργιος Παναβούλιας. Συγκέντρωση κατά της συνταγματικής αναθεώρησης από την Αδεδίαιτολο Ακαρνανίας. Ο Δήμος Αμφιλοχίας είπε ναι όχι σε 8 ανεμογεννήτριες, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων αν προχωρήσουν τα αιωλικά. Δέσμευσαν 200 ΜΒ στο προσκήνιο ξανά η χωροθέτηση στον Πατραϊκό και τα νότια παράλια της Ατολοακαρνανίας. Άλλο ένα τροχαίο στο Αγρίνιο, οδηγός οχήματος ξύλωσε την πόρτα ενός άλλου αυτοκινήτου στην πλατεία Ειρήνης. Αδιαφορία του Δήμου Αμφιλοχίας καταγγέλουν οι γονείς του Δημοτικού Σχολείου Στάνου. Η πίστα θαλάσσιους και του Αχελώου, μια διαδρομή από το 1990 έως τη διεθνή αναγνώριση. Οι Warriors του Πανετολικού καλούν τους φιλάθλους να προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στις 9 Αυγούστου ο 7ος λαϊκός αγώνας Αστακού αφιερωμένος τη μνήμη του Παντελή Καρασεβδά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες. Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 26410-91-760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Α, φοβάμαι. Α, κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς. Τι είναι αυτό?
4: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
5: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρων.

0: Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μουδιασμένη η τοπική αγορά μέχρι σήμερα, προσδοκίες με τις εκπτώσεις για καλύτερες μέρες. Θα υπηρετήσουμε συνέπεια, αμεροληψία και διαφάνεια το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ανέφερε ο Γεώργιος Παναβούλιας. Συγκέντρωση κατά της συνταγματικής αναθεώρησης από την Αδεδίαιτολο Ακαρνανίας. Ο Δήμος Αμφιλοχίας είπε ναι όχι σε 8 ανεμογεννήτριες, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων αν προχωρήσουν τα αιωλικά. Δέσμευσαν 200 ΜΒ στο προσκήνιο ξανά η χωροθέτηση στον Πατραϊκό και τα νότια παράλια της Ατολοακαρνανίας. Άλλο ένα τροχαίο στο Αγρίνιο, οδηγός οχήματος ξύλωσε την πόρτα ενός άλλου αυτοκινήτου στην πλατεία Ειρήνης. Αδιαφορία του Δήμου Αμφιλοχίας καταγγέλουν οι γονείς του Δημοτικού Σχολείου Στάνου. Η πίστα θαλάσσιους και του Αχελώου, μια διαδρομή από το 1990 έως τη διεθνή αναγνώριση. Οι Warriors του Πανετολικού καλούν τους φιλάθλους να προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στις 9 Αυγούστου ο 7ος λαϊκός αγώνας Αστακού αφιερωμένος στη μνήμη του Παντελή Καρασεβδά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrimiotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrimiotimes.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρήσεως.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
6: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Μουδιασμένη η τοπική αγορά μέχρι σήμερα, προσδοκίες με τις εκπτώσεις για καλύτερες μέρες. Θα υπηρετήσουμε συνέπεια, αμεροληψία και διαφάνεια το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ανέφερε ο Γεώργιος Παναβούλιας. Συγκέντρωση κατά της συνταγματικής αναθεώρησης από την Αδερδία του Λοακαρνανίας. Ο Δήμος Αμφιλοχίας είπε ναι όχι σε 8 ανεμογεννήτριες, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων αν προχωρήσουν τα αιωλικά. Δέσμευσαν 200 ΜΒ, στο προσκήνιο ξανά η χωροθέτηση στον Πατραϊκό και τα νότια παράλια της Ατολοακαρνανίας. Άλλο ένα τροχαίο στο Αγρίνιο, οδηγός οχήματος ξύλωσε την πόρτα ενός άλλου αυτοκινήτου στην πλατεία Ειρήνης. Αδιαφορία του Δήμου Αμφιλοχίας καταγγέλουν οι γονείς του Δημοτικού Σχολείου Στάνου. Η πίστα θαλάσσιου σκι του Αχελώου, μια διαδρομή από το 1990 έως τη διεθνή αναγνώριση. Οι Warriors του Πανετολικού καλούν τους φιλάθλους να προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στις 9 Αυγούστου ο 7ος λαϊκός αγώνας Αστακού αφιερωμένος στη μνήμη του Παντελή Καρασεβδά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύουμε ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410-91-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.